Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tu lo sai?

Ετόπο τούτο δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου.

σε στιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασε στιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκονή και θρύψη.

Σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συνεφεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτό. Μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστή για κάθε χρήση, τουρωστή υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες, σε όλους. Καλή εργατική πρωτομαγιά.
1: Καλό πρωινό σε όλους σας. Καλή απεργία να έχετε, καλές βόλτες να έχετε.
0: Όσοι κάνετε.
1: Και καλές συγκεντρώσεις στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροντάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Τζεβιλακίδης. Στην παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε και τα της κίνησης, γιατί αναμένεται να έχουμε μια έξοδο. Βέβαια, χθες είχαμε αρκετά μεγαλύτερη.
1: Κάνω αυτό που έκανε ο. Πώς το λέγανε το καρτούν. Πώς το λέγανε το καρτούν.
0: Το κογιότ.
1: Κάνω το κογιότ εγώ. Είναι ο Παναής που θα μας πει την κίνηση.
0: Ναι, θα μας την πει, γιατί και σήμερα αναμένεται. Βέβαια, χθες ήταν αρκετά μεγάλη έξω. Αρκετά μεγάλη, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν μας κάνει το χατήρι.
1: Εντάξει. Δεν λες που δεν έπινα που είχα τα δυο χαλιά ακόμα να τα πλώσω.
0: Καθένας με το πρόβλημά του.
1: Ευτυχώς, μάζεψα τα άλλα στέγνωσαν. Σου είχα πει ότι θα πλύνω.
0: Ναι, τα πλύνατε τα χαλιά.
1: Μπράβο, και τις μοκετούλες τα μάζεψα. Λέω κάτσε να θα κάνω και τα άλλα δύο και μετά λέω. Άστο.
0: Μέρες λέμε ότι θα χαλάσει ο καιρός.
1: Ναι, αλλά δεν το πίστευα.
0: Δεν σας πίστευα. Κατά πάνω στην είδηση να πέφτεις.
1: Είναι ο Θοδωρής πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Ναι, να πέφτεις και εσύ κατά πάνω στην είδηση. Γιατί μέρες λέμε τώρα ότι ο καιρός δεν θα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω μπορεί να συννεφιά. Δεν λέγαμε για βροχές στην Αθήνα.
0: Λέγαμε και για βροχές στην Αθήνα και λέγαμε και για μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.
1: Λέγαμε.
0: Ναι, από το Σαββατοκύριακο το λέγαμε εμείς.
1: Εντάξει, καλά που δεν έφυγα.
0: Το λέγαμε τσάπα
1: πάντων.
0: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω. Ούτε μεταξύ μας δεν βλεπόμαστε, το βλέπεις.
1: Εντάξει,
0: ρε
1: παιδί. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Μπράβο στα παιδιά. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Ταμάν κατήγγειλε, λέει, ότι οι Ισπανοί πήγαν στα αποδυτήρια να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η επική αντίδραση, βέβαια, του ιδιοκτήτη, απάντηση, πληρωμένη απάντηση του Γιαννακόπουλου, το οποίο τους είπε, είσαι ψεύτης, πρέπει να μάθεις να χάνεις.
0: Ναι, γίνανε κάτι.
1: Είπε στον προπονητή της
0: Βαλένθια. Λίγο ένταση να την πεις, έτσι. Είναι λίγο ένταση. Και να πούμε και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό. Μην τα ξεχνάς αυτά, τα λες μισά.
1: Και στον Ολυμπιακό,
0: βέβαια.
1: Λόγω του ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά την αλήθεια ψάχνω.
1: Τι γίνεται, είναι αλήθεια ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά νίκησε.
1: Τι είπα ψέματα.
0: Να το. Βλέπεις ότι γίνεται δουλίτσα, φεύγει ο κόσμος.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Στην Ελευσίνα, Νίκο.
1: Φύγανε.
0: Μια φορά.
1: Φύγανε.
0: Πάνε. Ακίνητοι πάνε, δηλαδή στάση, ξέρεις.
1: Επέρασαν τώρα τα διόδια. Αυτό είναι μετά τα διόδια.
0: Μετά τα διόδια δεν τους βλέπω να
1: έχουν. Φύγανε οι άνθρωποι.
0: Ναι. Έχει δηλαδή μια κίνησούλα όσο να πεις.
1: Καλά κάνουν οι χριστιανοί.
0: Και σήμερα θα
1: φύγουν. Καλά κάνουν. Εμείς είμαστε εδώ.
0: Ναι,
1: εμείς το λέμε ότι. Εμείς το λέμε γιατί είμαστε εδώ. Ας τους ανθρώπους να πάρουν μια βόλτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες από τον καιρό δεν μας κάνει το χατήρι και η επικαιρότητα.
1: Εντάξει, γιατί ρε εσύ.
0: Όχι, δεν μας το κάνει.
1: Έχει τον Τραμπ, έχει άλλα προβλήματα με τον Κογκρέσο, λέει.
0: Ναι.
1: Λίγη το διμηνό, θέλει έγκριση τώρα.
0: Ναι, έληξαν 60 μέρες, θα τη βρει, δεν είδα. Ή θα εμφανίζεται ως Ράμπο του Μαραλάγκο, που εμφανίστηκε ως Ράμπο, ή θα εμφανίζεται σαν τον Ιησού Χριστό από το Μαραλάγκο.
1: Για το Μαραλάγκο, καλύτερα.
0: Ναι, του Μαραλάγκο. Δηλαδή εμφανίστηκε ως Ράμπο προχθές.
1: Άλλα πάλι. Αυτό μας έχει τρελάνει και το AI και όλα αυτά.
0: Το AI φταίει, η τεχνολογία φταίει που ο Τραμπ αναλόγως εμφανίζεται.
1: Το κάνει και όμορφο, γι' αυτό στο AI.
0: Α.
1: Ναι, γι' αυτό. Είχαμε και άλλο βίντεο που πυροβολούσε ο δάσκαλος εκεί στην Αμερική, τους πράκτορες λέει, το FBI.
0: Ναι, περιστατικό. Ναι. Καλά, θα βγαίνουν τώρα βίντεο, έτσι συμβαίνει πάντα, βγαίνουν με τον καιρό.
1: Σιγά σιγά. Εργατική Πρωτομαγιά λοιπόν γιορτάζεται ως ημέρα των εργαζομένων και των εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η εξέγερση των εργατών του Σικάγου. Από εκεί ξεκίνησε έτσι η Πρωτομαγιά, η οποία αποτέλεσε και μία από τις κορυφαίες στιγμές, θα λέγαμε, της εργατικής τάξης. Εδώ στην Ελλάδα τη γιορτάζουμε και εμείς και μάλιστα έντονα. Τα πρώτα κινήματα δημιουργήθηκαν με τον καπνό, με την καπνοκαλλιέργεια το 19ο αιώνα.
0: Αλήθεια, αυτό, ναι.
1: Το 1880 νομίζω η πρώτη εξέγερση έγινε στη Δράμα. από τους δραμινούς καπνοπαραγωγούς, όχι καπνεργάτες, οι παραγωγοί τα παίρναν τα λεφτά. Οι καπνεργάτες δούλευαν για να παίρνουν.
0: Μην πλέκεις τις τάξεις τις εργατικές, έτσι μην τα πλέκεις.
1: Το 1893 ο Καλέρης οργάνωσε τον εορτασμό της εργατικής Πορτομαγιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και από εκεί λοιπόν τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Να τη γιορτάζουμε, να την υλοποιούμε κιόλας. Εκτός από τον εορτασμό, δηλαδή να περάσουμε και στο από το συμβολισμό, να περάσουμε στην ουσία, Νικάκη μου.
1: Το ήξερες ότι το καθιέρωσε ο Μεταξάς, ο Ιωάννης Μεταξάς, το 1937 ως γιορτή και ως απεργία. Ο Μεταξάς, ένας δικτάτορας.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Όχι, δεν το θυμάμαι. Σου
1: ως εθνική εορτή, έτσι.
0: Καλημέρα στον Αντώνη Παπαδάκη.
1: Καλό στον Αντώνη το εργατόπεδο.
0: Ναι.
1: Δουλεύει. Γιατί εμείς δουλεύουμε, πες τον Αντώνη. Δεν στέλνουμε SMS έτσι.
0: Έχει αγωνία αν τρώσει. Καλό μήνα μας εύχεται.
1: Καλό μήνα, Αντώνη.
0: Κουλουράκι, όχι, δεν υπάρχει κουλουράκι τέτοιου είδους. Υπάρχει κουλουράκι κανέλα σήμερα.
1: Το σκυλάκι το βγαλέ. Έχει ένα πολύ ωραίο σκυλί.
0: 10:15 θα το βγάλει.
1: Γιατί? Αργά εννοείς.
0: Είναι πολύ αργά, Νίκο μου, για τα
1: ζώα. Καλά, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουν τα ζώα μεσημεριάτικα.
1: Καλά, μα το είχε βγάλει στη 1 το βράδυ, 2 αντέχει το σκυλάκι μέχρι τις 10.
0: Ξέρει από ζώα, ε.
1: Γιατί ρε παιδί.
0: Το πρωί βγαίνουν, πρωί. 7, 7:30, 8.
1: Τι? Γι' αυτό δεν παίρνω σκυλάκι.
0: Ναι. Πάρε γατούλα, θα σου δώσω εγώ κάτι.
1: Ούτε ούτε γατούλα.
0: Έχω εδώ να σου πακετάρω εγώ 2 κουκλάκια. Θέλεις?
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται να τα βγάλεις και βόλτα.
1: Αλέξανδρος Παναγούλης είναι το σύμβολο. Έτσι και η εργατική Πρωτομαγιά.
0: Επαναλαμβάνω, εκτός από τα σύμβολα από τα οποία ραδιάζει στη σειρά, σου λέω ότι είναι η ώρα να περάσουμε και στην υλοποίηση.
1: Πού?
0: Δηλαδή από το συμβολισμό,
1: ναι,
0: στην ουσία του εργαζόμενου. Καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερη μισθή. Αυτό καταλαβαίνει η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Αυτό αγωνίζονται κάθε χρονιά οι άνθρωποι.
0: Ναι, η εργατική Πρωτομαγιά έτσι μεταφράζεται.
1: Εμείς έτσι κάθε χρονιά αυτά λέμε και αυτά θέλουμε να ξέρει. Ναι. Δεν είναι τώρα.
0: Τα ζητούμενα αυτά είναι.
1: Είναι από τότε που έγινε η εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό ζητάμε συνέχεια κάθε χρόνο.
0: Σήμερα θα παραστεί και στις εκδηλώσεις αυτές και ο κύριος Παναγόπουλος, ε.
1: Της ΓΕΣΕ.
0: Βεβαίως.
1: Αφού είναι ο νέος πρόεδρος, επανεξελέγει και μάλιστα
0: υπερπλειοψηφικά. Θριαμβευτικά, ναι.
1: Το είπα και τώρα που είπε υπερπλειοψηφικά. Mm. Ο κύριος Φαραντούρης, Πασόκ.
0: Ναι, ναι. Είναι η ώρα για μόνο το Πασόκ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, είπε Νικό.
1: Είδες που τα λέγαμε. Ότι θα πάει. Του το είπαμε και εδώ. Και λέει: δεν θέλω να το πω, θυμάσαι, αλλά.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είχε δείξει ο άνθρωπος και με τη στάση του και στο συνέδριο είχε πάει και τις δηλώσεις που είχε κάνει. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή, είπε.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Πολιτική αλλαγή, όπως το εννοεί
0: μόνο
1: ο καθένας.
0: Εννοεί ότι μόνο ο κ. Σανδουλάκης μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στον
1: τι εννοεί, τρόπο. Δηλαδή να πέσει ο Μητσοτάκης, εννοεί να έρθει το Πασό κυβέρνηση.
0: Να έρθει το Πασό κυβέρνηση, ναι. Ακριβώς. Να έρθει το Πασό κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάσαι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ήταν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Βέβαια.
0: Και δεν έχει πάρει 5%, έχει πάρει 6%.
1: Έχει σημασία, έχει μια μαγιά. Όχι πρωτομαγιά, μαγιά. Έχει μια μαγιά. Σήμερα πρωτομαγιά.
0: Έκανε μεγάλο άλμα, θέλω να πω, από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Εντάξει, αλλάζουν αυτά.
0: Θυμάσαι ότι η διαγραφή είχε να κάνει με την τότε που είχε καλωσορίσει την κυρία Καριστιανού στην πολιτική σκηνή.
1: Ναι.
0: Τότε διαγράφηκε και είπε ότι δεν ακούστηκε καθόλου η άποψή μου, γιατί αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Τι να κάνω, να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που θέλει να μπει στην πολιτική. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι κακό.
1: Δεν είπε τίποτα εγώ. Να ήταν να πάει στην κυρία Καριστιανού, ήταν δηλαδή γι' αυτό
0: όχι,
1: το είπε.
0: Όχι. Το είπε ότι καλώς να μπει και εκείνη στην πολιτική. Και αυτό έγινε μια ως αντίδραση. Και είπε ότι η άποψή του στο Πασόκ δεν ακούστηκε, διαγράφει αμέσως.
1: Ναι.
0: Η άποψή του στο ΣΥΡΙΖΑ, να γλώσσει το Πασόκ.
1: Να. Ο 89χρονος άνθρωπος που συνελήφθη, που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά, λέει θέλω να μείνω υποκράτηση. Θα αποζημιώσω τους τραυματίες, είπε ο άνθρωπος, θέλει να δώσει.
0: Καλά μου, απείλησε μέχρι και τους αγγελείς όλους. Διότι δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι και στα. Εντάξει. Το θέμα να είναι ότι δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι τα μέτρα ασφαλείας.
1: Εγώ το πιστεύεις τώρα ότι. Ρε παιδί, αυτόν τον άνθρωπο. Δεν. Τι να πω, είμαι. Έτσι και έτσι.
0: Ναι, καλά, αν είχες μια σφαίρα εσύ, δεν ξέρω. Ένα δικό σου άνθρωπο, μια σφαίρα πάνω του.
1: Βέβαια, σωστό αυτό.
0: Γιατί αντιδράζει διαφορετικά,
1: αλλά μεγάλο άνθρωπο.
0: Πολύ μεγάλο άνθρωπο. Είναι 89 ετών.
1: Δεν ήθελα να σκοτώσω, λέει. Του είπα, καλυφθείτε. Πάντων το ρίξα.
0: Ναι.
1: Ήθελε τη σύνταξη. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό.
0: 4-5 πυροβολήθηκαν, βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι να πω, ρε.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι πέρα από τον άνθρωπο το περιστατικό είναι τα κενά ασφαλεία που όποιο θέλει μπαίνει μέσα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο βιβολτήτσα.
1: Είπε, λέει μια κυρία.
0: Η τροτότητα του συστήματο, όπω είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Η τροτότητα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, με την τροτότητα του συστήματος να κοιτάξουν.
0: Και ο Φλωρίδης, μάλλον.
1: Ναι, να κοιτάξουν να φτιάξουν. Φλωρίδης και Χρυσοχοίδης. Ναι. Αλλού είναι δικαιοσύνη, αλλού είναι ο προστάζοντας του πολίτη.
0: Ναι.
1: Είπε μια κυρία, μια κοπέλα εκεί που φύλαγε. Ένα λέει, δεν μου πάρε λέει να φυλάω. Μου είπαν να έρθω να κάτσω εδώ.
0: Να κάτσεις τι
1: λέει. Και εγώ ήρθα λέει και έκανε. Έκατσα.
0: Σαν και σένα και αυτή, άμα βρει καρέκλα, δεν φεύγει.
1: Μα είναι όμως κωμικο-τραγικό. Εμένα λέει μου πάνε να έρθω και να κάτσω εδώ, λέει. Να κάθομαι εδώ. Ωραία, να κάθεσαι, αλλά τι να κάνεις, να κάνεις, φέρουμε ένα καφεδάκι, κάτι, να παραγγείλουμε μαζί.
0: Αυτό είναι...
1: Δηλαδή δεν λέγονται τώρα
0: πέρα
1: για αυτές τις αηδίες.
0: Από τον άνθρωπο τον 89χρονο που έχει, δεν έχει πρόβλημα, ήθελε, δεν ήθελε να σκοτώσει, ήθελε, δεν ήθελε να προκαλέσει μακελιό. Αυτά είναι, ας φύγουμε από αυτό. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει μπαίνει μέσα, κανονικά έτσι, αρματωμένος με τα όπλα του και φτάνει μέχρι μέσα. Αυτό έχει σημασία. Θα μπορούσαν να είναι καλή πολύ σοβαρότερα.
1: Θέματα ασφάλεια βεβαίως μπορούσε να είναι. Και μετά λέμε γιατί πήγε, δεν παραδόθηκε μόνος του. Το 17 Νοέμβρη, δε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε με το ταξί.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει πιάστε με.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό.
1: Θέλω να πω ρε παιδί μου, και λέει πιάστε με, ήρθα. Ναι, δεν τον πίστευε στην αρχή ο φύλακας.
0: Στην αρχή δεν
1: πίστευε. Σου λέει δεν μπορεί να ήρθε μόνος του. Ήρθα, λέει. Ναι, να με συλλάβετε. Και αυτό ο Μπέος τώρα θα του πω, θα σου πω να σε εκνευρίσω, το διάβασα.
0: Με εκνευρίσεις, ναι.
1: Υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν διωθούνται μέσα σε τρεις μήνες. Δηλαδή, αν δεν διωθούν σε τρεις μήνες, να το σκοτώσουμε.
0: Αυτό είπε, ευθανασία. Αυτή είναι η πρόταση, δηλαδή.
1: Και δεν είμαι και πολύ έξυπνο παλικαράκι, εγώ δεν τα πιάνω με τη μία. Αυτό είναι... εννοούσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ευθανασία.
0: Ευθανασία.
1: Ο κύριος
0: αυτό Μπέος... η γραμματεία συντροφιά ζώων, συντροφιά του Υπουργείου να αντιδράσει, ναι. Γιατί αυτά
1: ενώ
0: δεν λέγονται.
1: Κάνει, ενώ κάνει τόσο έργο στο Βόλο και τα χαλάει όλα. Δηλαδή,
0: να είναι τώρα να πεις τέτοιο πράγμα.
1: Να είναι δυνατόν.
0: Αν μην δεν προλάβουμε, εμείς έχουμε δουλειά. Ευθανασία.
1: Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα του. Αυτός είναι ο τίτλος. Πήγε τα γκράφιτι, να σβήσει τα γκράφιτι στον Ισάπ, στον Τάβρο.
0: Για να δώσει το καλό παράδειγμα.
1: Την αναρχία λίγο να σβήσουμε, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι, υπάρχουν όμως και γκράφιτι που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν νομίζω ότι
1: λέει. Ζωγραφιές και τα λοιπά. Ναι, ρε,
0: παιδί, δεν νομίζω ότι λέει αυτά. Σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Εκτός από το χαμό που γίνεται για τις υποκλοπές και για την εξεταστική που θέλει το Πασόκ να ζητήσει και όλα αυτά μετά τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είχαμε και την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας που είπε ότι ήταν λάθος αυτή η διάταξη του Αρείου Πάγου που είναι πολύ σοβαρή και αντέδρασε βεβαίως ο Άριος Πάγος
1: για
0: την αρχαιοθέτηση της οικογραφίας των υποκλοπών. Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια πρέπει να σου πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να εκφράζει βεβαίως.
0: Ζητάει την παρέτηση δηλαδή του κ. Τζαβέλα.
1: Βεβαίως και μπορεί να εκφράζει.
0: Είναι θεσμικό όργανο.
1: Είναι θεσμικό όργανο, ναι. Και συνδικαλιστικό και θεσμικό.
0: Αλλά και θεσμικό, ναι.
1: Έτσι. Βέβαια ο Άριος Πάγος είναι ο Άριος Πάγος. Τώρα...
0: Απλά πήρε θέση σε ένα πολιτικό θέμα ο Δικηγορικός Σύλλογος.
1: Δεν ψήφισε μόνο στον Τζαβέλα.
0: Όχι, απλά σου λέω πήρε θέση σε ένα πολιτικό θέμα ο Δικηγορικός και ζητάει και εκείνο την παρέτηση.
1: Καλά, έχει ξαναπάρει. Ο Δικηγορικός Σύλλογος παίρνει θέση συχνά πυκνά. Αλλά δεν ψήφισε μόνο στον κ. Τζαβέλα, θέλω να πω.
0: Ψήφισε μόνος του και ζητάει και προανακριτική, μην το ξεχνάμε, το άλλο μεγάλο κομμάτι. Ζητάει προανακριτική το Πασόκ, έτσι. Δεν το ξεχνάμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Την πρόταση για προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ με τις υπογραφές αυτές. Θα οριστεί συζήτηση, θα πάρουν το λόγο. Είναι για τους δύο, έτσι, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα πρέπει να οριστεί συζήτηση στη Βουλή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Δεν νομίζω να τη στηρίξει η κυβέρνηση. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ούτε. Για πάμε να δούμε στη FIFA. Λέει. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής. Κάντε ένα βήμα πίσω, όλοι, παιδιά. Ας πάμε να δούμε τι
0: δεν
1: γίνεται.
0: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Ας κάνουμε πίσω λίγο.
0: Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Αυτός ο Φιδίας, λέει, Παναγιώτου παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε, ναι.
1: Να ζήσουν, λοιπόν, μέχρι εκεί.
0: Δεν έχεις αφήσει τίποτα. Ούτε γάμο.
1: Όλα θα τα πάρω. Όλα τα εδώ. Ναι. Ο Τσίπρας σήμερα έχουμε το μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο σήμερα.
1: Θα πάλι είναι... πολλά μανιφέστα.
0: Αυτό είναι το μανιφέστο. Θα δώσει, δηλαδή, Νίκο, να καταλάβει.
1: Για την προοδευτική
0: εσύ...
1: συμπαράταξη.
0: Ακριβώς, Νίκο, θα δώσει.
1: Διάβασα.
0: Θέλω να είσαι μέσα στο.
1: Ναι.
0: Θα δώσει το πλαίσιο. Ναι. Ανατομέα, αναθέμα, ανακεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ιδρυτική.
1: Εγώ διαβάζω,
0: διακήρυξη.
1: Λέει, την προοδευτική συμπαράταξη και την επαναστατική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά θα έχει μέσα και το μης.
1: Ποια είναι η επαναστατική αλλαγή, δηλαδή.
0: Επαναστατική αλλαγή είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να σου θυμίσω πριν λίγο καιρό.
1: Ναι, μωρέ, αλλά το μανιφέστο τι θα πει. Πάλι τα μανιφέστα
0: πρέπει να δοθεί ένα μανιφέστο, Νίκο.
1: Η μανιφέστο τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας.
0: Αυτό
1: το πρόγραμμά μας.
0: Το εννοεί, μωρέ. Δεν είναι ακριβώς πρόγραμμα.
1: Γιατί χρησιμοποιούμε, δεν μας πούμε αυτές τις βαρύγδουπες εφράσεις.
0: Είναι πιο ωραία η λέξη μανιφέστο.
1: Καλά, αλήθεια είναι.
0: Από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα και
1: το
0: τα λοιπά.
1: Μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο ακούγεται πολύ πιο
1: ωραία. Και δημοκρατική συμπαράταξη και επαναστατική αλλαγή.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Στάρματα, στάρματα. Εμπρός στον αγώνα, γιατί η χιλιά κρύβει τη ελευθερία.
0: Τώρα το λέει πρώτη φορά.
1: Με ψυχραιμία.
0: Το λέει τώρα πρώτη φορά.
1: Όχι, ρε, αλλά μην το λέει συνέχεια. Με ψυχραιμία, δώσ' το πρόγραμμά σου να δούμε τι μας λες, πώς πάμε κτλ.
0: Το έχει παρουσιάσει έξω απ' έξω το πρόγραμμα.
1: Απόξω.
0: Το έχει παρουσιάσει. Μην μου κάνεις εμένα τώρα ότι δεν ξέρεις, δεν άκουσες, δεν είδες.
1: Όχι, αλλά να δω ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Άθες και ακρίβεια.
1: Κοστολόγηση.
0: Εσένα τα πάντα είναι κοστολόγηση. Η κοστολόγηση θα γίνει, Νικό, το θα έρθει η ώρα.
1: Για να δω, γιατί την άλλη φορά είχαμε κοστολόγηση.
0: Είναι άλλο μείγμα πολιτικής, Νικό.
1: Ποιο είναι αυτό το μείγμα?
0: Άλλο μείγμα πολιτικής. Άλλες προτεραιότητες. Άλλες προτεραιότητες.
1: Πρόσεξε. Εγώ θέλω να σου πω, τον κύριο Τσίπρα τον συμπαθώ.
0: Πού να μην το συμπαθώ.
1: Και τον εκτιμώ. Ναι, πολιτικά όμως, πρέπει να πω και εγώ δύο
0: πράγματα. Μα δεν θα πάτε για καφέ ως πολιτικό, το λέει
1: συζητάμε
0: εδώ.
1: Λέει το 15, αυτό είμαστε, είμαι πάλι. Επαναστατικές, γυμναστικές, αλλαγές.
0: Είναι άλλο μείγμα πολιτικής, άλλες προτεραιότητες, Νίκο μου.
1: Α, εντάξει.
0: Άλλη θέαση στο, πώς λέγεται, στο επιτελικό κράτος που επαναστάτησαν και οι πέντε βουλευτές. Άλλο πράγμα το επιτελικό κράτος. Το βλέπει διαφορετικά, κατάλαβες.
1: Αλλιώς.
0: Δες το αλλιώς.
1: Για να δω, γιατί η πρώτη εμπειρία μου ήταν λιγάκι.
0: Παλιά.
1: Μάθαμε το.
0: Restart.
1: Από την αρχή όλα.
0: Ναι, πάμε από την αρχή.
1: Μακάρι πάντα.
0: Λάθη γίνονται και στην πολιτική και παντού και στην
1: πολιτική. Πολιτική λάθη γίνονται, δηλαδή είναι δισεκατομμύρια, τα λάθη να γίνουν. Αλλά λέμε τώρα.
0: Σταμάτα να το εκτιμάς τόσο πολύ, γιατί δεν μας τα
1: λάθη. Όχι, εγώ θέλω να το δω. Ναι. Πραγματικά τον εκτιμώ. Τώρα πολιτικά μπορεί λίγο να διαφωνούμε.
0: Λίγο.
1: Ναι. Λίγο. Γιατί άμα το δω μπορεί να συμφωνήσω, Ξέρεις, εγώ είμαι
0: εάν
1: λιγάκι...
0: συμφωνήσεις και κάνεις τέτοια κολοτούμπα 180 λιρών, μη με στρελαίνεις.
1: Γιατί...

0: Και μέσα σε όλα αυτά η Κλόε Καρντάσιαν είπε ότι δεν έχω καμία επαφή πια με τον Λαμάρ Όντομ. Δεν έχει επαφή.
1: Μα δεν τον ξέρω εγώ αυτόν, Νίκο μου. Όπως και να μου το πει. Και Παύλο να μου το πει.
0: Πέσαν οι γέφυρες, λέει, δεν έχουμε επαφή πια.
1: Τι είχαν επαφές αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Είχαν σχέση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Χωρίσανε.
0: Ναι, λέει, τώρα δεν έχουμε καμία επαφή. Τι να κάνω, Χούκερ. Μη μου λες
1: αυτό. Ναι, αλλά εσύ το λες, ε.
0: Το λέω γιατί η Κλόε Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν.
1: Ναι, μια πολύ όμορφη κοπέλα. Πολύ όμορφη.
0: Μάμπου, μάμπου, το ξέρεις αυτό. Είναι η άσκηση του κούμφου που ξεκλειδώνει τη δύναμη μέσα μας. Θυμάσαι το πάντα στο κούμφου.
1: Πω, πω, πω. Πώς το θυμάμαι, είναι
0: ασκήσεις,
1: εξαιρετική ταινία. Παιδί μου, και εξαιρετική
0: ναι.
1: ταινία,
0: είναι ασκήσεις που κάνουν με βαθιά καθίσματα και τέτοια. Είναι όντως ωραία άσκηση. Δεν την έχω ακόμα, δεν την
1: να
0: έχω
1: να μου
0: πιάσει.
1: Τη δείξεις και να δω. Πρώτα θα την κάνεις εσύ να δω πώς την κάνεις στο βαθύ κάθισμα αυτό όλο που θες να κάνεις με
0: θυμάσαι,
1: τα κεράκια.
0: Ναι, ναι. Πάω σε άλλο βλέπω. Θέμα. Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα για τους γαμπρούς και τα λοιπά. Τον Εμμύρη τον είδες στην Αθήνα.
1: Τον είδα.
0: Μια χαρά παλικαράκι.
1: Δεν είναι παντρεμένος, Νίκο.
0: Το αυτοκίνητο το είδες που είχε ο Εμμύρης.
1: Το είδα.
0: Το είδες το αυτοκίνητο. Ναι.
1: Δεν μου λες, Νίκο, δεν είναι παντρεμένος αυτό το παλικαράκι που λες.
0: Αμα καλά, δεν
1: παλικαράκι.
0: Δεν έχει σημασία. Πως έχεις τα μιμ, μπιν, χαμάν, αλθάνι.
1: Ναι, το ξέρω τον αλθάνι, Νίκο.
0: Ναι. Ήρθε λοιπόν με μια 580 Mercedes, την οποία έτσι και εμείς μέσα ρίτσα ξεκουράζεσαι, εκεί ξεκουράζεσαι.
1: Και στο λέω και σε ξαναρωτώ επειδή μου το φορμάρεις για γαμπρό.
0: Ναι.
1: Γιατί για να μου τα λες τόσο πολλά.
0: Δεν ξέρω αν είναι
1: αν είναι παντρεμένος σε μένα, τι με νοιάζει.
0: Δεν βλέπω Βέρα στις φωτογραφίες. Φοράνε, φοράνε και αυτοί.
1: Γιατί και αυτοί φοράνε Βέρα.
0: Δεν είναι. Μην αρχίσω να κάνω επαφές.
1: Άρα, τι να κάνω, κόβω βόλτες γύρω από το αυτοκίνητο, σαν τον καρχαρία.
0: Κι άλλη συνάδελφος. Έκοβε και συνάδελφος, άλλη γύρω-γύρω, γύρω-γύρω.
1: Ναι,
0: το πήρε το.
1: Το πήρε το μονόπατρο αυτή.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι κακό.
1: Όχι, όχι, αλλά
0: ναι, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Έφυγε. Μην είναι εδώ ακόμα.
1: Και τι να πάμε να κάνουμε.
0: Να πάμε κι εμείς όπου πάει να φάει, δίπλα εκεί να κάτσουμε. Πού ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Θα λυποθυμίσω.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν.
0: Οχοχο, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, Ρίτσα. Εδώ το βλέπεις. Κοίτα.
1: Ναι, εδώ. Είναι ωραίο αυτό και έχει δίκιο ο Νίκος.
0: Εδώ κοιμάσαι, παιδάκι. Εδώ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, εδώ. Ναι. Τα βλέπεις, αυτά είναι για τις Εμμύριδες. Όχι εμείς που πήραμε ένα αυτοκίνητο και νομίζουμε.
1: Στους κακομύριδες, έλα.
0: Πάμε για διάλειμμα, ναι. Ερχόμαστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, λέει ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ρίτσα, κοριτσάρα μου. Πες του κυρίου Νίκου. Πρώτα απ' όλα,
0: μην με κοιτάς, μην κατεβάζεις το βλέμμα. Μην κατεβάζεις το βλέμμα.
1: Ναι. Θα λογοδοθούμε σήμερα. Κανόνες.
0: Για προχωρά, προχωρά.
1: Λοιπόν. Ναι, πες του κυρίου Νίκου να ξανακάνει το road runner, λέει, που κυνηγείται από το κογιότ. Καλώς σας.
0: Ναι, τι ωραία εικόνα μου την έκανες τώρα αυτή, Γιώργο. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Γελάζε, Παναγιώτη. Γελάει, Παναγιώτη.
0: Παναγιώτης Βολάνιος. Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε την κίνηση του
1: δρόμου. Το δικό μας παιδί. Παναγιώτη, πώς πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα.
2: Ξεκίνησε η έξοδος των εγκρωμένων του τριημέρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα διόδια της Ελευσίνας. Συγκεκριμένα σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο του Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού.
1: Ναι.
2: Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
1: Εκοιμήθηκα λίγο τώρα, γι' αυτό πάει πιο αργά.
0: Άσε να ολοκληρώσει, Νίκο μου.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
0: Μην κάνεις παρεμβάσεις, Χρυσούλη μου.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, Παναγιώτη.
2: Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ανατμήματα στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στις Πανεπιστημίου Πειραιός στην Ομόνια. Τώρα είναι προγραμματισμένες οι απεργιακές συγκεντρώσεις. Αυτή την ώρα είναι του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Και στις 11 τον ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου.
1: Πού, γιατί το. Α.
2: Καλά, εκεί, οκ. Και άμα θέλετε, μπορούμε να θυμίσουμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε σήμερα. Αμέ. Στο πλαίσιο της απεργίας δεν λειτουργούν η γραμμή 1 του ηλεκτρικού, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Μέχρι τη μία το μεσημέρι έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους βασικούς οδικούς άξονες. Και από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Κυριακής.
0: Ναι, θα έχουν λιγότερα δρομολόγια ίσα για να κατέβουν ο κόσμος στις συγκεντρώσεις.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι, ναι. Αυτό που σκέφτεται.
1: Εντάξει, λίγη κίνηση, αλλά φεύγουν, είδες, κοιμήθηκαν λίγο. Ο κόσμος πάει τώρα έξω.
0: Πάει πιο άνετα.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τους βγάζει και πρόγραμμα.
1: Ναι. Για πες μας, Παναγιώτη, περίμενε. Έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Για πες.
2: Μεγάλες νίκες. Την πλασίασαν και οι δύο νίκες στις σειρές τους.
1: Ναι.
2: Ολοταχώς για Glass Floor του ΟΑΚΑ. Στο Final Four.
1: Μα
0: είναι Glass Floor.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Μα είναι, αγόρι μου.
1: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Βρες κανένα εισιτηριάκι.
1: Μεγάλη και του Ολυμπιακού.
0: Γιατί για τους Μετάλλικα ακόμα δεν είμαι.
1: Εσείς.
0: Για βρες, βρείτε παιδιά κανένα εισιτηριάκι για τους Μετάλλικα να τους δω από αλλού, από τα story στον άλλο θα τους δω.
1: Θα εσπροκερδούσα έτσι για κατά δύο εισιτηριάκια.
0: Τι σου Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Θα τα χάριζε σε μένα. Τώρα δεν ξέρω που έχουν φτάσει σε ελληνικό.
1: Λέμε γενικά, είμαι μέσω όρο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βρες κανένα εισιτήριο για το Glass Floor, Παναγιώτη.
1: Χίλια θα σας έδινε.
0: Ναι, πάντα το μυαλό σου είναι στα λεφτά ή στο φαγητό. Εκεί καταλήγεις.
1: Θα σου κερδούσα, σας το λέω. Τελείωσε. Λέω Κώστας, road runner εσύ, η Ρίτσα αναγκαστικά κάνει την μπάφια, λέει, καημένη εργατιά, καημένη εργατιά, λέει ο Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Γιώργος από Μόντενα, καλό που σου κου, καλή συνέχεια στην όμορφη μέρα σας, καλό μήνα, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργη. Η Σοφία λέει καλημέρα το Λονδίνο με άπειρες καλοκαιρινές λιακάδες. Σοφία που σας ακούει κάνοντας τζόκινγκ πριν τη δουλειά. Εμείς σήμερα δουλεύουμε γιατί η Πρωτομαγιά πάντα είναι αργία στην πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Έτσι για να μην χάνουμε την αργία. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα Σοφία. Θα ήθελα να είμαι μαζί σου και να κάνω τζόκινγκ. Εκεί στο Λονδίνο βέβαια, Νίκο.
1: Στο Λονδίνο.
0: Ναι, Νίκο.
1: Μας έστειλαν και ένα πολύ ωραίο.
0: Στεφάνη,
1: Σοφία. Σοφία,
0: Σοφία.

0: Ο Γιώργος Ολικουρέτσος που μας ακούει επίσης κάνοντας τζόκινγκ. Εμείς είμαστε γιατί το κάνει όμως το χολαργό.
1: Πού είναι, α, εδώ.
0: Τρέχει κάνει τζόκινγκ.
2: Δεν
0: ανεβαίνει
2: προς τα πάνω εδώ. Από το χολαργό.
0: Από το χολαργό με τις φόρμες.
2: Γιώργο, κόψ το δεξιά.
0: Ναι, και είναι και λίγο ανηφορικό το κομμάτι αυτό. Θα του βγει και η γλώσσα. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Καλό παιδί, ο Γιώργος.
0: Καλό παιδί και κάνει τζόκινγκ ακούγοντας εμάς.
1: Εμείς.
0: Εσύ τι, εδώ. Όχι εμείς, αυτή η πληθυντική της ευγενίας. Αλλού, μη μου τα λες αυτά, γιατί δεν έχουμε
1: λοιπόν,
0: καμία σχέση.
1: Άκου, Δημήτρης, κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Να λέτε τα πράγματα όπως είναι. Εκεί λέει στη φωλιά την κομμουνιστική. Εδώ είμαστε, λέει. Η εργατική πρωτομαγιά λέει την έκανε με ταξάς ως αργία. Το είπαμε, δεν το είπαμε εμείς.
0: Το είπες προηγουμένως. Ναι. Ναι. Καλά, μπορεί να το στείλει γρήγορα, γρήγορα, παιδί.
1: Γεια σου, λέει, Δημήτρη.
0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συζητήσουμε τα πολλά και πολιτικά, γιατί ναι. Έχει πολλές πολιτικές ειδήσεις. Δεν σταματούν η αλήθεια. Είναι
1: καλά,
0: και μια ένταση να πάμε και στο κομμάτι τοξικότητα και όχι μόνο και διατάξεων.
1: Άκου τώρα, ο Νίγιο Ρίγιο, καλημέρα. Να θυμίσετε, λέει, για την περίπτωση Λοβέρδου,
0: ναι.
1: Που διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό.
1: Η ειρωνία πρέπει να είναι σφαιρική, λέει.
0: Σωστό, έχει δίκιο. Μα έχει δίκιο. Απλά δεν ήταν το θέμα μας αυτό.
1: Ντάξει.
0: Μα δεν έχει άδικο.

0: Δημήτρης λέει καλημέρα. Το 1880 κέρδισαν το οκτάωρο. Σήμερα με τη μεγάλη άνοδο της παραγωγικότητας της επιστήμης, με το AI, αντί να δουλεύουμε το πολύ επτάωρο, είμαστε στο 13ωρο. Γεια σου Δημήτρη. Η Εύη, καλό μας Μάης, με το καλό να μας μπει και με το καλό να μας έβγει. Ευχή από την πατρίδα μου, Ρόδος. Η Κατερίνα, η Κάβουρα, καλημέρα, καλό μήνα στην παρέα, στα Κρίνα του Real μας. Εμείς είμαστε εδώ.
1: Ωχ, Κατερίνα.
0: Σας πεθύμησα, μου λείψατε, ωραία παιδιά μας, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Μπιζόγλι και καλαμαράκι μας λέει.
1: Ποιος?
0: Ξέρω, η Κατερίνα.
1: Εντάξει, πιάνει και τις δύο εκπομπές, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε ένα. Εγώ και εσύ είμαστε ένα. Ωχ, Παναγία.
0: Το μανιφέστο λέει του Τσίπρα, λέει ο Κώστας, είναι σαν του Γιάννη με ένα νι. Αντί για φι, ταιριάζει το χι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε έως τις 12. Λοιπόν, για τον Εμμύρη σου είπα, ε.
1: Α, λέει ο Νίκος ότι για το κομμάτι του 89χρονου ούτε αναφερθήκαμε εμείς αυτό το πράγμα, ε. Το ξέρετε αυτό το, κύριε Νίκο μου. Ούτε θα πούμε για τον 89χρονο, ναι, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι, αν δεν είναι. Προφανώς ακούσατε κάτι άλλο. Ούτε για αστείο. Το θέμα μόνο για μας, κύριε Νίκο, είναι τα μέτρα ασφαλείας και τίποτα από τον άνθρωπο. Καθόλου,
0: βέβαια,
1: καθόλου.
0: Βέβαια.
1: Καθόλου και κανείς δεν νιώθει ισχυρός. Ίσα-ίσα είμαστε όλοι ανίσχυροι μπροστά στο όσο σας συμβαίνουν.
0: Και εδώ θέλω να σου πω ότι εκτός από μένα που κοιμάμαι όρθιος.
1: Έλα, ναι, κοιμάσαι όρθιος.
0: Υπάρχουν,
1: πάμε,
0: και 7 γνωστά ζώα που μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Ζώα.
1: Πώς τα συνδυάζει όλα, Βρενικό μου, τι σχέση έχει αυτό τώρα?
0: Το άλογο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κοιμηθεί όρθιο. Οι αγελάδες.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται όρθιες. Οι ελέφαντες. Οι καμιλοπαρδάλεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Οι ζεύρες. Τα φλαμίγκο. Και στο ένα πόδι. Τα φλαμίγκο και στο ένα πόδι. Όρθια. Και οι πιγκουίνοι. Κατεβάζουν το κεφάλι, κοιμούνται οι πιγκουίνοι.
1: Ωραία, και αυτό θα καταλήξει κάπου, Νίκο. Μου λες τα ζώα που κοιμούνται όρθια για να.
0: Τίποτα, κοιμούνται όρθια. Κοιμούνται ολόρθα.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να βγάλουμε τον κύριο Αδριανό να συνομιλήσουμε μαζί του.
0: Να πάμε,
1: για πάμε. Ναι.

0: δικαιοσύνη, έχουν αρθεί οι ασυλίες. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει δουλειά της, γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη ως θεσμό και να μην την αμφισβητούμε, γιατί αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε θεσμικά πυλώνες της δημοκρατίας όπως είναι η δικαιοσύνη, οδηγούμαστε δυστυχώς.
1: Μα επί της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης είναι η πρόταση. Και αυτή η δικαιοσύνη, θέλω να πω, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Και πολιτικά τι σημαίνει αυτό, έτσι, δηλαδή δεν είναι.
0: Όλα αυτά πολιτικά τους αφορούν και αφορούν προφανώς την αντιπολίτευση και τη μάχη που γίνεται για τη δεύτερη θέση, ώστε να βρίσκουν διαδικασίες να είναι στην επικαιρότητα. Εμείς όμως επί της ουσίας τι είπαμε, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Πώς θα την κάνει όταν έχει αρθεί η ασυλία, νομίζω ότι πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή και αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τις εξελίξεις και νομίζω ότι έχουμε δείξει ως κυβέρνηση και με την θεσμοθέτηση και την αποδοχή μάλλον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και όλο αυτό το διάστημα με τη στάση μας, ότι εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που υπήρξε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπληξε και πολιτικά και την δημοκρατία και βεβαίως έχει ζημιώσει και τους πραγματικούς παραγωγούς, δεν το έχουμε κρύψει. Έχουν αναλυθεί πολιτικά οι ευθύνες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από εκεί πέρα όμως κάνουμε όλα τα θεσμικά βήματα και τα βήματα που χρειάζονται ώστε
2: μακάρι να ξεμπλέξουμε με αυτό. Μακάρι.
0: Ναι, και ο Γκάκου, εσείς που νομίζω παρακολουθείτε και τα οικονομικά και τόσα χρόνια. Νομίζω, κοιτάξτε, με το βήμα της υπαγωγής πλέον, το μεγάλο μεταρρυθμιστικό τομή, μπορώ να πω, της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω και σε πλήρη βαθμό, γιατί είμαστε και σε μια μεταβατική φάση ώστε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υπαγωγή και όλα αυτά τα εργαλεία των διασταυρώσεων και των ελέγχων. Θα πάμε λοιπόν σε ένα μοντέλο που πραγματικά με διαφάνεια και δικαιοσύνη.
2: Μακάρι.
1: Εξεταστική.
2: Πάντως τις κόψατε τις επιδοτήσεις τώρα, μια και είναι
1: για
2: την Υπουργή.
1: Να πεις για τις επιδοτήσεις.
2: Έχω παράπονα από πολλούς αγρότες, κύριε Υπουργέ, ότι δεν πέραν τις επιδοτήσεις οποίες έπαιρναν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που έπαιρνε, να σας πω εγώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, 1.400 ευρώ ας πούμε επιδότηση.
0: Δεν μπορεί να είναι η βασική όμως, γιατί εδώ έχουν αλλάξει και κάποια συγκεκριμένες παράμετροι, δηλαδή μπορεί να είναι οικολογικά σχήματα, το λεγόμενο πρασίνισμα. Υπήρχαν διαδικασίες, μπορεί να υπήρχαν και προβλήματα με το monitoring, δηλαδή ο δορυφόρος στην αποτύπωση ένα αγρόκτημα, μια καλλιέργεια να την έχει αποτυπώσει κιτρινισμένη, κόκκινη, ξέρω εγώ, για κάποια προβλήματα και να έχει πράγματι μειωθεί. Όμως δώσαμε η επιδότηση, δώσαμε τη δυνατότητα να γίνουν. Ανοίξαμε πλατφόρμες μέσω της ΑΔΕ πλέον για να γίνουν διορθώσεις, για να γίνουν ενστάσεις υποβολή μάλλον διορθωτικών στοιχείων. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος δεν θα δικηθεί κανείς.
2: Για να δούμε.
0: Εάν πράγματι έχει αδικηθεί ή τα στοιχεία που καλλιέργειας που έχει είναι τα πραγματικά.
2: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, όπως είπα από την αρχή, με το μεταβατικό στάδιο όλη αυτή την περίοδο έχει πράγματι προβλήματα. Είμαστε όμως κάθε μέρα και αντιμετωπίζουμε, και δεν αφορούν τώρα τους παραγωγούς, το τι κάνουμε, η υποχρεωσή μας είναι αυτό που κάνουμε. Να αντιμετωπίζουμε λοιπόν και τεχνικά ζητήματα, γιατί ένα μεταβατικό στάδιο έχει βήματα και δυσκολίες. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά, γιατί στόχος είναι τελικά να γίνει πραγματικά ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα, ώστε να πληρώνονται οι πραγματικοί αγρότες, να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι η εθνική υπόθεση. Κυρία Πιτζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
2: Σωστό, αλλά μην κόψετε από τους 1.400 άριδες, 1.500 άριδες.
0: Όχι, δεν κόβουμε. Δεν κόβουμε,
2: κύριε, θα το παρακολουθώ, γιατί είμαι από αγροτική περιοχή, όπως ξέρετε.
0: Και
2: εσείς το ίδιο, και το παρακολουθώ εγώ στενά. Θα γίνει εδώ. Μανιφέστο θα κάνω, που λέει
1: και ο Τσίπρας.
0: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Και πάλι σε εκπομπή να το συζητήσουμε σε λεπτομέρειες και ό,τι πραγματικά.
2: Πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Επισημάνσεις έχετε, γιατί με αφορά, έτσι, για να μιλήσω και για
2: βέβαια,
0: το αντικείμενο. Ήμουνα στην Φωκίδα, είχα συζήτηση με τους αγρότες της περιοχής, με τον κύριο Μπούγα, τον συνάδελφο

0: που εκλέγεται εκεί 3-4 ώρες
1: και συζητήσαμε
0: και είμαστε πάντα την κατεύθυνση να λύνουμε προβλήματα.
1: Πάμε λίγο, πάμε λίγο στα πολιτικά, δεν έχουμε πολύ
2: να
1: χρόνο.
2: Να δούμε και το κομμάτι της εξεταστικής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και την υπόθεση των υποκλοπών σε πολύ υψηλούς τόνους, απαντήσεις σε πολύ υψηλούς τόνους. Είχαμε την ανακοίνωση από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, την απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που μιλάει για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Η τόνη είναι πάρα πολύ υψηλή.
0: Μόνο κύριε Πιζόγλη, από αυτά που περιγράψατε, πιστεύω ότι μου δίνεται το δικαίωμα να πω ότι δεν πρέπει να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη. Θεσμικά λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να λέμε και να κρίνουμε, βεβαίως μπορεί να κάνεις κριτική, αλλά θεσμικά και ως μέλος της κυβέρνησης δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ή να κάνω κριτική. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς, σέβομαι την δικαιοσύνη και όλοι πρέπει να κάνουμε λοιπόν το ίδιο, πιστεύω οι θεσμικοί, δηλαδή θεσμικά να προστατεύουμε την δικαιοσύνη, γιατί διαφορετικά μόνο κακό που να κάνουμε στην ποιότητα της δημοκρατίας μας και γενικά στη λειτουργία της δημοκρατίας μας.
2: Πάντως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και εκείνος θεσμικό όργανο είναι. Δηλαδή έχουμε μια θέση που ζητάει, θέλω να πω ότι είναι και εντός δικαιοσύνης η αντιπαράθεση.
0: Βεβαίως, γιατί... μόνο από την αντιπαράθεση που βλέπετε, ως μέλος της κυβέρνησης δεν παίρνω καμία θέση. Λέω την αρχή, η αρχή μου λοιπόν είναι σεβασμός στη δικαιοσύνη σε όλες τις εκφάνσεις και βεβαίως και σε όλες τους θεσμικούς μάλλον παράγοντες της δικαιοσύνης. Και θεωρώ ότι αυτή είναι, πιστεύω, ξεκάθαρη θέση.
1: Σεβασμός
0: θεσμική, σεβασμός στο θεσμό της δικαιοσύνης.
1: Πάμε λίγο στο Τσίπρα τώρα. Εδώ έχουμε...
0: και όχι θεσμική αμφισβήτηση.
1: Έρχεται μανιφέστο, έχει, πώς το είπαμε για τον κύριο Τσίπρα.
2: Το μανιφέστο αυτό που θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
0: Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας
1: προοδευτική συμπαράταξη και επαναστατική αλλαγή.
2: Ναι.
0: Το κακό για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι γνωρίζουν πολύ καλά πλέον ότι ήταν ο πρωθυπουργός που έβαλε σε περιπέτεια τη χώρα. Γνωρίζουν όλοι το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls και μάλιστα πρόσφατα δήλωσε ότι είχε μετανιώσει ότι δεν έκλεισε ο ίδιος τις τράπεζες. Πιστεύω πλέον όταν ένας.
2: Ναι, το αιτιολόγησε πολιτικός... μετά. Είπε ότι χάθηκαν 80 δισεκατομμύρια και μετά χάθηκαν 30 δισεκατομμύρια και θα μπορούσαν να μην χαθούν αυτά τα χρήματα.
0: Τώρα, αυτά νομίζω έζησε και όλοι ζήσαμε, κυρία Μπιζόγλη, την περιπέτεια και τους κινδύνους που έβαλε τη χώρα με επιλογές του. Επομένως, θεωρώ ότι όλοι κρινόμαστε και θα κριθεί, αλλά υπάρχει πλέον προηγούμενο. Και νομίζω όλοι κρινόμαστε από όλη τη διαδρομή μας.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες. Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ και θα παραμείνουμε στις 12. Και είναι ο Παναής μαζί μας για την κίνηση.
0: Ο Παναής, ναι.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Βαπτίστηκα.
0: Ναι, βαπτίστηκες τώρα εδώ για τις ανάγκες της παράστασης.
1: Έλα,
0: Παναγιώτη, πες την κίνηση, τι γίνεται από τους δρόμους στην Αθήνα, θέλεις να μας πεις, έτσι. Σωστά,
2: ναι,
0: το λέω.
2: Ναι. Ναι, και αυξήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις, θα τα πω αναλυτικά. Κλειστές είναι στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Σταδίου και Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των απεργιακών συγκεντρώσεων. Οι κλειστοί δρόμοι αύξησαν την κίνηση στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του Κηφισού, ανατμήματα από κάτω Πατήσια μέχρι Λυκόβρηση. Ουρές οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας, καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον Κούμβας Προπύργου και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και μικρές δυσκολίες σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπου.
0: Α, έχει 25 λεπτά.
1: Έχει,
0: 25
1: έχει,
0: λεπτά καθυστερήσει, είναι μεγάλες. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά όμως τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να συνομιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο.
1: Θα να πούμε και συγχαρητήρια για τον κύριο Φαραντούρη.
0: Α, για τον κύριο Φαραντούρη, σωστό. Λοιπόν, μαζί μας είναι όπως πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά. Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και ώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
1: Και αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές και παντού το κορυφαίο άπεπι βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και σημαντικά.
1: Και
0: τα
1: διαφορετικά.
0: Οποία τα διαβάζουμε.
1: Και διαφορετικά, έτσι. Διαφορετικά για όσα συμβαίνουν, για όσα συζητώνται και για τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Να τον καλημερίσουμε. Καλό μήνα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μήνα. Καλή εργατική πρωτομαγιά.
1: Καλή εργατική πρωτομαγιά.
0: Θα κατεβείτε στο κέντρο, κάτι, σε κάποια εκδήλωση.
2: Θα υπάρξει. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει πάντα στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην Κεσαριανή.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δεις μας.
2: Γιατί έχουμε παράλληλα, όπως ξέρετε, και την πολύ επίκαιρη πρόταση που κάναμε για το να ανοίξει ο διάλογος για την μείωση των ώρων απασχόλησης.
1: Ναι,
2: ένα διάλογος που μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικός.
0: Η κυρία Κεραμέως απάντησε πριν από λίγο και λέει η κυρία Κεραμέως σε ανάρτησή της ότι αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, λέει υπουργός, είναι αποδόμηση. Αποδομεί την πρότασή σας και λέει ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Πώς την αποδομεί? Εγώ έχω απαντήσει από χθες την ανάρτησή της. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κεραμέως πρέπει να απολογηθεί, όχι ως πρόσωπο, ως υπουργός προφανώς εννοώ.
0: Είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη, λέει η κυρία Κεραμέως.
2: Ναι.
0: Η πρόταση
2: αυτή. Πρώτα απ' όλα η πιο καλή τεκμηρίωση είναι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης. Κατάφεραν να είμαστε πρωταθλητές σε ώρες εργασίας στην Ευρώπη. Και τελευταίοι στην παραγωγικότητα. Έχετε δει τα νούμερα της Eurostat. Βρισκόμαστε στο 57% της παραγωγικότητας του μέσου όρου της Ευρώπης των 27 και στο 52% του μέσου όρου των 19. Και παράλληλα δουλεύουμε πιο πολλές ώρες από όλους. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έκαναν καμία μεταρρύθμιση. Άφησαν ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας. Δεν ενσωμάτωσαν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν προσβασιμότητα στη μικρομεσαία επιχείρηση, στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και μας κάνανε απλά τα γκαρσόνια της Ευρώπης.
0: Ναι, αλλά λέει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα, λέει.
1: Φράση από τα παλιά αυτά τα γκαρσόνια.
0: Η κυρία Κεραμέως λέει ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, χωρίς να μας αναφέρει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει το Βέλγιο, το λέει η Ολλανδία, το λέει η Ισλανδία. Το λέει η Μεγάλη Βρετανία, το λένε όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν το μοντέλο που έχει στο μυαλό της η κυρία Κεραμέως είναι η Βουλγαρία, καλό είναι να μας το πει, το έχουμε καταλάβει, αλλά να μας το πει η κυβέρνηση, ευχαριστώς. Δεύτερο, εμείς δεν είπαμε αύριο το πρωί ότι όλοι πάνε τετραήμεροι. Λέμε, πρώτα αυτό θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας. Δεν λέμε ότι κάθε επιχείρηση αύριο το πρωί μπορεί να μπει σε αυτό. Πρέπει να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να αρχίσει η πιλωτική εφαρμογή. Εμείς θέλουμε το διάλογο. Η κυβέρνηση δεν θέλει καν το διάλογο. Είναι τόσο μεγάλη η νεοφιλελεύθερη αιμονή της στο να πάμε σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης που δεν θέλει καν να συζητήσει.
0: Εσείς δεν πιστεύετε όμως ότι με την τετράημερη εργασία θα αυξηθεί η ανεργία αντί να μειώνεται?
2: Μα δεν έχετε δει ότι όπου έγινε η ανεργία μειώθηκε και η παραγωγικότητα αυξήθηκε?
0: Καλά, δεν έχουμε το παραγωγικό μοντέλο με τη Γαλλία.
2: Μα γι' αυτό εμείς λέμε. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης?
0: Δηλαδή ο Ανδρουλάκης μιλάει για τα επόμενα 30 χρόνια.
2: Όχι. Ο Ανδρουλάκης έχει βάλει ένα σχέδιο και λέει: είμαστε τελευταίοι επί Νέας Δημοκρατίας στην παραγωγικότητα της εργασίας. Γιατί είναι μια βαθιά αντιεξχρονιστική, αντιμεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Γιατί μας πάμε στο παρελθόν. Εμείς δώσουμε ένα στόχο να πάμε στο 75% της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο την επόμενη δεκαετία.
0: Μες.
2: Και να γίνουν μεταρρυθμίσεις, καινοτομία, επενδύσεις πραγματικές, νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη. Όσο θα μπορούμε να αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα μπορούμε παράλληλα να βλέπουμε το κομμάτι της μείωσης των ώρων απασχόλησης. Έχουμε ήδη όμως εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα αυτή. Μπορούμε λοιπόν να το συζητήσουμε μαζί τους. Όταν βλέπουμε. Χθες είδα μια πολύ ωραία δήλωση του κυρίου Καφούνη. Όπως λέει, πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος ξεκινάει. Έχουμε επιφυλάξεις γιατί δεν μπορεί να γίνει παντού. Συμφωνούμε απόλυτα. Όταν ο ίδιος ο κόσμος των επιχειρήσεων λέει να γίνει ο διάλογος και η επιχείρηση και η κυβέρνηση ως βασιλικότερο του βασιλέως, των πιο σκληρών συμφερόντων, λέει κανένας διάλογος. Τη στιγμή που ο ΣΑ δείχνει, κύριε Ρογκάκο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα πάρα πολύ και να καλύψει το 10% των υπαρχόντων θέσεων εργασίας. Εμείς τι λέμε? Ότι μπορεί η μείωση των όρων εργασίας να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής. Σε μια αγορά που η τεχνολογία ξέρετε, αυξάνεται την αποδοτικότητα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα μπορούμε να παράγουμε περισσότερο, είναι το πώς θα μοιραστεί αυτό το περισσότερο. Εκτός και αν υπάρχουν συμφέροντα, το εξυπηρετεί η κυβέρνηση και λένε ό,τι παραπάνω παράγεις να πηγαίνει στα golden points και όχι στους εργαζομένους. Προφανώς σε αυτό εμείς δεν συμφωνούμε.
1: Για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Είχαμε εστιάσει τις υποκλοπές.
2: Το βασικό είναι, θα κλείνω με αυτό, να
1: ξεκινήσει
2: ο διάλογος.
1: Ναι. Το θέμα είναι να ξεκινήσει. Να δούμε λοιπόν τώρα τα...
0: Πριν πας εκεί δεν πρέπει να πούμε το καλώς όρισες.
1: Θα το πούμε και για το καλωσόρισες.
0: Να πούμε το καλωσόρισες, τον κύριο Φαραντούρη.
1: Το καλωσόρισε και η κυρία Γιανακόπουλη. Θα το πούμε σε συνέχεια, να δούμε λίγο το κομμάτι.
2: Καλώς πράγματι ο κύριος Φαραντούρης.
1: Άταξε, αφού το πήγατε εσείς, το πήγε ο Νίκος, μας βοήθησε να το πάμε. Ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Μαχητικότητα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά και τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και αυτά που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το χρέος, ένα πολύ μαχητικό ευρωβουλευτή. Και ξέρετε κάτι, ο Νίκος Φαραντούρης θα μπορούσε, επειδή είναι ευρωβουλευτή και θα είναι μέχρι το 29, να μην πάρει θέση και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο πολιτικό σκηνικό. Το ότι ο Νίκος Φαραντούρης, ενώ έχει την βεβαιότητα ότι θα είναι ευρωβουλευτή στο 29, είναι και ένα παράδειγμα πολιτικού που παίρνει θέση, δεν περιμένει να δει τι θα γίνει, αλλά έρχεται, επιλέγει συνειδητά, επιλέγει τον Πασόκ, γιατί μόνο τον Πασόκ μπορεί να είναι ο φορέας πολιτικής αλλαγής και μπαίνει μαζί μας σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη.
1: Βέβαια, δεν τον καλωσόρισαν όλοι τον κύριο Φαραντούρη με τον ίδιο τρόπο. Διαβάσαμε και την, ακούσαμε και τη δήλωση της κυρία Γιανακοπούλου, η οποία είπε όχι σε στελέχη που πλήγωσαν το κόμμα, αλλά ούτε και σε γυρολόγους.
2: Δεν πιστεύω ότι αυτή άναφερε στον κύριο Φαραντούρη.
1: Μα η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη για τον κύριο Φαραντούρη. Η ερώτηση ήταν προσωπική. Γι' αυτό τη ρωτήσαμε.
2: Δεν είναι ποτέ μέλος του Πασόκ. Και δεύτερον,
0: καλά μας το
1: είπε ότι είναι υπέρ της διεύρυνσης του Πασόκ, αλλά όχι με στελέχη που πλήγωσαν το κόμμα, ούτε με γυρολόγους.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν αναφέρεται στον κύριο Φαραντούρη.
1: Αν και η ερώτηση ήταν για τον κύριο Φαραντούρη, βέβαια. Να πάμε τώρα
0: στον. Δεν αναφέρεται. Άμα ήταν η ερώτηση για τον κύριο Φαραντούρη, για μένα αναφερόταν, κύριε εκπρόσωπε.
2: Μπορεί να αναφερόταν σε ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι. Μας είχε μπερδέψει λίγο ο κύριος Φαραντούρης, βέβαια, και με την κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, κύριε Τσουκαλά. Τελικά καταστάλαξε.
2: Σε εσάς αποκλείται να αναφέρεται, γιατί εσάς. Πάντα σας θέλουμε όλοι, το ξέρετε.
1: Ναι,
0: μα
1: ναι,
0: θα έρθουμε
1: είναι
0: στο συνέδριο με τη Ρίτσα. Έχουμε άλλο συνέδριο να έρθουμε.
1: Δεν είναι, τελείωσε το συνέδριο. Τελείωσε. Λοιπόν, είχαμε εστιάσει τις υποκλοπές και στην επικείμενη πρόταση για την εξεταστική. Τελικά προηγήθηκε το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τότε μέλη της κυβέρνησης, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Πείτε μας για ποιο λόγο.
2: Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει μια δικογραφία που αναφέρεται σε παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν γίνει. Να δούμε αν αυτές οι παρεμβάσεις δημιούργησαν την ζημία αυτή στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βλέπετε δηλαδή η ηθική αυτουργία, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Λιβανό που είπε ότι μέσω συνεργάτη μου, ένα συνεργάτη μου, είχαμε παρέμβαση από ένα συνεργάτη μου. Είναι άλλη περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή. Αυτό βλέπετε.
2: Άρα θα πρέπει να έρθει ο κύριος Λιβανός. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Λιβανός είναι ένοχος ή αθώος. Λέμε πρέπει να διερευνηθεί αν οι συνεργάτες του τελούσαν εν γνώση και υπό τις εντολές του ή όχι. Αντιλαμβάνεστε, αν αποδειχθεί ότι τελούσαν υπό τις εντολές του, είναι πιθανόν να πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω διαρεύνηση. Αν αποδειχθεί ότι απλά κάνανε από την κούτρα τους ότι κάνανε, είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Τώρα για την επικείμενη πρόταση για την εξεταστική. Πώς προχωράει
2: νομίζω,
1: γιατί ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε σε πολύ υψηλούς τόνους, μίλησε για συμμορία στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Βαριές κουβέντες είναι αυτές.
2: Όταν φαίνεται να υπάρχει μία εσωτερική ενημέρωση, μία πληροφόρηση, μία ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε μία προσπάθεια να μάθουμε την αλήθεια, αυτό λαμβάνει χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης. Ωραία, μιας οργάνωσης η οποία έχει σαν κατά τη γνώμη μας σκοπό να μην μάθουμε την αλήθεια. Είδατε χθες για παράδειγμα την δήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
1: και την απάντηση της Ένωσης Αγγελέων, βέβαια.
2: Ο νομικός κόσμος της χώρας έρχεται και λέει ότι είναι ανεπίτρεπτη η αρχιοθέτηση. Δεν το λέει άρα το Πασόκ, δεν το λέει μόνο ο Ανδρουλάκης, το λένε οι δικηγόροι της χώρας.
1: Απάντησε όμως η Ένωση Εισαγγελέων και πήγε ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη από ένα θεσμικό όργανο.
2: Η Ένωση Εισαγγελέων έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί ζητήματα, αλλά κυρίως πιο πολύ δεν απευθυνόταν, όπως εγώ είδα την ανακοίνωση, στο περιεχόμενο, αλλά στο ότι παίρνει θέση ο Δικηγορικός Σύλλογος. Και λιγότερο στο να αξιολογήσει αν το περιεχόμενο της δήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου είναι θετικό ή αρνητικό, άλλη θέση ή όχι. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ απλό. είχαμε μία απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου, η οποία είπε δεν μπορεί, κύριοι, από χόμπι απλά οι τέσσερις ιδιώτες να ακούγαν για να περνάει η ώρα τους υπουργούς και αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι εντολείς. Άρα να γίνει μία έρευνα και να δούμε ποιοι ήταν οι εντολείς. Και θα περίμενε ο καθένας, όταν ειδικά βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και λέει αυτά που λέει, εγώ δεν τα υιοθετώ, θα περίμενα να πει στον κελέας, έλα εδώ κύριε Ντίλιαν. Τι είναι αυτά τα αδιανόητα που λες?
1: Βέβαια η κυβέρνηση λέει, κύριε Τσουκαλά, ότι δεν τα είπε μέσα όταν έπρεπε να περάσει. Είναι τώρα, πάει στο εφετείο. Μπορούσε να το πει στον εισαγγελέα, στον ανακριτή. Τα είπε σε μια συνέντευξη ο κύριος Ντίλιαν.
0: Γιατί τα είπε τώρα?
2: Ο εισαγγελέας στα πλαίσια της έρευνας δεν αξιολογεί μόνο αυτά που έχουν γίνει στο δικαστήριο. Μπορεί να αξιολογήσει και αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Μα εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο Ντίλιαν. Εγώ λέω.
1: Μπορεί να τα λέει για την υπεράσπιση του. Έτσι, ένα κατηγορούμενο λέει και για την υπεράσπιση του κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν υιοθετεί και αυτά που λέει ο Άριος Πάγος. Γιατί δηλαδή εγώ να πιστέψω τον κύριο Ντίλιαν και να μην πιστέψω τον Άριο Πάγο, τον τότε δικαστήριο τη χώρα?
2: Ο Άριος Πάγος λέει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέει το μονομερές κρυμμυλοδικείο. Εκεί το πρόβλημα.
0: Ο Άριος Πάγος είναι ο Άριος Πάγος όμως. Είναι τον τότε δικαστήριο τη χώρα. Γιατί να αμφισβητήσω δηλαδή τον Άριο Πάγο? Εγώ κάνω τον συνήγορο του διαβόλου τώρα. Και να πιστέψω τον κύριο Ντίλιαν, α πούμε.
2: Εγώ δεν πιστεύω τον Ντίλιαν. Εγώ έλεγα το εξής.
0: Δεν πιστεύουμε, αλλά επιχειρηματολογούμε με βάση αυτά που είπε. Εκεί επιχειρηματολογία την πολίτευση, κύριε εκπρόσωπε.
2: Ακούστε. Θα δεχόμουν αυτό που λέτε αν ο κύριος Μαρινάκης διέψευσε τον κύριο Ντίλιαν. Όταν ο κύριος Μαρινάκης σε ερωτήσεις φοβάται να τον διαψεύσει, τον ρωτάνε 40 μέρες. Αγοράσατε ή όχι από τον Ντίλιαν το Predator? Θα μπορούσε να απαντήσει ένα ναι ή ένα όχι. Αν εγώ ρωτήσω εσάς αν το πρωί φάγατε πρωινό ή όχι, προφανώς θα θυμάστε αν φάγατε πρωινό ή όχι. Θα μου πείτε, έφαγα ή δεν έφαγα. Θα μου πείτε.
0: Μην είστε σίγουροι. Μην είστε, μπορεί να μην θέλω να το πω. Μην είστε σίγουρος.
2: Για να μην θέλω να το πει όμως κάποιος, κάτι φοβάται. Και όταν αφορά ένα πρωινό, δεν είναι πολύ σημαντικό. Όταν αφορά.
0: Διαφύνει τη δικαιοσύνη να αποφανθεί.
2: Την εθνική ασφάλεια της χώρας, μα δεν μπορεί να.
1: Και ένας κατηγορούμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε επιχείρημα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αφού ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος, θέλει να πάει στο εφετείο, θέλει να κάνει τη δουλειά του.
2: Εγώ να δεχθώ ότι ο κύριος Ντίλιαν, με το οποίο κάνανε δουλειές, είναι αναξιόπιστος και ψεύτης. Εκείνοι κάνανε δουλειές, γιατί το και εμείς. Εκείνοι κάνανε δουλειές. Είναι ψεύτης. Λέει ένα ψέμα λοιπόν. Θα περίμενα να βγει να πει ο κύριος Μαρινάκης, λέει ψέματα ο Ντίλιαν. Και μετά θα περίμενα να πει ο εισαγγελέας Άριου Πάγου, έλα εδώ κύριε Ντίλιαν. Αυτά που λες είναι αδιανόητα, τα αποδεικνύεις ή είσαι ψεύτης. Και μετά να πει ο εισαγγελέας, αφού λοιπόν είδα ότι ο κύριος Ντίλιαν δεν μου έφερε απόδειξη, τώρα αρχιοθετώ. Αντί να γίνουν αυτά, τι έγινε? Πήγε ο συνήγορος του κυρίου Κουκάκη, ο κύριος Κεσές, Παρασκευή, να καταθέσει 6 μηνύσεις. Του είπαν έλα από Δευτέρα και τη Δευτέρα πριν πάει με τα νέα στοιχεία, πάνε να αρκεθετήθηκε για να μην μπορείς να κάνεις μηνύσεις.
0: Εγώ, κύριε εκπρόσωπε,
2: αυτό τώρα τι εντύπωση.
0: Κύριε εκπρόσωπε, εγώ ξέρω ένα πράγμα και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση και προς όλους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αλακάρτη δικαιοσύνη.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμένα αυτό είναι θέσφατο.
2: Απόλυτα,
0: και είστε
2: απόλυτα
0: και νομικός εξαιρετικός. Δεν πρέπει δηλαδή να επικαλούμαστε δικαιοσύνη σε αποφάσεις που μας συμφέρουν και να την επικαλούμαστε ξανά σε αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Έχετε αυτό εγώ το λέω δίκιο, de facto.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτά είναι που και εγώ έλεγα στον κύριο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι συνάδελφοί σας. Δεν μπορεί δηλαδή τη μία να κατηγορούμε τον Άριο Πάγο ή το εφετείο και από την άλλη να λέμε μπράβο στη δικαιοσύνη και από την άλλη να λέμε όχι στη δικαιοσύνη.
2: Προσέξτε, η αποφάση
0: δημιουργεί θεσμικό πρόβλημα στη χώρα αυτό. Ποιο και το δημιουργείται η πολιτική, κύριε Τσουκαλά. Αυτό προσπαθώ να πω.
2: Ποιο είναι το θεσμικό πρόβλημα?
0: Ότι αμφισβητείτε τον Άριο Πάγο, τον δικαστήριο της χώρας.
2: Αφήστε με να σας πω. Το να αξιολογήσουμε μία απόφαση είναι δικαίωμά μας. Όπως αξιολόγησα για παράδειγμα οι συνταξιούχοι μια απόφαση η οποία τους δικαίωσε ή όχι. Οι δανειολήπτες το είπε. Όλα αυτά μπορούν να αξιολογούνται. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνίας. Τι δεν μπορεί να γίνεται? Να εκφοβήσουμε δικαστές, όπως έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παπαδρέου, να υβρίζουμε θεσμούς, λέγοντας ότι είναι ασόβαρος ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, και εμάς είναι το ανάποδο. Είναι πολύ σοβαρός ο θεσμός για να τον αφήσουμε να προσπαθεί να τον χειραγωγήσει η Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, δεν μπορούμε να μην σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όπως κάνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πέραν της θέσης του Πρωθυπουργού είναι και εφαρμοστής ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Και αρνείται, όπως πολύ καλά ξέρετε, εδώ και ένα χρόνο να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ και να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως τον έχει διατάξει ως πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕΠ, το ΣΤΕ. Άρα, πριν κάποιοι λοιπόν πάνε κυβερνώντες, αλακάρτ, να φανούν ότι θέλουν εκείνη τη διάκριση των εξουσιών, να δούνε τι έχουν κάνει. Πώς υπάρχει διάκριση εξουσιών όταν δεν εφαρμόζεις απόφαση του δικαστηρίου, είσαι υποχρεωμένος.
1: Έχει μια...
2: Πώς υπάρχει διάκριση εξουσιών όταν αρνείσαι τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ να έρθει και να είναι με αυξημένη πλειοψηφία ο τρόπος επιλογής των κλιμακίων των ανωτάτων της δικαιοσύνης.
1: Έχουμε μια αίσθηση, κύριε Τσουκαλά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανεβάσει ρυθμούς στο θέμα των πολιτικών επιθέσεων στην κυβέρνηση. Δηλαδή, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, είναι αρκετά σκληρές οι ανακοινώσεις του, σκληρές οι δηλώσεις του, ότι πάει φουλ, ας πούμε, στην επίθεση, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα η κυβέρνηση μιλά για τοξικότητα ή ακούγονται και οι λέξεις συριζοποίηση του ΠΑΣΟΚ με την έννοια της αντιπολίτευσης και της τακτικής που ακολουθεί κτλ.
2: Θα σας πω. Η τοξικότητα είναι καλαναφρεμένο πεδίο αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα χρηματοδοτημένο. Είδατε πριν λίγες μέρες, καταδικάστηκε σύμβουλος υπουργού για συνοβατική δυσφήμιση και δολοφονία χαρακτήρων, πρώην απόστατος που αποτάχθηκε και ήταν γνωστό account troll της Νέας Δημοκρατίας. Η τοξικότητα φαίνεται όχι μόνο είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας, σητίζεται στο ποταμίο του Μαξίμου. Άρα για τοξικότητα δεν μπορεί να μιλάει αυτή η κυβέρνηση, η οποία πολιτεύεται με τοξικότητα και η οποία προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό με ένα συμβόλαιο πολιτικού θανάτου να εξαντώσει τον Βασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ανήρτησε και τα μέτρα που έχει φέρει για τους εργαζόμενους.
1: Ναι, λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας, έτσι. Ναι. Αυξήσει κατώτα των μισθών, μείωση της ανεργίας 10 μονάδες, μηδενισμό του φόρου στους νέους, ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 χρόνια, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, επέκταση επιδόματος μητρότητας και το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογική κατεργασία. Εντάξει, δεν είναι λίγα, δεν είναι πολλά, αλλά αυτά τα έχει κάνει όμως.
2: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε στηρίξει και το είχαμε προτείνει και μάλιστα έρχεται πάνω στο νόμο Κουτρουμάνη του 10, το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάει και είναι πράγματι ένα θετικό μέτρο. Αλλά δεν είναι πανάκια, δεν φτάνει μόνο.
0: Και την ανεργία ότι μείωσε 10 μονάδες, ούτε αυτό.
2: Ότι μειώθηκε η ανεργία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το παραγνωρίζουμε, αν και η ανεργία είχε ξεκινήσει να μειώνεται και πριν, να είμαστε ειλικρινείς. Από το 2017 υπήρχε μια ροή, γιατί ήταν και λογικό.
0: Οι νέοι δεν πληρώνουν φόρο, οι τριετίες ξεπάγωσαν.
2: Οι τριετίες ξεπάγωσαν κολοβά, καθυστερημένα και όχι ολοκληρωμένα. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν επανήλθαν. Επανήλθε η επεκταστημότητα, επανήλθε και η μετενέργεια.
0: Καλό είναι και αυτό.
2: Είναι τροπολογίες μας που αρνείται να ψηφίσει πριν ένα χρόνο. Ναι. Και αυτές γίνανε επειδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία τον ανάγκασε, αλλά δεν έφερε την αρχή της ευρωπαϊκότερης ρύθμισης και τη μονομερή προσφυγή για να έχουμε συμβάσεις για να μετενεργήσουμε. Για να μετενεργήσει μια σύμβαση.
1: Να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσουκάλα, για να κλείσουμε τη συνέντευξη.
2: Είναι ο κ. Δρογάκος, μια πολύ καλή πάση.
1: Ναι, ο Νίκος. Ανοίγεται ο Νίκος, ανοίγεται πάντα. Για πάμε.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να κατακρατώ άλλο χρόνο. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν όταν βλέπουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και βλέπουν πώς το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης διανέμεται με ένα πάρα πολύ άνισο τρόπο, ότι αυτή η κυβέρνηση θεωρεί αντίπαλο το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου της εργασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό μήνα να έχετε, να είστε καλά.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. In these moments of silence.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό μήνα και πάλι εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μπάρκα μαζί μας για να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, τον βουλευτή του Πασόκ. Του Πασόκ, λέω. Το άλλαξε και ακόμα. Κάνω και.
1: Καλά, είναι αλλαγές. Τώρα γίνονται αλλαγές.
0: Ναι, μην την κάνω εγώ την αλλαγή. Α, την κάνει κανένα άλλο.
1: Ο κύριο Μπάρκα και άλλοι μπορεί να έρθει το μανιφέστο.
0: Ναι, καλά, μα θέλει ο κύριο Μπάρκα. Μην τον αλλάξω εγώ μόνη μου.
1: Δεν είπα, ρε παιδί μου, θα πάει.
0: Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν.
1: Αλλά λέμε τώρα που έρχεται το μανιφέστο, ο κύριο Τσίπρα. Μπορεί να γίνουν αλλαγές.
0: Άλλο αυτή η αλλαγή. Και άλλο να αλλάζει τελείως κόμμα, έτσι μην το αλλάζω. Εγώ
1: είναι τελείως κόμμα, νέο κόμμα.
0: Ναι, αλλά είναι νέο κόμμα.
1: Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι θέλει να έχει σχέση ο κύριος Τσίπρας με το παλιό κόμμα?
0: Ναι, θέλει. Ποια
1: σχέση?
0: Τι κάποια θέση? Ήρθε ο άλλος μέσα. Είναι έτοιμος, δεν πάει.
1: Θέλω τώρα, συγγνώμη, την εμπειρία του συναδέλφου. Θα έχει καμία σχέση το νέο κόμμα του Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Έχει.
1: Την εμπειρία σου επικαλούμε. Την όποια εμπειρία σου.
0: Κουνάει και το χέρι, κουνάει και την όποια. Την όποια.
2: Επειδή είμαι νεαρός ο Κινέος.
1: Είσαι νέος.
2: Επειδή είμαι νεαρός ο Κινέος, επειδή είμαι νεαρός, σου λέω ότι ναι, θεωρώ ότι θα έχει.
1: Δηλαδή
2: σε
1: θα
2: πρόσωπα
1: έχει.
2: Θα έχει.
1: Α, σε πρόσωπα.
0: Αυτό εννοούμε, Νίκο.
1: Σε
0: μου, σε πρόσωπα,
1: πρόσωπα το ξέρω και εγώ, ρε παιδιά.
0: Σε προς τι άλλο θα είχε, Νίκο? Σε γραφεία, σε γραφεία, είναι στην Αμαλία.
2: Σε μανιφέστα, όχι. Σε μανιφέστα, στόχος του είναι το Πασόκ.
1: Με καλύψατε.
0: Ναι, αυτό το έχουμε λυμμένο. Εμείς για πρόσωπα μιλάμε τόση ώρα.
2: Όχι, η Ρίτσα, όπως το λέω, μην τυχόν και σου έρθει κάποια ερώτηση που θα σου έρθει με όποιον καλεσμένο. Λέει και το φούρναρ να βγάλει, δεν θα ακουστεί η ερώτηση γιατί δεν συνεργάζεται με το Πασόκ.
0: Όχι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Μας καταϋποχρεώσατε. Πάμε εδώ. Καλημέρα, λέει κυρία Μπιζόγλια. Το διάβασες, ε?
0: Ποιο?
1: Δικαίωμα για μία γυναίκα έχουν οι Μύριδες.
0: Ναι, το διάβασα. Και από τη Βιέννη μας έχει στείλει ο Φίλιππος ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα, καλή Πρωτομαγιά. Γεια σου, Φίλιππε.
1: Και ο Νικόλαος. Καλή Πρωτομαγιά. Μέχρι ο καιρός έδειξε τη θλίψη του για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας.
0: Η Κική λέει για τον κοινωνικό τουρισμό ότι συνεχίζεται η ταλαιπωρία. Ότι δεν μπορώ να βρω
1: λάκρυ. Πάσα κάτω, γιατί ναι. Θα βρεθούμε κάπου. Ναι. Κάπου θα σε βρω.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Τι κομματάρα, Θεέ μου, αναστατώσατε, λέει ο Πάρης. Τι βάλαμε, λέει, στις 10:39.
0: Πού να θυμάμαι τώρα.
1: Ανοιξιάτικη Βιέννη, χρόνια πολλά.
0: Α, η Μετάλλικα, τους Μετάλλικα. Μόνο για τους Μετάλλικα θα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Εγώ θα τα βλέπω, από αλλού θα τα βλέπω. Τηλεόραση.
1: Η Κική, καλημέρα, καλό μήνα με τον κοινωνικό τουρισμό. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία. Νομίζω πως δεν άκουσα στο σταθμό σας κάτι. Ναι, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Το είπα και εγώ τώρα.
1: Το πες.
0: Εγώ τώρα μόλις το διάβασα το
1: πράγμα. Αυτό είναι
0: μήνυμα.
1: Στη μέση πάσης. Ή πάνω ή κάτω. Στη μέση που πάτε.
0: Προχώρα.
1: Είναι αργία, όχι απεργία, η Πρωτομαγιά, λέει ο Νικόλαος. Ο Στέλιος λέει καλημέρα, ήταν πολύ ενδιαφέρον να ερευνήσετε το φαγοπότι στις αστικές συγκοινωνίες. Και έχει ένα μακροσκελές κείμενο.
0: Πού είσαι, σε ποια είσαι?
1: Λέει ο Κωνσταντίνος, 10:48. Κωνσταντίνος, καλημέρα σας, ζώα που κοιμούνται όρια. Άντε και την πεθερά, κάτσε ρε Κωνστά. Δεν λέω το επίθετο γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, Κωνστά. Σε προστατεύουμε τώρα.
0: Και ο Σωτήρης και η Λένα μας έχουν στείλει καλημέρα από το Πορτοράφτη. Χρόνια πολλά, καλή εργατική Πρωτομαγιά. Και αναφέρονται σε αυτό το βίντεο που παίξαμε χθες το Λευτέρι Πράσινο για τον στρατηγό από την Ουγκάντα. Που λέει ότι κατάγεται από το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Μπα.
0: Ναι. Μάλλον είναι, είδα την ταινία 3. Ναι, μα.
1: Στο αυτό... Μάμα Μία δεν έψαχνε ο πατέρας της Βαρντάλος και του ήρθε το γράμμα αν κατάγεται από το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Η Βαρντάλος παίζει στο Μάμα Μία.
1: Ναι. Όχι, στο γάμο σαν ελληνικά. Βρέασε
0: με, βρε Νίκο, έχεις ενώσει 5 ταινίες.
1: Στο γάμο σαν ελληνικά. Ο μπαμπάς δεν έψαχνε να βρει. Αν είναι από τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο και ο μπαμπάς το είχα στείλει μαζί τις επιστολές. Το Ουγκαντέζο. Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της ενεργειακής λύσης κάθε ανάγκη στην ίδια αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεται σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
0: Μάλιστα. Μαζί μας λοιπόν είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Τέλεκομ App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν βεβαίως όροι και προϋποθέσεις.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για τρεις τυχερούς. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστε και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίζει η Greco Strom την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε λοιπόν το απόλυτο σετ πρωινού, καφετιέρα εσπρέσου, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον κύριο Μπάρκα.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Let's...

0: Μήνα, κύριε Μπάρκα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Το τελείωσα αυτό. Εντάξει, το τελείωσα. Έτσι. Γεια σας, κύριε Μπάρκα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλό μήνα και να καλή Πρωτομαγιά.
1: Το προσπερνάει, κύριε Μπάρκα. Κάναμε ένα λάθος που σας είπαμε του Πασόκ πριν.
0: Και λέει ο Νίκος ότι στο πλαίσιο των διευρύσεων και των αλλαγών και των, ξέρετε, τα συγκοινωνούντα δοχεία που υπάρχουν, α το πούμε έτσι, στην πολιτική. Γι' αυτό το αστείευεται.
1: Με τόσες μεταγραφές μπερδευτήκαμε κι εμείς, κύριε Μπάρκα. Τι να κάνω.
2: Καλά κάνω, λογικό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι της προανακριτικής του που θα κατέθεσε το Πασόκ. Πώς τον βλέπετε εσείς αυτό για τους δύο πρώην υπουργούς?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Πασόκ κινήθηκε στη λογική να αναδειχθούν τα ζητήματα του ΠΚΠ και οι ευθύνες που τυχόν μπορεί να προκύψουν για δύο υπουργούς οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δύο νέους υπουργούς. Βέβαια, οφείλω να πω ότι η κοντινή ιστορία, πολιτική ιστορία, όσον αφορά τον ΠΚΠ, δείχνει ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στην γραμμή που ακολούθησε για τον κύριο Αγγενάκη και τον κύριο Βορύδη, ενώ να τους καλύψει.
1: Fast track διαδικασία.
2: Καθόλου fast track, τους κάλυψε.
0: Ναι.
1: Κάλυψε γρήγορα, αυτό λέμε. Mm. Γρήγορα.
2: Όχι, δεν είναι. Καλυφθήκαν από το 1986. Δεν εξετάστηκαν σε προανακριτική. Δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. Αρνήθηκαν. Θα θυμάστε, είναι το σχετικό, το τραγελαστικό σχετικό με τις ψήφους, τις επιστολικές ψήφους των 75 βουλευτών της Δημοκρατίας. Δεν έγινε προανακριτική επιτροπή και στείλανε την υπόθεση, τους κάλυψαν δηλαδή, τους δύο υπουργούς και στείλανε την υπόθεση στο. Στείλαν την υπόθεση μάλλον σε μια εξεταστική επιτροπή για τις ευθύνες, τις συλλογικές ευθύνες όλων των ετών.
0: Άρα εσείς πώς το βλέπετε τώρα αυτό για την προανακριτική? Είναι ένα αίτημα το οποίο στηρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ? Πώς το βλέπει το αίτημα για προανακριτική?
2: Ακούστε, εμείς γενικώς είμαστε στη λογική ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να μην καλυπτόμεθα από τα άρθρα 86 αν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Θέλω να σας πω όμως, για να είμαι απόλυτα ακριβής σε αυτά που σας λέω, δεν έχουμε κουβεντιάσει ως κοινοβουλευτική ομάδα ακόμα τι θα κάνουμε με την πρόταση την οποία καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν γίνει δεκτό το αίτημα της προανακριτικής επιτροπής, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα είμαστε εκεί παρόντες και παρούσες, τα μέλη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για να αναδείξουμε τα ζητήματα του σκανδάλου του ΠΚΠ. Αλλά για το συγκεκριμένο όμως ερώτημα, ενώ για την προανακριτική επιτροπή για τους δύο αυτούς υπουργούς, δεν έχω ακριβή εικόνα να σας πω, γιατί δεν έχουμε συνεδριάσει για να μπορέσω να σας απαντήσω.
1: Ναι. Για πάμε τώρα λίγο εδώ στον κύριο Τσίπρα, κύριε Μπάρκα. Έρχεται με ένα μανιφέστο για πολιτική αλλαγή, μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε. Σε γενικές γραμμές το βλέπω θετικό, με την έννοια ότι ο κ. Τσίπρας θέλει, διεκδικεί, αν θέλετε, να γίνει και αυτός κομμάτι των πολιτικών διαδικασιών όσον αφορά την κεντροαριστερά, που πρέπει να δημιουργηθεί ως πόλος απέναντι στις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι τα βήματά του, ενώ δεν γνωρίζω πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Καταλαβαίνω ότι θα το ανακοινώσει, αλλά δεν ξέρω πότε θα το ανακοινώσει. Πάντα εμένα η άποψή μου ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο της κεντροαριστεράς για την χώρα. Όλα αυτά, κύριε Ρομπέκο, θα τα δούμε στον χρόνο που τους πρέπει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Στον χρόνο που τους πρέπει θα δούμε πώς θα κινηθεί, τι θα λέει.
1: Τρέχει ο κύριος Τσίπρας μόνος του. Λέει προοδευτική συμπαράταξη, επαναστατική αλλαγή.
2: Ναι. Το αντιλαμβάνομαι, ακούω αυτά που διαβάζω, αυτά που λέει. Δεν είμαι απόν, έτσι. Δεν είναι ότι είμαι αυτόν αδιάφορο. Διαβάζω αυτά που λέει, αλλά όλα θα δείξουν και θα φανούν τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα. Νομίζω ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναζήτηση, αν θέλετε, λύσης κυβερνητικής απέναντι. Θεωρεί ότι δεν έχει την αψηφίση. Υπάρχει αρκετή ρευστοποίηση στον χώρο της κεντροαριστεράς από όλα τα κόμματα. Εγώ περιλαμβάνω σε αυτό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πολύ χαμηλά δημοσκοπικά, με τα προβλήματα τα οποία έχει.
0: Έτσι και αλλιώς, κύριε Μπάρκα, είδαμε τη δήλωση που έκανε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριο Σιμεών και Δικογλώ, ο οποίος είπε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ εννοώντας, γιατί ο κύριος Τσίπρας το είχε θέσει ως προϋπόθεση να παραιτηθούν από βουλευτές, για να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που ετοιμάζεται να ανακοινωθεί, όπως λέτε και εσείς. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες τάσεις.

0: βλέπετε και ας πούμε για τον εαυτό σας, θα το κάνατε κι εσείς αυτό, έχετε...
1: Ακούστε. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, από τους πολιτικούς μάλλον, που δεν θεωρώ ότι για να υπάρξει πολιτική ζωή στη χώρα πρέπει να είμαι εγώ βουλευτής ή τέλος πάντων θα πρέπει να είμαι εγώ στην πρώτη γραμμή. Εγώ είμαι 15 χρόνια βουλευτής, με έχει τιμήσει ο Πρεβεζάνιος λαός 15 χρόνια. Δουλεύω πάρα πολύ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη σε κατάθεση ερωτήσεων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε, νομίζω, όλοι μας είναι ότι θα πρέπει να, αν θέλουμε, να συνδράμουμε σε αυτό που λέει ο κόσμος. Ότι θέλουμε μια λύση από το χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό μπορεί να γίνει από πάρα πολλούς ρόλους και με πολλούς τρόπους. Τώρα, ο Σιμεών και ο Δίκοκλου είπε αυτό. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει. Δεν το κατακρινώ. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει. Όλα ξαναλέω, θα γίνουν στον χρόνο τους. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε.
2: Δεν αποκλείει τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο κύριος Μάρκας, όπως και άλλοι άνθρωποι, περιμένει να ακούσει πρώτα.
1: Ακούστε, κύριε Κάκο, εγώ θέλω να ακούσω πρώτα. Mm. Εγώ, ξέρετε, επειδή ενδεχομένως να μην ξέρετε, να σας πω έτσι γρήγορα ότι είμαι στον χώρο αυτό από τα μαστικά μου χρόνια. Δηλαδή, μπήκα στην ολιά του συνασπισμού. Μπήκα στην ολιά του συνασπισμού το 2000. Όχι γιατί θα εκλεγόμουν βουλευτής. Ο συνασπισμός τότε είχε 4%. Αλλά μπήκα για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Ότι έγινα βουλευτής και υπουργός έχει να κάνει με την απόφαση του λαού, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε τότε ένας ηγέτης στην ηγεσία του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που λεγόταν Αλέξης Τσίπρας και κατάφερε αυτό το κόμμα να το κάνει αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση.
2: Και τώρα αυτό επανέρχεται. Βεβαίως.
1: Και τώρα επανέρχεται, βεβαίως. Και δεν λέω ότι δεν επανέρχεται. Βεβαίως και επανέρχεται. Mm-hmm. Είμαι ο πρώτος που σας λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολιτικό κεφάλαιο στην χώρα. Δηλαδή, ακόμα και αν δέχεται πολλές επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο, ότι είναι τάδε, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Για την πλειοψηφία της κοινωνίας, το ξέρετε, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχει σεβασμό στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το σέβεται απόλυτα και θεωρεί ότι έχει βοηθήσει την χώρα να πάει παρακάτω, να βγει για
0: την ένταξη του κυρίου Φαραντούρη στο Πασόκ του Ευρωβουλευτή, πώς την είδατε εσείς, κύριε Μπάρκα? Πώς το πολιτικό σας σχόλιο ζητώ, έτσι? Ο καθένας είναι ελεύθερος όταν ανεξάρτητος.
1: Δεν έχω κανένα πολιτικό σχόλιο να κάνω. Του εύχομαι μόνο καλή τύχη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί δεν θέλω να μπω σε διαπράγματα. Του εύχομαι μόνο καλή τύχη. Όλοι θα κρυφτούμε από την κοινωνία. Όλοι μας και όλες μας θα κρυφτούμε για τις αποφάσεις μας και για αυτά που λέγαμε πριν ένα μήνα ή μετά από ένα μήνα από την κοινωνία. Μόνο καλή τύχη έχω να το πω, τίποτα άλλο.
2: Μάλιστα. Καλή τύχη, να το πούμε και εμείς. Λοιπόν, σε όλους μας. Να είστε καλά, κύριε Μπάρκα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
2: Ήταν ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε, μιλάμε και πολλά, γιατί μπορεί να έρθουν τα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω από τον κύριο Μπάρκα. Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.
0: Εντάξει, σου λέω ότι μπήκα εγώ στην πολιτική γιατί εμπνεύστηκα από εκεί. Από
2: όχι το... για το σχόλιο, για το κύριο λέω.
0: Για τα συγκοινωνούντα δοχεία, να ξέρω, ναι.
2: Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Νιφλής.
0: Μόνος
2: να
0: σα
2: διασκεδάσει, Μοναχός του.
0: Θες να κάτσει.
2: Να σα ενημερώσει. Όχι, έχω δελτίο τώρα.
0: Α, έχει δελτίο.
2: Πρέπει να πάω από άλλο μετερίζει. Είναι ο κύριος Μάνος λοιπόν σήμερα, ο κύριος Παδημητρίου, πήγε τριήμερο από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα πιάσει το Μάιο, κύριος. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε
0: τον Γιώργο Τζίβελε, κύριε, που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Να είστε όλοι καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλύτερο.
2: Και αύριο 10 η ώρα εδώ.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν ξεχνάς.
0: Εντάξει.

Hastane, hastane.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα. Τι να πούμε τώρα, καλό χειμώνα δεν λέει να το πούμε, αλλά προς τα εκεί πάμε έτσι όπως πάνε τα πράγματα μετεωρολογικά. Βαριά συννεφιά, αρκετό κρύο για την εποχή. Και 2 Μαΐου, αντί να βλέπουμε τον ήλιο και να λέμε έρχεται το καλοκαιράκι, το αίσθημα που κυριαρχεί τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί τα φαινόμενα είναι πρωτόγνωρα, θα μας τα πούν και οι μετεωρολόγοι σε λίγο, μέχρι και το Λονδίνο είχε χθες 25 βαθμούς, κοίταζα στο τηλέφωνο μου, είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά πού θα πάει, θα περάσει αυτή η κακοκαιρία και από Δευτέρα έρχεται η άνοιξη και το καλοκαιράκι μπροστά μας. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι, αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Και βλέπω είστε πολλοί για να πω πρωινές καλημέρες. Δύο λεπτά να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είπαμε ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. Και την κυρία Χρυσακλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά στους τίτλους και τα δελτία του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Να σας πω πριν πω τις καλημέρες μου σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς το πρωί μηνύματα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Γήθιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο βέβαια από τη Selecta Rent-A-Car. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom, το δεύτερο δώρο, και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις το τρίτο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να σας πω επίσης ότι αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, αύριο δηλαδή, ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Real Taste and Style μαζί, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλα, ψήνουμε ζουμερά, ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Δεν κάνουμε σχολιασμό από τώρα της επικαιρότητας όλης της εβδομάδας. Πάμε να πούμε καλημέρες και είναι πολλές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γκαρανίκα. Καλημέρα φίλε. Αν είναι δυνατόν σήμερα 2 Μαΐου, μείον 2 και ελαφρύ χιονάκι. Θα μας τρελάνει αυτός ο καιρός, παγώσαμε. Ξέρετε από πού μου στέλνει το μήνυμα του Γκαρανίκας. Από το λιβάδι Ολύμπου. Έχει λίγο κρύο εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια μπροστά του. Έχει δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Έβαλα Δεδελούδη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό ευλογημένο μήνα Μάη. Με υγεία εύχομαι σε όλους μας. Να είστε καλά κυρία Δεδελούδη. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλό μήνα. Μου στέλνει η κυρία Θεανό. Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό. Μισό λεπτάκι, δώσα μου δευτερόλεπτα. Ναι, στον αγαπητό κύριο Κυριάκο. Καλημέρα, Κυριάκο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Έχετε καλό μήνα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Με πραγματική αγάπη, Γιάννη, και πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό σου και στην καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ο φίλος ο Παντελής, που είναι stand-by στοιχείο, να ακούσει την εκπομπή. Να είσαι καλά, Παντελή. Καλό μήνα με υγεία, φίλε, σε σένα και την οικογένειά σου. Μαζί με τον Παντελή και ο θείος ο Νικόλας. Να είσαι καλά, φίλε Παντελή. Και στο θείο τον Νικόλα τα φιλιά μας. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Αληθώς ο Κύριος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα ευγενική, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, καλό μήνα μας εύχεται ο Στέφανος ο Κακανάκης, ο φίλος. Γεια σου, Στέφανε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Μάρας, ο παλιόφιλος. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα Μέγαρα, το Αλεποχώρη. Σε όλη την παρέα, σε όλες τις ακροάτες, τους ακροατές. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο Θανάση, Μαραμαθά. Καλό μήνα και καλή εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Παπαγιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα. Πιστεύω να μην το παρεξηγείτε που σας έλεγε ο Θανάση. Μου στείλε το μήνυμα στο πληθυντικό. Στον Ενικό μιλάμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Την καλημέρα μας λοιπόν στο Θανάση, το Μαραμαθά. Την καλημέρα μας στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλό μήνα. Έντονη εβδομάδα με πολύ Τραμπ και ασανσέρ στη μέση του πετρελαίου. Τους Τούρκους πολιτικούς να ανησυχούν ενώ οι ίδιοι προκαλούν διαρκώς. Το μανιφέστο του Αλέξη να κινείται σαν μπίλια στο πολιτικό φλίπερ. Και την ανεξέλεκτη παρουσία των Πατινιών στους ελληνικούς δρόμους να συνεχίζεται. Καλημέρα από τη χειμερινή Φλόρινα στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Κρύο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο, το φίλο από την Κάρπαθο μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εκπομπή. Με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Να είσαι πάντα καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο φίλος, ο καπετάνιος, που μου στέλνει και τη φωτογραφία του, που δείχνει την τεράστια αλλαγή της εμπορικής ναυτιλίας σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα και γιατί το μπλοκάρισμα του οποίου ναυτιλιακού περάσματος σηματοδοτεί μια παγκόσμια κρίση. Μεγάλα βαπόρια, Γιάννη, μεγάλα βάσανα. Μου στέλνει εδώ μια πόπο, ένα τεράστιο. Πόσα κοντέινερ κουβαλάει πάνω αυτό το πλοίο. Γιάννη μου, έχω τρεις μέρες που άφησα πίσω μου τον Παναμά και πλέω στο τρίγωνο των Βερμούδων με προορισμό Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη, Νόρφολκ. Καλημέρα σε σένα που μας κρατάς τόσο πολύτιμη συντροφιά, ενημερώνοντας μας με αντικειμενικότητα και λογικούς σχολιασμούς, μετενσαρκώνοντας πολλές φορές τη δική μας άποψη για τα πράγματα. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, την κόρη μου και το γιο μου που άντεξαν την απουσία μου για τρεις δεκαετίες. Αγαπητέ Παναγιώτη, καπετάνια, για στείλε μου, πόσα κοντέινερ έχει το πλοίο αυτό πάνω, δηλαδή η φωτογραφία το οποίο μου έστειλες, τιτανικός πραγματικά. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση, Γιάννη. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή σε ένα πλαίσιο καιρού πρωτόγνωρο όπως αναφέρει και φθινοπορεινού. Πλούσια η χθεσινή ημέρα σε γεγονότα και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ο ξεσηκωμός του 86, τον τότε εργατών του Σικάγο, βέβαια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησαν όλα. Την εκτέλεση από τους Ναζί των 200 Ελλήνων Κομμουνιστών στην Κεσαριανή και το δυστύχημα ύποπτο του αντιστασιακού Αλέκου Παναγούλη του 76. Με το Fiat Miraflori που στραπατσαρίστηκε στο φανοποιείο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Ένα δυστύχημα που πολλοί ακόμα και σήμερα καλλιεργούν το μύθο του περίεργου έως ύποπτου δυστυχήματος και το οποίο πραγματικά ποτέ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με το θρυλικό Αλέκο Παναγούλη. Έχει συνδεθεί η πρωτοχρονιά με το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλου. Έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος, του Αλέκου Παναγούλου από το 1976 και μετά. Και πάρα πολλές οι θεωρίες. Δεν θα τις έλεγα συνωμοσίες, αλλά διαφορετικής προσέγγισης του δυστυχήματος αυτού. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, καλημέρα καλό μήνα αγαπητέ κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που στέλνει την καλημέρα του. Καλό Σαββατοκύριακο σε μένα και σε όλο τον ελληνισμό. Καλημέρα από τα κρύα Ιωάννινα. Πολύ κρύο ρε παιδί, τι καιρός είναι αυτός. Καλημέρα και στο φίλο τον coach τον Μιχάλη. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη Γιάννη. Αληθώς ο κύριος coach, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ, νομίζω μέχρι αύριο. Και ίσως αύριο είναι πιο ήπια τα φαινόμενα. Θα μας τα πει όμως λίγο αργότερα ο κύριος Καντερές. Να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Πιταρά, το οποίο δεν το διάβασα. Η πολιορκία του Ιράν, Γιάννη, με ναυτικό αποκλεισμό μόνο από τις ΗΠΑ. Μάλλον θα πάρει κάποιους μήνες για να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Εκτιμώ ότι θα συνδυαστεί και με μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιχειρήσεις για να κάμψει την αντίσταση των φρουρών της Επανάστασης.
1: σήμερα δε σε ξεχάσα. Της καρδιάς μου τα μήνυμα.
0: Αρκετά θέματα για σχολιασμό και εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Φίλω με τα κύματα σαν να όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Στο πολιτικό επίπεδο, είτε προκηρύξει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ, είτε τις πάει για το τέλος τετραετίας, υπάρχει κινητικότητα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα. Το μανιφέστο του αφορά κυρίως και προσανατολίζεται κυρίως προς την αριστερά. Λάθος στρατηγικό για μένα αυτό. Θα έπρεπε να απευθύνεται στον χώρο του κέντρου τους αναποφάσεις, τους ψηφοφόρους και τους λεγόμενους μετρεοπαθείς, μετακινούμενους ψηφοφόρους που δεν είναι εγκλωβισμένοι σε κόμματα και αυτοί δίνουν τις εκλογικές νίκες. Ο Αλέξης προτίμησε το μανιφέστο του να αποτελέσει μια πρόταση συμπαράταξης προς την αριστερά και όχι προς το κέντρο και την ευρύτερη κέντρο αριστερά. Δεν τα έχει άλλωστε τα χαρακτηριστικά αυτά, η αλήθεια είναι. Έχει κάνει μια στροφή προς την αριστερά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας αφήσει όλο τον μεσαίο και κεντρό χώρο να τον αλώσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στρατηγικό λάθος και των δύο αυτό, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον και υπάρχει άγχος από την πλευρά του Πασόκ για τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα και τι ποσοστό θα πάρει από τα ποσοστά που παίρνει το Πασόκ, έχει κάνει μια στροφή και ο Ανδρουλάκης στην περισσότερο σκληρή αντιπολιτευτική τακτική, στην μεγαλύτερη τοξικότητα και με το βλέμμα προσανατολισμένο κυρίως προς την αριστερά και όχι προς το κέντρο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Τις νίκες τις δίνουν τα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι, η γκρίζα ζώνη όπως λέμε χαρακτηριστικά, εμείς που ασχολούμαστε με τις πολιτικές επιστήμες, αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ή εν πάση περιπτώσει τους αποκαλούμε μετριοπαθείς και μετακινούμενους ψηφοφόρους. Και είναι πολλοί αυτοί. Η γκρίζα ζώνη και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι αυξάνονται συνεχώς. Τις νίκες δεν τις δίνουν οι κομματικοί στρατοί ούτε οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι που ιδεολογικοπολιτικά ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόμμα. Αλλά αυτοί οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Αυτή τη στιγμή από όλους τους δημοσκόπους η γκρίζα ζώνη πλησιάζει ή μπορεί και να ξεπερνά το 20%. Και αυτοί έχουν, όπως καταλαβαίνετε, δύο επιλογές. Ή να πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένο κόμμα ή να καθίσουν σπίτι, καναπέ. Ας ελπίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν, θα ψηφίσουν, θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Κάτι που πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω καθόλου πιθανό. Γι' αυτό πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να διευκολύνει το πολίτης και να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Όπως για παράδειγμα βρέθηκε τρόπος και συμφώνησαν αρκετές πολιτικές δυνάμεις με την λεγόμενη επιστολική ψήφο. Θα μπορούσε να ισχύσει και για τους εδώ ψηφοφόρους, να διευκολυνθούν μια σειρά από ψηφοφόροι που δεν θέλουν να πάνε ή δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, ναυτικοί, εργαζόμενοι στον τουρισμό, που ζουν αλλού δηλαδή από τον τόπο που ψηφίζουν. Οι νέοι που βαριούνται να πάνε όχι μέχρι τις κάλπες αλλά και μέχρι το περίπτερο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα από το πολιτικό σύστημα μεγαλύτερη συμμετοχή. Πολύ φοβάμαι ότι στις εκλογές που έρχονται, αυτά μου αναλύουν και οι δημοσκόποι δηλαδή, τα βλέπουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η αποχή θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί τελικά αυτό. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς ρεπορτάζ. Δυστυχώς περιμένουμε νέο κύμα ακρίβειας. Αυτή η ακρίβεια είναι πραγματικά εφιαλτική για πολλούς κλάδους της παραγωγικής οικονομίας και της αγοράς, αλλά και για την καθημερινότητα του πολίτη. Φαίνεται ότι δεν πάμε καλά στα θέματα που αφορούν την ειρήνευση στον κόλπο. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Αντώνη Μιλωνάκη σε 2-3 λεπτά. Όλο αυτό το πράγμα μετακυλεί στην πραγματική οικονομία, στα καύσιμα κυρίως, και εν συνεχεία είναι δεδομένο ότι θα μετακυλήσει και στα προϊόντα. Και δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής, δυστυχώς, φως στον ορίζοντα. Θα δούμε ποια είναι τα δεδομένα και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς παρουσιάζονται τα δεδομένα αυτά από τα διεθνή πρακτορία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε στην πορεία θα είναι διαφορετική η εξέλιξη. Δεν υπάρχει ελπίδα στο φως. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλαιο. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Μπάμπη. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή. το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Παπαγιάννη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σήμερα στην πατρίδα μας και σε όλο τον οικουμενικό ελληνισμό εορτάζουμε ως εθνική ορτή την επέτειο της απελευθέρωσης της συμπρωτεύουσας του νέου ελληνισμού της Σμύρνης στην Ιωνία 2-5-19 με την είσοδο του νικηφόρου ελληνικού στρατού και την υποδοχή του από τον Αρχιεπίσκοπο Σμύρνης στο Χρυσόστομο. Έκτοτε ως ιωμάρτυρ Άγιο της Εκκλησίας μας, μακάρι να την ξαναζήσουμε τη στιγμή αυτή, αλλά ως τότε να καθιερωθεί στο κράτος μας και επίσημα ως εθνική επέτειο η Δευτέρα Μαΐου. Σαν σήμερα το 1919 αποβιβάστηκε η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού, φίλες και φίλοι, στη Σμύρνη με εντολή του Συμμαχικού Συμβουλίου και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, όπως καταλαβαίνετε, από το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Επί της ουσίας, σήμερα ξεκίνησε η αρχή, ήταν η αρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Δεν κατέληξε όμως, ευχάριστα. Όλοι γνωρίζουμε πώς και γιατί κατέληξε έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Αγιώτη τον Αγγελόπουλο που μου στέλνει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Λοιπόν, κουβαλάει 14,5 έως 21.000 containers. Το διανοείστε? Πάνω σε ένα ανοιχτό πλοίο. Πλοίο μεταφέρει, από 14,5 έως 21.000 containers. Άμα δείτε φωτογραφίες από τεράστια πλοία θα καταλάβετε. Σε σύγκριση με τον Τιτανικό, Γιάννη, ο Τιτανικός φαίνεται σαν μινιατούρα μπροστά σε αυτά τα τεράστια παπόρια. Καλημέρα στον Μιχαήλ, καλημέρα Μιχαήλ, καλημέρα και στον Θοδωρή που επισημαίνει τις νίκες τις δίνουν τσέπη. Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τις νίκες τις δίνουν και οι αναποφάσιστοι που ασχολούνται με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πάντα η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Και τώρα θα κρίνει ξανά τις εκλογές η οικονομία. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά αυτοί οι οποίοι κρίνουν κυρίως με οικονομικά κριτήρια και με αυτό το σκεπτικό είναι οι λεγόμενοι μεσαίοι, οι ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, του κεντρώου χώρου, που αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε, είναι και το πιο υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτό. Το κομμάτι δηλαδή το οποίο μετακινείται και ψηφίζει διαφορετικά κόμματα ασχέτως ιδεολογικής προσέγγισης. Αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο, αν θέλετε, ανοιχτό μυαλό. Δεν κατηγορώ τους άλλους οι οποίοι έχουν μια κομματική ή πολιτική επιλογή επί δεκαετίες. Είναι δικαίωμά τους, είναι συνήθειά τους. Απλώς λέω πως χρειάζονται τέτοια πρόσωπα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν με διαφορετικά κριτήρια από κάποιους άλλους. Είναι θέμα προσέγγισης, όπως το βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο Μένιπε το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Μένιπε. Καλημέρα στο Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη το Σικομίτη που είχε παρευρεθεί, ήταν στην κηδεία του Αλέκου Παναγούλη τότε. Δεν ξέρω τι φώναζε ο κόσμος. Πάντως υπήρξαν πολλές θεωρίες και συνωμοσίας και υποψίες ότι κάτι μπορεί να συνέβη τότε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Βλέπω τα πρόσωπα των αγωνιστών ακτιβιστών για τη Γάζα που ξεμπάρκαραν στην Κρήτη με την ευγενική χορηγία του Ισραήλ. Από την άλλη, διαβάζω το μανιφέστο του Τσίπρα, μαθαίνω τις μεταγραφές στο Πασόκ και με πιάνει κλασίγελος ο Θεός μαζί μας. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης, ο ακροατής. Καλημέρα και στον Κώστα που μου λέει καλημέρα από το Σέλη, έχει 5 πόντους χιόνι. Καλημέρα στον Ηλία. Άλλαξα μουσική σήμερα. Με Μοσχολιού ξεκινήσαμε. Με Μοσχολιού δεν ξεκινήσαμε. Εντάξει, παίζουμε και μερικά κομμάτια λίγο πιο σύγχρονα, όχι μόνο παλιά. Θα συνεχίσουμε και με Καζατζίδη και με Μοσχολιού και με Μητσιά και με Νταλάρα και με Κόκοτα. Είπαμε να βάλουμε και κάτι πιο μοντέρνο, φίλε Ηλία. Την καλημέρα μας. Να σε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος αντίληψη για τις πολιτικές επιστήμες. Είναι η κορυφαία επιστήμη της πολιτικής διαχείρισης και της κοινής νόμης και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά πρέπει και ο ακροατής να έχει την αντίληψη να το αντιλαμβάνεται αυτό, να το καταλαβαίνει. Πολύ καλά λόγια για τον Γιώργο το Μιλωνάκη και τον Γιώργο το Ραφιά από την κυρία Ελπίδα, τη Βραχήμου. Καλημέρα, κυρία Βραχήμου. Γιατρός στο επάγγελμα, κυρία Ελπίδα. Και από τις παλαιότερες και δυνατότερες ακροάτριες του Real FM. Τη θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που άνοιξε ο Real FM. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Τι κάνεις, φιλέ?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Έχεις φάνε δυνατό, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε μερικά κομματικά του ρόλου και μερικούς ανεγκέφαλους, η μεγάλη πλειοψηφία σε ακούει και σε προσέχει αναλυτικά. Είσαι δύναμη τελικά.
2: Γιάννη μου, έχουμε πολλά χρόνια μαζί, με γνωρίζεις. Πάντα ήμουν με αυτό το στυλ. Θα μου πεις, πολλοί με λένε συντηρητικό, άλλοι με λένε ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Να σου πω κάτι, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Πάντα φροντίζω να μην ούτε να σηκώνω τους τόνους πολύ ψηλά. Το απέδειξα και στη Βουλή όταν ήμουν. Αλλά και να μπορεί να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Αυτό που είπες από το πρωί, σε παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή, ξέρεις πολύ καλά ότι ξυπνάω πολύ πρωί. Είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η οικονομία της Ευρώπης και όλου του κόσμου με την περίπτωση της Μέσης Ανατολής, του Ιράν και του Τραμπ, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει τώρα, αρχίζει πάλι τις απειλές στην Ευρώπη, με δασμούς πάλι επανήλθαν πάντα οι δασμοί στο προσκήνιο, 25% στα αυτοκίνητα λέει τα εισαγόμενα από την Ευρώπη, θέλει να χτυπήσει τη Γαλλία και κυρίως την Γερμανία.
0: Όλο αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια οικονομική και όχι μόνο αναταραχή.
2: Προφανώς, γιατί μου μια ταραχή άνευ προηγουμένου, απειλεί ότι θα αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία και τώρα από την Ισπανία και την Ιταλία.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον Νικόλα Φαραντούρη που μας ακούει. Καλημέρα, Νικόλα. Τον περιμένουμε αύριο μετά τις 9 στο στούντιο. Να μας πει τους λόγους μετεγραφής του στο ΠΑΣΟΚ. Συνεργασίας, μην το πούμε μετεγραφής.
2: Ναι, ναι.
0: Τους λόγους συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Τι έχει να πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει να πει γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα έρθει εδώ στο στούντιο.
2: Πάντως, λοιπόν, Γιάννη είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από επιστήμων. Επειδή το γνωρίζω, κάνουμε και αρκετή παρέτσα. Βρισκόμαστε στον Μπουρνάζι πολλές φορές. Έρχεται και πήρουμε
0: κάτι. Κοίταξε, δεν του πήγαινε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ του Νικόλα.
2: Μα δεν ήταν, γιατί του το είχα πει από την πρώτη στιγμή.
0: Και εγώ του τα είχα πει του Νικόλα. Δεν είχε σχέση με το χώρο αυτό.
2: Το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πηγαίνουν με τα άκρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακραίος. Και στην προκειμένη.
0: Τουλάχιστον στη μορφή του 15.
2: Στη μορφή του 15, ναι, μιλάω τότε που ο Φαραντούρης ουσιαστικά έμπαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχε προσκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω τώρα βρήκε το δρόμο του. Και νομίζω ότι σε μια εξωστρέφεια που έχει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει τώρα, βλέπω μια εξωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ, το έχεις γράψει και εσύ άλλωστε πολλές φορές, θα είναι το δεύτερο κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι θα είναι γύρω στο 15 με 16.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Το διάβασα, Γιάννη.
0: Έχω εκτιμήσει
2: όλα.
0: Και το έχω πει δημοσίως και στο Άξον 24 στο κανάλι μου ότι το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, θα είναι το δεύτερο κόμμα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνεις τέτοια εκτίμηση.
2: Ναι, μπήκαμε όμως στην τελική ευκαιρία.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει μια εικόνα, Γιάννη, που μπορούμε να καταλάβουμε που
2: ακριβώς
0: πάει το πράγμα.
2: Τώρα, όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά και κυρίως εσύ που ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο, το πολιτικό κομμάτι, φαίνεται καθαρά πλέον πώς γίνεται τα πράγματα. Δηλαδή, οι διαφορές των 14-15 μονάδων του πρώτου με του δεύτερου κόμματος δύσκολα καλύπτονται.
0: Έτσι. Κοίταξε, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, για να έρθω λίγο πριν, επειδή μας ακούει τώρα, μπήκε το 2023 στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν μοίραζε καρέκλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κάτω
2: βόλτα. Άλλωστε δεν θα κατέβει.
0: Του ζήτησε ο Τσίπρας να συνεργαστούν. Ο Τσίπρας του είπε να πει στην πολιτική.
2: Γιάννη μου, δεν θα κατέβει. Ναι, δεν θα κατέβει στις εθνικές εκλογές ο Φαραντούρης. Δεν ενδιαφέρει.
0: Και να σου πω κάτι, θέλω να το πω αυτό δημοσιογραφικά. Κάποιοι συνεργάτες του Τσίπρα, δεν το χρεώνω στον ίδιο τον Τσίπρα, κάποιοι συνεργάτες του Τσίπρα, κάποιοι απαράδεκτοι δίπλα,
2: έχουν αρχίσει και.
0: Ναι, έχουν αρχίσει περίεργες διαρροές εναντίον του Νικόλα Φαραντούρη. Δηλαδή, ρε φίλε, όταν συνεργαζόσουν εσύ μαζί του, ήταν το καλό παιδί και ο εξαιρετικός επιστήμον και τώρα δεν σου αρέσει.
2: Ναι.
0: Δέξω ότι είπε όχι στην πρότασή σου. Να ξέρεις ότι το προσέγγισαν για να πάει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και είπε όχι ο Φαραντούρης.
2: Ναι, Γιάννη μου, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα σιγά-σιγά φτιάχνουν. Βλέπουμε και στο χώρο της αριστεράς, επειδή πιάσαμε τώρα το πολιτικό κομμάτι, και καλό είναι, στο χώρο της αριστεράς υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ουσιαστικά το μανιφέστο Τσίπρα ήταν ένα μανιφέστο του 2015-18. Αυτό ήταν, δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Όταν επιμένει ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έκανε πρωθυπουργός, ότι εγώ έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Πώς το είδε στο μανιφέστο το οποίο.
2: Τίποτα. Μία από τα ίδια της αριστεράς. Δεν είναι τίποτα. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μανιφέστο.
0: Μα μου κάνει εντύπωση ότι εγκλωβίζεται στον κόσμο της αριστεράς και δεν κάνει ένα άνοιγμα.
2: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Στον χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως στον χώρο του κέντρου, στους μετεπαθείς ψηφοφόρους.
2: Δεν μπορεί να πιάσει το χώρο του κέντρου. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Θα δει και Γιάννη ότι στο τέλος της ημέρας. Τα περισσότερα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταλήξουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Θα σου πω τι μου είπε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα για το νέο κόμμα Τσίπρα. Το ρώτησα γιατί δεν προχωράει το κόμμα Τσίπρα και μου λέει: έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Δηλαδή, γιατί δεν το ανακοινώνει γρήγορα. Και μου είπε ότι έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν βρίσκουμε στελέχη αναγνωρίσιμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνία, ώστε να βγουν μπροστά στις τηλεοράσεις, εννοεί στελέχη άλλα από αυτά τα οποία συνεργάστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εννοεί τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουν οργανωτικά να ανοίξουν στις τοπικές κοινωνίες κάποιους πυρήνες συγκέντρωσης, κάποιες τοπικές συνομαρχιακές οργανώσεις, για να μπορούν να οργανωθούν όπως έχει οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, οργανωτικά τον φέρνει πίσω. Και υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν παρετούνται για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ξέρεις γιατί? Για να μην φύγουν από τα κομματικά όργανα και αποκτήσει την πλειοψηφία ο Πολάκης. Γιατί αν αποκτήσει την πλειοψηφία ο Πολάκης και τους πάρει το κόμμα,
2: θα γίνει το κόμμα Ανταρσία.
0: Ναι, και δεν πρόκειται να το αναστείλει. Δηλαδή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχει αποχωρήσει ο μισός ΣΥΡΙΖΑ προς τον Τσίπρα, αλλά ο άλλος μισός να μην έχει αναστείλει τη λειτουργία του, να υπάρχει κανονικά ως κόμμα. Και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τότε.
2: Αυτό το οποίο παρατηρείται, Γιάννη, όπως το είπες ακριβώς, στο νέο κόμμα του Τσίπρα, είναι αυτό το οποίο παρατηρείται σε όλα τα μικρά κόμματα, τα οποία είναι one man show, δεν υπάρχουν ούτε άνθρωποι οι οποίοι να βγουν μπροστά. Δηλαδή βλέπεις 3-4 κεντρικά πρόσωπα αρχηγούς κομμάτων να βγαίνουν συνέχεια στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει υποδομή, δεν μπορεί να φτιάξει υποδομή. Δεν τον εμπιστεύεται, ναι, κανένας. Έδωσε εξετάσεις.
0: Άρα βλέπεις και εσύ πιθανότερο το σενάριο στις εκλογές δεύτερο να είναι πάνω από το Τσίπρα ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ.
2: 100%.
0: Και εγώ αυτό βλέπω, να σου πω.
2: Εγώ, Γιάννη μου, 14-15 μονάδες.
0: Και θα είναι και με διαφορά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από το Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας παραπάνω από 10-12% δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πιάσει.
0: Ναι, γιατί δεν απευθύνεται σε όλο το ακροατήριο. Είναι λογικό.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα να ψάχνουμε. Όπως και η επίδοξη νέα πρωθυπουργός, η οποία κόντευε να μας την παρουσιάσουν σαν πρωθυπουργό.
0: Η κυρία Καριστιανού εννοείς.
2: Η κυρία Καριστιανού.
0: Δεν έχει φθορά από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Απολιτικό άτομο, αυτό το άτομο το οποίο λέει αυτές τις μπούρδες ορισμένες φορές, να μπορεί να θέλει να έχει πολιτική. Ναι,
0: ναι. Κοίταξε, ο Τσίπρας κάνει και άλλο ένα λάθος στρατηγικής.
2: Τον Νίκο τον Καραχάλιο, ρε Νίκο, του λέω. Στην αρχή. Κοντεύατε να την παρουσιάσετε έτοιμη για πρωθυπουργό. Ηρεμήστε λίγα.
0: Κάσπασε από τότε. Κοίταξε, το κόμμα Τσίπρα κάνει και άλλο ένα λάθος σχεδιασμό. Προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους αντιπαράθεσης με τοξικότητα και σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή.
2: Ακριβώς.
0: Σε αντισυστημικά χαρακτηριστικά.
2: Όπως κάνει μικρό κόμμα.
0: Τα οποία, πρόσεχε, αυτά τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά τα έχουν ήδη άλλα κόμματα, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο πολίτης. Δηλαδή, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει μια σταθερή γραμμή τόσα χρόνια.
2: Σταθερή.
0: Είναι το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν κόμματα με αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Είναι το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, το οποίο έχει μείνει εκεί. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ψηφίσει τα original κόμματα με αντισυστημικά
2: χαρακτηριστικά. Μα γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τελείωσε. Δεν μπορεί να πιάσει το σφιγμό του μέσου Έλληνα πολίτη.
0: Ναι.
2: Ο μέσος Έλληνας πολίτης τι θέλει? Θέλει την οικονομία του, θέλει την οικονομική του ευμάρεια.
0: Πιστεύεις και εσύ ότι η οικονομία θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στις εθνικές εκλογές?
2: Μα η οικονομία μόνο παίζει.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι για να τα λέμε οι δημοσιογράφοι, και ορισμένη, πολύ μικρή μερίδα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με συνταξιούχους και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι, ας πούμε.
0: Εκλογές πότε βλέπεις εσύ, Αντώνη?
2: Το 27 το έχω πει, Γιάννη, Απρίλιο του 27. Το λέω συνέχεια, δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να μας πεις μερικά πράγματα για το κατά πόσο είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
2: Δυστυχώς
0: και...
2: δεν είμαστε.
0: Γιατί. Δεν είμαστε. Ωραία, θα μας τα πεις σε λίγο. Κλείνεις και σίγουρα ξανατηλεφωνούμε.
2: Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μεταξύ μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στην Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
5: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
3: Real FM.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Βαρύς, χειμωνιάτικος ο καιρός, αλλά θα αλλάξει από Δευτέρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου, την αγαπημένη μας Σόφη, που μας στέλνει την καλημέρα της με αισιοδοξία, ηλιό και λουλούδια. Γεια σου Σόφη, καλό μήνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, καλημέρα, καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα και καλό μήνα Γιάννη από τη γειτονική μας όμορφη Γεωργία. Τέσσερις μέρες τουρ στα ωραιότερα μέρη, 140 ευρώ το άτομο με λεωφορείο. Στην πατρίδα μέχρι την Κόρυθο μπορείς να πας με αυτή την ακρίβεια. Την αγάπη μας σε όλους. Αυτό είναι απόλυτα αληθές που λες. Κοίταζα ταξίδια για το καλοκαίρι με την οικογένειά μου και έβρισκα πολλές φορές φθηνότερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω. Έτσι όπως πάει το θέμα με την ακρίβεια, σε λίγο καιρό οι Έλληνες δεν θα μπορούν να κάνουν διακοπές οικογενειακώς. Πάντως να ξέρετε ότι το τριμεράκι έφυγε πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα, ειδικά τα νησιά του Αργοσαρονικού, παρά την κακοκαιρία. Παρά την κακοκαιρία, γέμισαν. Καλημέρα και στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Χάρη. Σήμερα δεν θα μπορέσω να μιλήσουμε αύριο, αγαπητέ φίλε, αν θέλεις. Έχω μια υποχρέωση επαγγελματική αμέσως στο καπάκι αμέσως μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου Κωνσταντίνε, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, ο κύριος Κώστας Οριστιάδης, ο οποίος μου λέει ότι εδώ δεν κατάφερα να κάνουν κόμμα και μου αναφέρει την περίπτωση. Δεν εννοείται να κάνουν κόμμα, είναι να πάει καλά το κόμμα, εννοείται. Προφανώς κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Μου αναφέρει την περίπτωση της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και όχι μόνο. Ο κύριος Αβραμόπουλος τελικά ανακοίνωσε το κόμμα και δεν το λειτουργήσε ποτέ. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα και απέτυχε. Πήρε πόσο, 2%. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Και αυτός έκανε κόμμα. Δημιούργησε το δικό του κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατών, αν θυμάστε. Και αυτό απέτυχε να μπει στη Βουλή. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, θέλει να πει ο φίλος ακροατής, κάποιος πολιτικός να επιστρέψει με επιτυχία μετά από μια πρωθυπουργία ή μετά από μια προεδρία κόμματος. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει τι μπορεί να προσφέρει η κυρία Καρισιανού στην Ελλάδα, διότι πολιτική δεν γνωρίζει. Οικονομικά δεν γνωρίζει. Διεθνή πολιτική δεν γνωρίζει. Αξιόλογα στελέχη δεν έχει δίπλα της. Μόνο διαμαρτυρία για τη δικαιοσύνη, αλλά μόνο με αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον των Ελλήνων. Εγώ πιστεύω περισσότερα έχει να προσφέρει στο ιατρείο της, φροντίζοντας τα παιδιά και όχι στη Βουλή. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη για το ποσοστό της εκλογής, θα είναι το πολύ 5%. Μενέλαε, τι να πω, ότι δεν συμφωνώ. 100% συμφωνώ με αυτό το οποίο γράφεις και επισημαίνεις. Και η δική μου εκτίμηση αυτή είναι, όπως η δική σου. Λοιπόν. Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, να μας πει τώρα τι γίνεται. Υπάρχει προοπτική λήξης του πολέμου αυτού, Αντώνη, ή μπορεί να συμβεί το εξής, να μην έχουμε εχθροπραξίες, αλλά από την άλλη να μην μπαίνει και η τελική πράξη συμφωνίας και ειρήνευση στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοίταξε, με αυτά Γιάννη μου που ακούμε καθημερινά και βλέπουμε που λέει ο Τραμπ, δεν μπορείς να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Προσπαθούν σίγουρο και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να απεμπλακούν από αυτό το πρόβλημα το οποίο μπήκαν. Διότι εδώ αυτό το πρόβλημα είναι κακό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Και για το Ιράν, το οποίο με τον αποκλεισμό αρχίζει.
0: Πώς όμως θα το διαχειριστεί το Ιράν, δηλαδή, πώς μπορεί να υπογράψει μια συνθήκη ειρήνευσης που να πει στο εσωτερικό της χώρας του ότι παραμένουμε αξιοπρεπείς και κυρίαρχοι?
1: Καταρχάς θέλει να περάσει το εσωτερικό, διότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο τώρα, πάνω από 60 μέρες πολέμου. Πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
0: Γι' αυτό λέει ότι έχει διακοπεί τώρα ο πόλεμος.
1: Έχει διακοπεί ακριβώς. Ότι το τέλος των εχθροπραξιών ήταν 7 Απριλίου. Αυτό τι σημαίνει για τον Αμερικανό πολίτη? Ότι άντε, σταματάνε οι εχθροπραξίες. Λέει την ίδια στιγμή ότι καλύτερα να μην έχω συμφωνία με το Ιράν. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Μία είναι έτσι, μία αλλιώς. Δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις. Δεν ξέρω αν είναι το προχωρημένο της ηλικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Διότι με άλλες προοπτικές ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι πολέμους. Ναι, στην οικονομική ευμάρεια των Αμερικανών. Βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μπει σε μία περιπέτεια η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
0: Και ξέρεις, έχει ένα φοβερό μειονέκτημα. Συνήθως οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών αποφεύγουν τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και τις δηλώσεις.
1: Παρά
0: μόνο βαρισίμαντες ανακοινώσεις. Αυτός είναι φοβερό. 3-4 αναρτήσεις στο The Truth. The Truth Social, στο κοινωνικό δίκτυο The Truth, το δικό του ακριβώς, και συνεντεύξεις τουλάχιστον σε τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα η πιθανότητα να πεις αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη. Δεν τον εμπιστεύεται ακόμα και το κράτος στο βάθη, το αμερικανικό, το οποίο δεν κυβερνάται από τον Τραμπ και από τον εκάστοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυβερνάται από αυτό το οποίο λέμε βαθύ κράτος.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ έχει μπροστά του άλλα 4 χρόνια.
1: Δεν του λένε τίποτα. Πολλές φορές του κρύβουν πράγματα.
0: Ακόμα και αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα τον κουνήσει κανείς από την Προεδρία.
1: Όχι, δεν τον κουνάει. Άλλωστε είναι η τελευταία του. Δεν έχει άλλη.
0: Ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
1: Όμως έχει φέρει μια ανακατοσούρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα το οικονομικό θα το δούμε να εκτελήσει από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τώρα να ανοίξουν τα στενά. Πάλι μέχρι να έρθει η εφοδιαστική αλυσίδα στην κανονικότητά της θα περάσουν 6-7 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο
0: Ωραία.
1: Πρόβλημα.
0: Τώρα, για πες μας και 2-3 πράγματα πριν σε καλημερίσουμε, Αντώνη, όσον αφορά το θέμα της
1: καταπηγίας
0: Καραμαγκά, ακριβώς. Ναι. Για τις φρεγάτες και τη σύμβαση αναβάθμισης.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι σε εξέλιξη. Προχωράει πάρα πολύ καλά εκτός από το πρόγραμμα των αεροσκαφών, το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι προχωράει. Προχωράνε πάρα πολύ καλά και τα δύο ναυπηγεία, τα μεγάλα και τους Καραμαγκά και τις Ελευσίνος. Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, μετά τις φρεγάτες ΣΕΣ που βγαίνουν, που παροπλίζονται σιγά σιγά, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, τύπου ΜΕΚΟ που είναι, κλείνουν 35 ετία το τέλος του 26, θα αναβαθμιστούν για να μπορέσουν να είναι δίπλα στις FDI,
0: μάλιστα,
1: την Μπελαρά και τις άλλες.
0: Πόσες είναι αυτές οι φρεγάτες?
1: Τέσσερις είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε, τα τρία κομμάτια είναι τα πυροβόλα, είναι τα ηλεκτρονικά και είναι και το σκάφος. Λοιπόν, από Τρίτη και μετά θα περάσει, δίνουμε και αυτή, και αυτή την ενημέρωση στον κόσμο. Την Τρίτη θα μπει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και εξωτερικό και άμυνα για να έρθει να ολοκληρωθεί από το Κησέα.
0: Κάτι τελευταίο. Πότε έρχεται η δεύτερη Μπελαρά, ο νέαρχος?
1: Δύο έρχονται φέτος. Δύο θα έρθουν φέτος μέσα στο 26. Περιμένουμε τον νέαρχο περίπου τον Ιούλιο.
0: Ο νέαρχος θα πάρει το όνομά του από τον εφοπλιστή, το Θανάση τον Μαρτίνο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ο Νονός. Ο Νονός.
0: Και στο πρώτο ήταν ο Λασκαρίδης ο εφοπλιστής.
1: Έχουν πάρει πολλά λεφτά και βοηθούν κι αυτοί.
0: Μα έχουν βάλει τεράστια εκατομμύρια ευρώ για το
1: καλό είναι, καλό είναι να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, όπως το πρόγραμμα αυτό με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές οι οποίοι δίνουν λεφτά για οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς στα νησιά, για παραπάνω λεφτά. Δηλαδή πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, γιατί έχουν κερδίσει αρκετά χρήματα, πρέπει να τα δώσουν στο ελληνικό.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια, για το ρεπορτάζ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πω ένα, διαβάσω ένα μήνυμα του Αλέξανδρου, του φίλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε δεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο πουλάνε ηλεκτρικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τηλέφωνα και υπολογιστές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βάλει δεσμού σε αυτά τα αμερικανικά προϊόντα? Γιατί δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, αγαπητέ Αλέξανδρε, ενιαία φωνή, και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται όρθια, δυστυχώς.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Οδυσσέα που δεν στέλνει το επώνυμό του. Δικαίωμα του κάθε ακροατή είναι να πιστεύει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί, Καρισιανού δεν ξέρει. Το Πασόκ είναι δεύτερο, γιατί επειδή δεν σ' αρέσουν οι εκτιμήσεις αυτές σε σένα, Οδυσσέα, σημαίνει ότι δεν είναι αντικειμενικές. Μάλλον η δική σου προσέγγιση είναι υποκειμενική. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσεγγίζει όπως θέλει την πολιτική του ανάλυση. Σημασία έχει να μην είναι τοξικός και να μην υβρίζει τους πολιτικούς αντιπάλους ή αυτούς που θεωρεί ότι είναι δική του. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, δηλαδή. Επειδή δεν σου αρέσουν όλα αυτά, σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι αντικειμενικός. Ο καθένας έχει δικαίωμα, στείλει ένα μήνυμα με επιχειρήματα που να μας εξηγεί γιατί ο Τσίπρας μπορεί να είναι δεύτερος, για παράδειγμα. Μπορεί και πρώτος. Και θα το διαβάσουμε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη από Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να σε γερός, να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό, να σε καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Λογοθέτη, που μου λέει ότι. Καλημέρα, καλή εκπομπή κύριε Παπαγιάννη. Αν οι μουλάδες του Ιράν δεν υποφθαλμιούσαν το Ισραήλ και δεν ήθελαν να κάνουν κουμάντο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και δεν θα είχαμε χιλιάδες θύματα από πολέμους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο Στράτο. Δεν ξέρω, μήπως το άκουσες εσύ έτσι. Δεν νομίζω ότι έκανε λάθος στο φίλο του Άραξου, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε την παρατήρησή σου και τη σημειώνουμε. Δεν έγινε πάντως, έγινε και παραδρομής. Το λάθος το οποίο επισημαίνεις. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Μέχρι τις παραπέντε έχω διαθέσιμο χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι φτάνει
1: λοιπόν,
0: ο καιρός.
1: Προλαβαίνουμε να τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο για τις τιμές του ρεύματος. Ανακοίνωσαν σήμερα πέντε εταιρείες, οι μισές περίπου εταιρείες, και είδαμε και μερικές οι οποίες είχαν και μείωση στην τιμή της κιλοβατόρας έως και 30%. Δηλαδή πάνω στον οριμαχτό αυξήσεων που έχουμε στα πετρέλαια, στα φυσικά αέρια, είδαμε τελικά στο ρεύμα να έχουμε και μείωση έως 30%. Υπήρχε εταιρεία που ξεκινάει από 10,81 λεπτά
0: μάλιστα
1: την τιμή της πράσινης κιλοβατόρας. Αυτά είναι τα ευχάριστα που λέμε, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, έρχεται η υπουργική απόφαση, γιατί φαντάζομαι η υπουργική απόφαση θα καθορίζει όλα αυτά, για τα φωτοβολταϊκά στη βεράντα, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά plug and play. Πες μας μερικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, και πώς θα μπορέσει κάποιος τεχνικά να τα αποκτήσει και να τα λειτουργήσει.
1: Ναι, καταρχήν ανοίγει ο

0: βεράντα σου ή σε κάποια πέργολα. Ωστόσο όμως πρέπει να φωνάξει έναν ηλεκτρολόγο να σου κάνει έναν έλεγχο της εγκατάστασης, γιατί στην πρίζα που θα το κουμπώσεις πρέπει να είναι κατάλληλη γραμμή. Γιατί
1: πρέπει να είναι τριφασική δηλαδή η γραμμή.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι και μονοφασικό. Mm-hmm. Απλά αν έχεις φορτωμένη τη γραμμή και με άλλα φορτία ή με άλλες κατανάλωσεις.
1: Πες ο διακόπτης.
0: Ναι, και αυτό. Και το kit το οποίο έχει μέσα ένα μικρό inverter που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, θα πρέπει να έχει και κάποιες προστατευτικές διατάξεις. Τι εννοώ, το αντινησιδιοποίηση σύστημα. Αυτό σημαίνει.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιες προδιαγραφές όλο αυτό για να το αγοράσεις.
0: Γι' αυτό και όλες αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, γι' αυτό θα πρέπει να κατοχωρούνται σε μια πλατφόρμα του ΔΔΕ, όχι για έγκριση, για γνωστοποίηση, ώστε να βλέπει ο φορέας, ο διαχειριστής, ότι αυτό το σύστημα που κουμπώνει στο σπίτι σου στην ηλεκτρολογική κατάσταση είναι ασφαλές.
1: Άρα θα υπάρξει μια πλατφόρμα που θα δηλώνει στο σύστημα αυτό. Δεν απαιτείται άδεια από τον ΔΔΕ, σωστά?
0: Όχι, όχι, όχι. Ούτε από την Πολυοδομία, ούτε από την αρχαιολογία προς το παρόν.
1: Ούτε απαιτείται συνένεση από τους άλλους ενίκους πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα. Γιατί αν είναι η μονοκατοικία, δεν ρωτάς κανένα ούτως ή άλλως.
0: Εγώ περιμένω να δω λίγο την υπουργική απόφαση για να είμαστε σίγουροι 100% ότι δεν θα υπάρχουν κάποια αστερίσκη.
1: Ωραία. Αυτό το kit πόσο θα κοστίζει περίπου?
0: Δεν θα επιτρέπεται σε διατηρητέα κτίρια. Αυτό το
1: okay,
0: ξέρω.
1: Πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι.
0: 800 με 1000 ευρώ.
1: 800 με 1000 ευρώ μαζί με την εγκατάσταση.
0: Όχι, αυτό είναι το κύριο.
1: Τι ηλεκτρολόγος θα μπορεί να στο εγκαταστήσει, σωστά?
0: Εντάξει, δεν είναι. Μπορείς και μόνος, δηλαδή, αν πιάνουν τα χέρια σου, λέει ο λόγος. Απλά αυτό το οποίο θα πρέπει σε παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιά σπίτια, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας.
1: Ωραία, ηλεκτρολογικός έλεγχος, λοιπόν.
0: Ναι, αυτό.
1: Τώρα, το κόστος αγοράς του kit είναι από 800-1000 ευρώ. Πόσο θα γλιτώνεις στο διμηνιαίο λογαριασμό, να το πούμε. Στο λογαριασμό που σου έρχεται ένα δύο μήνες. Τι εξοικονόμηση θα κάνεις?
0: 25%.
1: Ναι. 25%. Μα αυτό είναι και πιο αποδοτικό και από τα άλλα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Και πρόσεξε, πρέπει να πούμε ότι όταν θα τα κρεμάσεις στο μπαλκόνι σου, θα πρέπει να είναι ασκίαστο το μπαλκόνι. Μην είναι βορειό, να είναι νότιο-νοτιοανατολικό, νότιο-δυτικό και να μην έχει απέναντι.
1: Να έχει ηλιοφάνεια, εννοείται αυτό. Έτσι.
0: Δηλαδή να το βλέπει ο ήλιος.
1: Και πώς γίνεται δηλαδή αυτός ο συμψηφισμός? Πώς θα σου μειώνεται κατά 20?
0: Πρόσεξε. Αυτό που είπες. Την ώρα που θα στέλνει ρεύμα το φωτοβολταϊκό σου, θα κόβονται αμπέρ από το δίκτυο.
1: Οπότε θα βγαίνει μικρότερη κατανάλωσή σου.
0: Ακριβώς. Μπράβο, Γιάννη, αυτό.
1: Εντάξει, εσύ είσαι ο τεχνικός, αλλά τα μαθαίνω και εγώ δίπλα. Άρα λοιπόν, χωρίς.
0: Είναι expert, πάντως.
1: Προσέξτε. Είναι, μα φίλε, τόσο καιρό που σε βγάζουμε εδώ πέρα, τόσα χρόνια, μα τα έχει εξηγήσει όλα. Εσύ είσαι ο ειδικός. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στο ρολόι, είτε έχει νυχτερινό είτε δεν έχει, είτε έχει μονοβασικό είτε τριβασικό. Απλή εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών από τη στιγμή που θα ανάψει το πράσινο.
0: Σε μπρίζα σούκο.
1: Ωραία.
0: Δεκάρα,
1: και θα γίνεται, δεν θα γίνεται καν συμψηφισμό. Θα σου αφαιρεί από τις μονάδες κατανάλωσης των άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
0: Ναι, βέβαια, πρόσεξε. Για να έχεις και τη μέγιστη αξιοποίηση, καλό είναι την ώρα που παράγεται από τον ήλιο το ρεύμα.
1: Τότε να κάνεις κατανάλωση.
0: Κατανάλωση.
1: Λογικό. Κάποιος ο οποίος έχει ήδη φωτοβολταϊκά και βάλει αυτό το σύστημα, θα έχει επιπλέον μείωση, θα έχει?
0: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, λέω κάποιος που έχει ήδη φωτοβολταϊκά. Net metering, για παράδειγμα.
0: Ακόμα. Εγώ θα σου πω, σύντομα θα βάλω και εγώ στο σπίτι μου.
1: Παρότι έχεις φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Ναι.
1: Net metering έχεις?
0: Net metering, ναι.
1: Μάλιστα, με 25 ετές συμβόλαιο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Και θα βάλεις και επιπλέον φωτοβολταϊκά. Οπότε θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση. Δεν μου λες. Αυτά θα είναι μέχρι 800, για να δω. Περίπου
0: 800 βάτ για ποιο λόγο, για λόγους ασφαλείς. Δηλαδή μέχρι 3-4 αμπέρ.
1: 800 βάτ, για πες μου, ποια συσκευή καταναλώνει περίπου 800 βάτ?
0: Το ψυγείο, ένα ψυγείο καταναλώνει 500 βάτ, για παράδειγμα, σου λέω.
1: Ναι.
0: Που είναι 24 ώρες το 24ωρο.
1: 500 βάτ, στον πόσο χρόνο τα καταναλώνει? Δεν έχει σχέση με τον χρόνο, όχι, με την κατανάλωση.
0: Είναι 500-0,5 κιλοβατόρες.
1: Δηλαδή μπορούν αυτά τα πάνελ, ακούστε κύριε Ζήκη, να σου καλύπτουν δύο πολύ ενεργοβόρες συσκευές. Η μία είναι το ψυγείο και η άλλη μπορεί να είναι το πλυντήριο, για παράδειγμα.
0: Ναι, οτιδήποτε.
1: Που ούτως ή άλλως αυτές είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πότε βλέπεις να ενεργοποιείται όλο αυτό?
0: Άμεσα.
1: Ναι, φαντάζομαι τι θα γίνει.
0: Ήδη γνωρίζω ότι κάποιες εταιρείες μεγάλες, να μην διαφημίσω, έχουν ξεκινήσει να φέρουν στην Ελλάδα, στα μαγαζιά τους, και αρκετά δηλαδή.
1: Ναι. Ας περιμένει ο κόσμος την υπουργική απόφαση και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Εγώ αυτό θα συνιστούσα στον κόσμο. Και κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι

0: γίνει μόδα όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ κόσμο που θέλει να μειώσει την κατανάλωση.
1: Στην Ευρώπη φοριέται αυτό το σύστημα εδώ και χρόνια. Εγώ θυμάμαι στη Γερμανία το 2011 που είχα πάει, τα είχα δει σε μπαλκόνι και μου είχε κάνει τίποτα. Ρε παιδί μου, λέω, κοίτα τι κάνουν οι Γερμανοί.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τόσο καιρό γιατί γινόταν και εδώ. Μια χώρα με ηλιοφάνεια όπως είναι η Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση να κόψουν κάτι από την απόδοσή του οι εταιρείες παροχών ρεύματος? Δηλαδή εκεί που σου εξασφαλίζει ο κατασκευαστής 20 με 25% μείωση κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες συσκευές?
1: Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω.
0: Ωραία.
1: Δεν νομίζω.
0: Έγινε, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είσαι δύναμη. Καλημέρα, φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, όλο το χρηστικό κομμάτι. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η επένδυση θα κάνει, θα μπορείτε να κάνετε απόσβεση με αυτά τα χρήματα μιλάμε και με μία μέση κατανάλωση για το ελληνικό νοικοκυριό σε 3 περίπου χρόνια. Δηλαδή αν κοστίζει αυτό 800, 1.200 ευρώ με την εγκατάσταση, η απόσβεση θα γίνεται σε 3 χρόνια. Μια χαρά. Και θα έχετε ετήσια μείωση λογαριασμού ρεύματος από 15 έως 25% ανάλογα τη χρήση. Κοιτάξτε, μπροστά στις βαριές κατασκευές που ήταν και κοστοβόρες, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη με net metering ή με net billing και τα οποία κόστιζαν άνω των 10.000 ευρώ και τρομερές εγκαταστάσεις, ειδικά πλαίσια αλουμινίου, άνθρωποι οι οποίοι τα εγκαθιστούν και έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τους inverter που και αυτοί χρειάζονται ένα ξεχωριστό χώρο για να αποθηκευτούν, να φυλαχτούν δηλαδή. Είναι μια πολύ απλή εγκατάσταση που μακάρι να είναι αποτελεσματική και να μειώσει, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το κόστος κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, έχει φτάσει στα ύψη. Ο φίλος μας ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είπε ότι ο ίδιος στο σπίτι του έχει φωτοβολταϊκά net metering με 25 ετές συμβόλαιο με τη ΔΕΗ, τα πρώτα που είχαν βάλει δηλαδή κάποιοι εδώ στη χώρα, αλλά θα βάλει και αυτά τα φωτοβολταϊκά σε στέγη. Τέλεια. Πέρασε από τη Βουλή, περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών αυτών, των προδιαγραφών και της εγκατάστασής τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αντίπεινα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, με απόφαση του Πενταγώνου, δηλαδή του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ βρίσκεται πίσω από την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πρωινή πριν από λίγο ενημερώθηκα για την απόφαση του Πενταγώνου αυτή. Ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 6 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σύγκρουσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από την πλευρά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για έλλειψη υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχουμε δει και το άλλο κουφό. Τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον πλανήτη? Την απειλή αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Τώρα δεν ξέρω τι θα φωνάζουν. Κάποτε φωνάζαν ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τώρα φαντάζεστε το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά με την τρέλα που κουβαλάει ο πρόεδρος Τραμπ, ποτέ μιλές ποτέ. Εντάξει, επί της ουσίας είναι μέρος της ευρύτερης πολιτικής Τραμπ να ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη. Εδώ, όπως σας είπα πριν από λίγο, ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να απειλεί με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, κατακρίνοντας τα μέλη του για την έλλειψη επενδύσεων σε ένοπλες δυνάμεις και την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, κατά πόσο υπάρχει λόγος χρειάζεται το ΝΑΤΟ να υπάρχει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να υπάρχει την περίοδο του ψυχρού πολέμου, στην περίοδο δηλαδή που υπήρχε το αντίπαλο δέος, η πανίσχυρη τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε δημιουργηθεί και το σύμφωνο της Βαρσοβίας στην άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, πάνε αυτά τα παλιά χρόνια, αυτές τις δεκαετίες. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ΝΑΤΟ και να δημιουργεί και έξοδα? Γιατί όλες οι χώρες οι οποίες μετέχουν στο ΝΑΤΟ συμμετέχουν με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο, αλλά με υπογραφές, υποχρέωση εξαγοράς συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, υλικού δηλαδή. Από αεροσκάφη και υποβρύχια μέχρι φρεγάτες και απλά όπλα, όλο αυτό το σύστημα φαίνεται ότι σιγά σιγά και έλλειψη αντιπάλου, αλλά και λόγω κακής στρατηγικής φαίνεται πως σιγά σιγά καταραίει. Πάντως η αλλοπρόσαλη αυτή πολιτική και διπλωματική έτσι, τακτική του Τραμπ να κάνει εχθρό την Ευρώπη, δηλαδή να θέλει ο ίδιος αυτοκτονώντας, πυροβολώντας τα πόδια του να μείνει χωρίς συμμάχους, τι να σας πω, δεν ξέρω πού θα βγει αυτή η ιστορία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι λάθος πολιτική των ΗΠΑ. Έξω οι βάσεις του θανάτου, θυμάστε που το λέγαμε τώρα, τότε, τόσα χρόνια, το έλεγε πολλοίς κόσμος, δηλαδή, επί δεκαετίες. Το είχε υποσχεθεί και στην προεκλογική του ατζέντα ο Ανδρέας το 81 που κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα της αλλαγής τότε. Συμφωνώντας και με τη λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και με τη λογική του τότε συνασπισμού. Τελικά δεν βγήκαμε ποτέ από τις βάσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλεσέι.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς δύο και τρεις φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Η απειλήσιμη μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά την κριτική που άσκησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο με το Ιράν. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 102-75 η Real Madrid κέρδισε τη Χάπολ Τελαβίβ και έκανε το 2-0 στις νίκες στα play-off στην Ευρωλίγκα. Θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στο Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Το σε πόσα ταμπλό το παίζεις είναι για το Φαραντούρι. Γελάει, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Αύριο θα τον έχουμε εδώ τον Νικόλα Φαραντούρι στο στούντιο μετά τις 9. Θα τα πει όλα. Πώς κατέληξε και γιατί κατέληξε να πάει στο Πασόκ, τι συνέβη, τι λέει για τους πρώην συντρόφους του, ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Καλημέρα και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, Νάση. Εντυπωσιάζομαι από την ευκολία που αλλάζει κόμμα ο Νικόλας Φαραντούρης. Γράφει κι άλλα, αλλά είναι λίγο βαριά. Το μήνυμα το έστειλε πάντως η φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να απευθύνεις ένα ερώτημα προς τον Γιώργο τον Αυτιά. Εμείς όλοι οι μικροομολογιούχοι που χάσαμε μια περιουσία, υπάρχει ποτέ ελπίδα να μας επιστρέψουν τα χρήματα που σαφέστατα μας έκλεψαν με τον νόμο, όπως λένε? Κάποτε έλεγε ο Γιώργος ότι ήταν αυτό στις Βρυξέλλες που θα κινούσε γη και ουρανό για να μας βοηθήσει. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Μου στέλνει ένα μήνυμα για το νέο σύστημα έκδοσης από δικηγόρους διαταγών πληρωμήνησης και διαταγών αποδόσεων μισθείων. Πάσχει αθεράπευτα και μάλλον δεν θα εκκινήσει. Η Βουλή των Ελλήνων μας δικαίωσε διότι το άρθρο 76 κτλ. Σας παρέθεσα την νομοθετική γραφειοκρατία για να αντιληφθείτε την άσκηση ανώριμης και ασχεδίασης νομοθετικής πολιτικής και την έλλειψη επαφής των ηθινότων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από το γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν. Γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κυρία Κιμιονή. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές βουλευτών που πηδάνε από ένα κόμμα στο άλλο, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ έξυπνο. Είναι σαν τις τσίχλες που θέλουν να κολλήσουν στο παπούτσι ενός κόμματος. Κάνουν τα πάντα για τη θέση και για το χρήμα. Μάλλον γιατί αν πιστεύουν ότι είναι άξιοι θα είχαν φύγει από το σύστημα αφού δεν τους ακούει και δεν τους αποδέχεται. Όσο για τον Νικόλα Φαραντούρη, μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά στην ταινία. Είναι ένα τροπόσο έτσι και τρούποσα τρούπασα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Κώστας ο Βουτσάς με το δικό του τρόπο και τη δική του. Και με τη δική του προφορά. Καλημέρα, ξεχάσαμε και τις μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί της Μονακό. Καλά, ο Ολυμπιακός έπαιξε διαστημικό μπάσκετ. Τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια. Έτσι με Ρεάλ και Φενέρ, μάλλον θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Μακάρι Νίκο να πάνε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που ούτως ή άλλως, αν περάσουν σημιτελικούς, μόνο στο τελικό θα συναντηθούν μαζί τους. Δηλαδή μεταξύ τους, αυτό εννοώ. Μακάρι, απομένει μια νίκη ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή λογικά. Είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι στοιχηματικές παίζουν τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, γιατί και άλλες φορές τον έπαιζαν και τελικά δεν πήρε την κούπα. Πάντως βλέπω ότι οι στοιχηματικές δίνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να σηκώσει την κούπα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί θα απομένουν άλλες 15-20 μέρες αφού περάσουν και κάνουν την τρίτη νίκη οι ομάδες μας. Και μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θέμα κατάστασης, ψυχολογίας, τραυματισμοί. Σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζουν μόνο οι δικές μας ομάδες, παίζουν και οι αντίπαλοι. Αλλά νομίζω ότι αν περάσουν αυτές τις τέσσερις ομάδες που λέει ο Νίκος, είναι και η πιο αντιπροσωπευτική πρόκριση. Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά στην κανονική περίοδο, νομίζω το αμέσως μετά καλύτερο το έπαιξε η Φενέρ. Οπότε μαζί με τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό θα είναι οι τέσσερις ομάδες που δικαιολογημένα και δικαίως θα έλεγα θα βρεθούν στο Final Four. Μακάρι. Καλημέρα στην αγαπητή Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αβραάμ που μου στέλνει για τους δασμούς Τραμπ. Το είπαμε, το σχολιάσαμε νωρίτερα, Αβραάμ.
1: Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογελό ζεστό.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Καλό μήνα, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες, την τοπική κοινωνία και ζητάμε βοήθεια, αλλά δεν μας ακούει κανείς τόσους μήνες. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, προθέσα, αγαπητέ Μάρκο. Καλημέρα και στον Ορέστη μου λέει, φαντάζεσαι Γιάννη, μετά την κούπα που σήκωσε ο Ολυμπιακός στο conference, στο ποδόσφαιρο, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Παπαρίνα, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να σηκώσει κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Τι να σου πω, όλα μπορεί να συμβούν. Από 25% πιθανότητες θα έχουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε εκεί. Βέβαια, πέρσι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν θυμάσαι. Πέρασαν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, αλλά τελικά έμειναν εκτός τελικού. Για να δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής στην Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν, είδατε τι συμβαίνει με τους σεισμούς. Και με αφορμή αυτούς τους σεισμούς που έγιναν και στην Κρήτη και στις Ποράδες. Το 2024. Πώς?
2: Όχι, λέω και περιμένουν και στον Κορινθιακό παντού.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο και στον Κορινθιακό περιμένουμε μεγάλο σεισμό. Ναι, ναι. Το 2024 ο Δήμος Κιάθου ανέθεσε στο ΕΚΠΑ μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με αφορμή αυτό το οποίο είδα πριν από λίγο, πριν από μερικές μέρες μάλλον, τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια αυτή και αν ισχύει η ίδια προσπάθεια, αν έγινε και από άλλους Δήμους?
2: Κοιτάξτε, μπράβο στο Δήμο του Κιάθου. Διότι ανέλαβε το ΕΚΠΑ και εκεί βέβαια είναι ο γνωστός καθηγητής και εξαιρετικός ο κύριος Ευθύμης Λέκας,
0: ναι,
2: ο οποίος έκανε μια χαρτογράφηση μεγάλη του νησιού με τους συνεργάτες του βέβαια. Έγινε αναλυτική των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το νησί. Χαρτογραφήθηκαν αναλυτικά όλα τα σεισμικά ρήγματα και οι αιστείες που προκαλούν μεγάλους σεισμούς από το παρελθόν λένε ότι υπάρχει και σχέση με την Τουρκία κάποια.
0: Το ρήγμα.
2: Το ρήγμα, μάλιστα. Άρα λοιπόν κάνανε και αποτύπωση του δασικού ιστού και σε ποια σημεία μπορεί να πλημμυρίσει το νησί όταν θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα χαρτογραφείται και το υδρογραφικό δίκτυο, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσανε στο νησί την τροτότητα που υπάρχει από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Για να είναι έτοιμος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν θα έχει τον πληθυσμό το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος από ότι το χειμώνα. Αν και αυτή η μελέτη δεν έγινε μόνο για το καλοκαίρι, αλλά λέμε ότι θα υπάρχει υπερπληθυσμός και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει σχέση με τους σεισμούς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί όταν θα βρεθούν εκεί και γίνει μια τέτοια διαδικασία, θα τους εξαπίνεις.
0: Στη δική σας την περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή σε περίπτωση σεισμών, πλημμύρας, πυρκαγιών?
2: Όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 19 και μετά, είχα μιλήσει με τον κύριο Λέκα, ο οποίος τότε έκανε και μεταπτυχιακά, βοηθούσε το ΕΚΠΑ, είχε κάνει μια συνεργασία με την ΕΕΤΑ, όπου ήμουν πρόεδρος, προκειμένου το προσωπικό, δηλαδή οι υπάλληλοι των Δήμων, αλλά παράλληλα και αυτοδιοικητικοί εκλεγμένοι, να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και μάλιστα πολύ γράφτηκαν
0: τα προγράμματα.
2: Κοιτάξτε. Για το θέμα υπήρχε μια μελέτη μετά το 1999 για όλη τη Δυτική Αθήνα μέσω του αναπτυξιακού συνδέσμου που είχε εκπονηθεί μελέτη από επιστήμονες. Αυτή τη μελέτη την έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Λέκας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα, όπως και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπε και φυσός ή οτιδήποτε άλλο, η περιφέρεια της Αθήνας, της Αττικής, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια χαρτογράφηση, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που θα πλημμυρίσουμε, έχει κάνει διάφορα τέτοια μοντέλα προκειμένου να δει που θα καταλήξει. Παρά σημαίνει ότι υπάρχει μια ετοιμότητα.
0: Ναι. Συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν έχει βγει ένα γενικότερο πρόγραμμα αντισεισμικών ελέγχων στα κτίρια του δημοσίου, δηλαδή στα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
2: τώρα
0: σχολεία.
2: Για να τελειώσω με το πρώτο και θα σας πω και μια αλήθεια για το δεύτερο. Και θα σας πω γιατί γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Δήμη ή ακόμα και ο αναπτυξιακό σύνδεσμο που αφορά εκεί δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση σε κανέναν. Δηλαδή σήμερα γίνεται ένα σεισμό. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι με το τοπικό σχέδιο που έχει κάνει ο Δήμος, αν έχει εφαρμόσει. Πού θα βρεθούν τα παιδιά τους όταν σε περίπτωση που γίνει σεισμός από τα σχολεία? Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα.
0: Ναι.
2: Η ενημέρωση είναι λυπής που γίνεται. Άρα λοιπόν, βλέπεις, έχεις κάνει απογραφή του δασικού πορτίου.
0: Κάνουν κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία.
2: Υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας, δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένη η διαδικασία, προκειμένου να μην τους πιάσει πανικός, γιατί τη στιγμή του σεισμού επέρχεται ένα πανικό χάρτη. Πέφτουν τα δίχτυα κινητής τηλεφωνίας, πέφτουν τα πάντα. Πού θα βρεθούν τα παιδάκια, σε ποιο midpoint θα πάνε από το σχολείο, πού θα τα πάνε οι δάσκαλοι, εκτός όταν δεν προστατεύσανε κατά τα θρανία, σε πρώτη φάση να τα βγάλουν έξω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν, θέλει ένα καλό σχεδιασμό. Και ενημέρωση, πρωτίστως ενημέρωση στους πολίτες. Από την άλλη την πλευρά, μου λέτε τώρα αν έχει γίνει έλεγχος για τους σεισμούς. Κοιτάξτε, έγινε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, με το χέρι στην καρδιά. Φωνάζει ένα μηχανικό που του λες, αυτό το σχολείο δεν έχει ούτε σχέδια, δεν έχει τίποτα. Κάντε έναν έλεγχο, τον κάνεις τον οπτικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, λέει ο μηχανικός, είναι κίτρινο ή χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τα χρήματα να κάνει ακτινογραφίες, να πάρει κομμάτια προκειμένου να κάνει, να δει αν τον πετώ.
0: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται δηλαδή, από ειδικά κονδύλια φαντάζομαι.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με 8 κατοστάρικα περιμένει ένα μηχανικό να πάει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να κάνει έλεγχο και να χρεωθεί ένα κτίριο το οποίο δεν το γνωρίζει ότι σε περίπτωση σεισμού θα τον πάνε μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να σοβαρευτούμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, όταν λέτε να σοβαρευτούμε, τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή.
2: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία τη στιγμή που προχώρησε στην πρώτη φάση τη διαδικασία να πάει και παρακάτω. Και θα πρέπει να βοηθήσει. Δεν μπορεί ένα τεχνικό να βάλει την υπογραφή του σε κάτι που δεν το έχει φτιάξει ο ίδιο. Δεν το έχει επιβλέψει ο ίδιο. Δεν έχει σχέδια.
0: Ωραία. Για δώστε μα τώρα μια εικόνα. Αυτό ο λεγόμενο προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια. Με δεδομένο ότι ακούμε πολλά και διάφορα. Ακούμε
2: από τον κύριο
0: Γεράσιμο Παπαδόπουλο ότι στατιστικά έρχεται η χρονιά, έρχεται η ώρα που θα υπάρξει ένα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό. Αν υπάρξει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό, πάνω από 6 Ρίχτερ, όπω το εννοεί ο καθηγητή ο κ. Παπαδόπουλο, θα επηρεαστεί άμεσα η Αθήνα. Λοιπόν, για πείτε μου, τι εικόνα έχετε εσείς από τον προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια.
2: Είναι η Κορινθία. Έτσι, ναι. Ο Κορινθιακός
0: προφανώς.
2: Πρώτη φάση. Είχαν πέσει ξενοδοχεία, θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
0: Πολύ καλά.
2: Δεν είχε μείνει τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι νέες κατασκευές είναι πολύ καλές. Όμως υπάρχουν παλιά κτίρια, τα οποία, δηλαδή, μια πόλη γνωρίζει ποια είναι τα κτίρια τα παλιά τα οποία είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού.
0: Όχι, αλλά ξεκινήσουμε από τα δημόσια κτίρια που πάει πολλοί κόσμος.
2: Για τα δημόσια μιλάμε.
0: Α, για τα δημόσια, οκ.
2: Okay. Για τα δημόσια, τι κάνανε. Είχαν υποχρέωση γιατί μπήκανε σε μια διαδικασία μέσα και τα δηλώσανε όλοι οι φορείς, όλα τα υπουργεία.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει να γίνει έλεγχος. Αυτό το περιμένανε, ξεκίνησε η πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Λέκας μαζί με το Πανεπιστήμιο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Κάνουν αυτή τη διαδικασία. Σε πρώτη φάση έγινε. Η δεύτερη φάση, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω. Δεν πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω ενημέρωση και να είναι και πιο γρήγορη. Γιατί προτιμώ να είναι εγώ προσωπικά, να μην φτιάξουμε κάτι καινούργιο με την έννοια ενώ χρειάζεται, αλλά να σταθεροποιήσουμε και να διαβεβαιώσουμε ότι εκείνα τα παλιά τα κτίρια είναι ασφαλή. 90% δεν σου λέω 100% γιατί κάποιο χτίριο.
0: Ωραία, για να καταλάβουμε, το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί των προσεισμικών ελέγχων.
2: Όχι σε όλες τις φάσεις.
0: Όχι. Φάση, ναι. Στην Αττική έχει ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση.
2: Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Ποια κτίρια ελέγχθηκαν. Τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία. Ναι.
2: Τα σχολεία. Μετά τα νοσοκομεία έχουν και δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, αλλά μπορεί να πάει και το δημόσιο.
0: Okay.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω και θα πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας σε τι φάση βρίσκεται τη διαδικασία. Το κάθε Υπουργείο με τους ελέγχους που έχουν γίνει πρέπει να γνωρίζει. Είναι και ένα κουρίκουλου. Και να λέει εδώ έχουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πάμε σοβαρά.
0: Πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους της αυτοδιοίκησης, δήμοι, ΚΑΠΗ, χώροι συνάθρησης. Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά.
2: Έχω νοικιάσει ένα κτίριο σαν δήμος για ΚΑΠΗ.
0: Ναι.
2: Αυτό το κτίριο μπορεί να μην είναι δημόσιο. Δεν στεγάζει όμως, κάνει συνάθρηση κοινούς ο πολίτες.
0: Ναι. Άρα έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά.
2: Σε πρώτη φάση λένε. Και αυτό
0: τι εννοείται σε πρώτη φάση.
2: Η πρώτη φάση κάνει ένα προσωπικό λίγο, περνά το βλέπει το κτίριο οπτικά. Βλέπεις αν υπάρχουν ρηγματώσεις, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις ότι έχεις κάποια σχέδια, γιατί αν είναι και ιδιόκτητο θα έχεις και σχέδια.
0: Ναι.
2: Ρίχνεις μια ματιά και βλέπεις πώς έχει συμπεριφερθεί.
0: Σε τι κατάσταση είναι, μάλιστα.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπεις κτίριο το οποίο έχει προβλήματα. Και λες, κύριε, αυτό θέλει περαιτέρω διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η περαιτέρω διερεύνηση όμως μπορεί να χρειάζεται να κάνεις ακτογραφία.
0: Αυτοί οι έλεγχοι έγιναν από μηχανικούς του τεχνικού επιμελητηρίου.
2: Από μηχανικούς ιδιώτες, οι οποίοι συνεργάζονται με το τεχνικό επιμελητήριο. Μέλη του τεχνικού επιμελητήριου.
0: Καταλάβατε.
2: Δηλαδή, πολιτικούς μηχανικούς. Αλλά το θέμα είναι, επαρκούν αυτοί. Δηλαδή, εάν εμένα.
0: Τώρα τι να σας εσείς, οι μηχανικοί θα μας το πείτε αυτό, αν επαρκούν.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς, παραδείγματος χάρη, μιλάτε για τα ηλεκτρολογικά. Δεν είστε ηλεκτρολόγος. Αν κάποιος δεν έχει να έρθει να ελέγξει, που είναι ειδικός, τη διαδικασία, αν αντέχουν τα φορτία, ο πίνακά σου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να το διαβεβαιώσεις εσύ με ένα μάτι, όχι.
0: Όχι, αυτό δεν
2: μπορείς. Άρα πρέπει να έρθει ένας ειδικός να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο, παραδείγματος χάρη σε μια οικοδομή που έχει υποστεί μετατόπιση φορτίων τόσα χρόνια από τους σεισμούς, γιατί κινούνται τα φορτία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, έχουν δημιουργήσει κάποια ζημιά ή δεν έχουν δημιουργήσει. Πώς θα το ξέρουμε αυτό.
0: Ωραία. Τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί είναι σε θέση να αντέξουν σεισμούς με επίκεντρο κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 6 Ρίχτερ.
2: Καταρχήν, εντάξει, κανένα κτίριο, όλα τα κτίρια κατασκευάζονται με την προϋπόθεση να γλιτώσεις και να βγεις από μέσα.
0: Ναι, αυτά έχουμε, είπαμε, κατασκευαστεί με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς.
2: Υπάρχει όμως, δεν είναι από πού θα σου έρθει και ο σεισμός, και Παπαγιάννη μου, όπως κάθεται.
0: Είναι πολλοί παράγοντες συνάρτηση, προφανώς.
2: Πάρα πολλοί παράγοντες. σε τι έδαφος είναι, πού έχει θεμελιωθεί, από πού θα έρθει. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι σαν ανακάθεση και ξαφνικά σου έρχεται και σου τραβάει μια τάβλα στο κεφάλι με δύναμη. Πού θα σταθείς, δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι ο σεισμός.
0: Πάντως η ανησυχία, να ξέρετε, μεγαλώνει. Και ποιος τη μεγαλώνει? Δεν τη μεγαλώνουμε εμείς. Τη μεγαλώνουν οι ειδικοί, οι σεισμολόγοι, που όλο και περισσότεροι εκτιμούν επιστημονικά ότι έρχεται η ώρα ενός μεγάλου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στο λεπτομέρειο της Αττικής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και την αγωνία και την υποχρέωση του κράτους να ελέγξει.
2: Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου έχει αργήσει να έρθει ένα σεισμός, κάποια στιγμή θα γίνει σεισμός. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή τους ξεχάσαμε τους σεισμούς, έγινε μια φορά και
0: τέλος. Στατιστικά σε μια σεισμογενή χώρα έτσι συμβαίνει.
2: Έτσι συμβαίνει. Άρα λοιπόν γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από όλες και πρέπει εδώ είναι βασικός ρόλος της αυτοδιοίκησης, η πολιτεία, το τι πρέπει να κάνει, το γνωρίζει. Δεν μπορεί να έχει τις ευθύνες πάντα να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο αποδιοπομπέος τράγος. Ναι. Δηλαδή, στείλαμε τον Παπαγιάννη στο τάδε σχολείο, μάλιστα. Χωρίς σχέδια, χωρίς χαρτικά, χωρίς τίποτα. Ναι. Το βλέπει.
0: Πάντως, τους δύο μεγάλους σεισμούς που έγιναν κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και στον σεισμό του Κορινθιακού, και στις Αλκιονίδες δηλαδή, του 81, και βεβαίως στον σεισμό της Πάρνηθας, με εξαίρεση κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να έπεσαν, όπως η Ερικό Μέξ για παράδειγμα, ή παλαιότερα το 81 κάποια κτίρια στη Δυτική Αττική, δεν έπεσαν δημόσια κτίρια. Δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες, δηλαδή κατάρρευση των δημοσίων κτιρίων σε αυτούς τους σεισμούς. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
2: Ακριβώς, και επειδή προσέξτε τώρα, εγώ ακούω φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, που εξαιρετική άποψη. Γλάστρα στα μπαλκόνια να κάνουμε ένα κήπο. Εξαιρετική άποψη. Το έχει ελέγξει το μπαλκόνι σου κάποια στιγμή, αν μπορεί να πάρει προς τα φορτίδα.
0: Ναι. Τα φωτοβολταϊκά θα είναι πολύ ελαφριά. Αυτά τα πάνελ.
2: Έχουμε δει ένα κήπο ολόκληρο πάνω σε ένα μπαλκόνι, με τις γλάστρες, με τα χώματα, με το ένα με το άλλο, και το μπαλκονάκι αυτό έχει 7 πόντους με τουδάκι, 10 πόντους με τουδάκι, που ήταν αυτό πάλι ποτέ. Τι θα κάνει αυτό το μπαλκονάκι? Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε και έναν έλεγχο. Δηλαδή, πάμε και δίνουμε το παιδί μας στο σπίτι. Βλέπω, πάρτε το παιδάκι μου πρίκα. Παλέψαμε μια ζωή και έχουμε αυτό το σπίτι. Κάνουμε θερμοπροσώψεις, κάνουμε τώρα. Το έχουμε τσεκάρει στα μετά του πώς είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί προσέξτε, παλιά ακολουθούσες, δηλαδή ήταν λιτόχτισα τα σπίτια. Ακολουθούσες μια πορεία. Το σπίτι δεν είχε, δεν είναι όπως μετά την εποχή του Λεκορδίου.
0: Ωραία, νομίζω το εξαντλήσαμε. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια κατοικιών που θα φορολογούνται πλέον στο σύνολο, του δανείου εννοούμε στο σύνολο, και όχι στη δόση. Για πείτε μου, τι ακριβώς αλλάζει και τι θα συμβεί με αυτή την απόφαση.
2: Και δεν φορολογούνται στη δόση. Σωστά.
0: Αυτό, ναι.
2: Πρέπει να φορολογείται μόνο η δόση. Εκεί λοιπόν οι services κάνανε τεράστια περιουσία, αφήνοντας τον νόμο σε μια διαδικασία τέτοια ώστε ξαναπλήρωνε στο δανείο και ξανασυρχόταν άλλο ένα δάνειο.
0: Ναι.
2: Και βγήκε πολύ σωστά ο Αρείος Πάγος και πήρε μια απόφαση. Έκκληση. Και την κάνουμε την έκκληση και μέσω ραδιοφώνου, αλλά και παντού που μπορούμε, στους δικαστικούς της Ελλάδος, οι οποίοι ζουν μέσα στην κοινωνία μας. Γιατί εδώ βάλε τη δικαιοσύνη από παντού, κατά το δοκούν όπως γουστάρει ο καθένας, όπως τον βολεύει. Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να καθαρογραφεί ένας αεροπαγίτης, να την πάρει και να βγει να τελειώνουμε. Διότι είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα να φορολογεί τον άλλον στο σύνολο ενός δανείου στην κάθε δόση που δίνει, παρά στη δόση. Όπως έπρεπε να είναι, και είναι λογικό.
0: Okay, καταλάβαμε. Τώρα, είναι σωστή απόφαση. Και εγώ έτσι
2: και
0: νομίζω.
2: Το λέμε, να επιτέλους να πάμε παρακάτω.
0: Έπρεπε να είχε εξορθολογηθεί όλο αυτό νωρίτερα. Τώρα, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος αν οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι σε δώματα πολυκατοικιών ή και μόνο κατοικιών, είναι νόμιμοι ή όχι, αν χρειάζεται ειδική άδεια κανονικά και με τον νόμο.
2: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, εάν είναι δικό του το σπίτι, εντάξει, θα πρέπει να δει η πλακούλα του που είχε πάνω και τη βάζει κάποια φορτία, κάποιο νερό, μπαίνει μέσα στο θερμοσύφωνα και ούτω. Δεν νομίζω όμως. Δεν υπάρχει τέτοια μορφή άδεια, εκτός αν είναι περιοχή, προσέξτε να δείτε, όπου υπάρχει ιδιαίτερου, δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή τώρα και πρέπει να προσδιορίσουν ακριβώς σε ποια κομμάτια μπορεί να μπει, γιατί και αυτό το πράγμα που γίνεται, πάσχετος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι ο θερμοσύμβωνας δεν θέλει, γιατί δεν θα χρειάζεται να άδεια να πάρει στο μπαλκόνι να τα βάλει στους ηλιακούς θερμοσύμβωνους. Συγγνώμη, να τα βάλει στις πανέλες.
0: Φωτοβολταϊκά. Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι. Το θέμα είναι να βοηθήσει το περισσότερο ενεργειακά
0: λοιπόν,
2: τη διαδικασία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
0: πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά και καλό μήνα. Χαίρετε. Γεια σας. Έχει γεμίσει η Αθήνα με ηλιακούς θερμοσύφωνες, δηλαδή νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν πάρει ειδική άδεια. Βέβαια χρειάζεται μια συνεννόηση αν μένεις σε κάποια πολυκατοικία και έχεις και διαφορές. με τους συνιδιοκτήτες ή με τη διαχειρίστρια ή το διαχειριστή. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που αναφέρεται στο παράδειγμα της Κύπρου, η οποία Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, από εμάς παίρνει πετρελαίο, αλλά έχει αφαιρέσει το φόρο. Η βενζίνη έχει ανέβει 20 λεπτά από την τελευταία φορά που είχα έρθει, ήταν 1,34 και σε πολλά αγαθά συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας και λιγότερη ακρίβεια. Το ξέρω, αγαπητέ Ευαγγελή, είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκυριακού. Έχουν ενδιαφέροντα θέματα παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, που όσο να είναι πέφτει η επικαιρότητα, η δισογραφία, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διαφορετικά με την, 60, με την εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Αναγκαίο ένα γενικευμένο Big Bang στην πολιτική και το εργατικό κίνημα, γράφει ο πλέον εξειδικευμένος εργατολόγος, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τα παραμύθια συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους, γράφει η εφημερίδα 60 Plus των συνταξιούχων. Που έχει αρκετά άρθρα και ρεπορτάζ τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις συντάξεις και όχι μόνο. Απογευματινή έχει κάνει πρώτο θέμα το γυροκομείο Κολαστήριος Αμπελοκήπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Αν είναι δυνατόν, ακούστε τι είπαν οι υπεύθυνοι. Φοβερό πράγμα, έτσι. Στους συγγενείς μιας 72χρονης που οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Στον κάδο απορριμμάτων εννοεί. Το Μαξί μου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Και φωτιά τα καύσιμα. Σταθερό το ρεύμα. Άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήριες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο καρφί. Σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και με τοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε αύριο εδώ στο στούντιο του Real FM με το Πασόκ. Τα παραπολιτικά. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Δεύτερο θέμα, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και άλλο θέμα, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων από την κυβέρνηση. Να είναι από σένα. Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press. Πακέτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Την πόρτα για νέο πακέτο ελαφρύνσεως το Σεπτέμβριο ανοίγουν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας που ανακοίνωσαν η Eurostat και η Elstat. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, με δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης, πολεμική επέμβαση σε διεθνές στο Λίσκο για τη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Αυτό πιστεύει η εφημερίδα Κόντρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Και η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, συγκεκριμένα στοιχεία στο ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Οι καθημερινοί τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεύτερο θέμα, επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Και τρίτο θέμα, τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος, έρευνα προράτα. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια, ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Θα δούμε λοιπόν, έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών, θα τη δούμε σε λίγο και θα την αναλύσουμε μία προς μία. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου. Πάλι ας το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να διαβάσουμε και τα άλλα πρωτοσέλιδα. Πόση ώρα θέλουμε ακόμα, Γιώργο? Έχουμε τελειώσει? Ως εδώ με το φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Πρώτο θέμα στα νέα: χεράτα και πέτσινα τα πτυχία. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα: κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Και ο ελεύθερος τύπος: ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις? Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα πρωτοσέλιδα, αλλά και με τη δημοσκόπηση της Προράτα.
3: Real FM.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr.
8: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
9: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
10: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
11: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Που αφήνει αξία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα σε σχέση με χθες. Βέβαια έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Νίκος Καντερές. Αναλυτικά, ο έμπειρος μετεωρολόγος. Σε γενικές γραμμές πάντως λένε μετεωρολόγοι ότι από Δευτέρα θα βελτιωθεί ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο σε σχέση με σήμερα θα είναι η θερμοκρασία 10-12 βαθμούς παραπάνω. Θα φτάσει στα κεντρικά και νότια τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τώρα θα φτάσει μέχρι τους 18-19. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε από χθες. Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου, και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης παράλληλα. Παίζουν τα αγόρια αυτά, εναλλάσσονται. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Καλημέρα στην κυρία Μερή, να είστε καλά, καλό μήνα, με υγεία και χαρές κυρία Μερή. Καλημέρα στη Γεωργία. Γεωργία, έχεις δίκιο, το διαβάζουμε από το πρωί το μήνυμα για το πρόβλημα στη Χίο που οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο στη φοιτητική εστία. Γιατί δεν ακούει κανείς? Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και στέλνουν τα παράπονά τους. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα φίλε, καλό μήνα. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει πρώτο θέμα την έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ. Η εφημερίδα των Συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία κινείται στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την κρύβει. Έχει μια σταθερή πολιτική γραμμή, θα έλεγα, ως εφημερίδα και καλά ρεπορτάζ. Δημοσιεύει δημοσκόπηση πανελλαδική σήμερα, χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δηλαδή χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων και χωρίς αναγωγή της γκρίζα ζώνης των αναποφάσεων, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα αποτελέσματα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου που έχει ενδιαφέρον, είναι και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι ωραίο να τα συζητήσουμε και να μου στείλετε μερικά μηνύματα μετά. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στο 24,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, τρίτο κόμμα έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,5, τέταρτο το ΚΚΕ με 7,5, πέμπτη Πλεύση Ελευθερίας με 7 και μετά έχουμε άλλα κόμματα. Διάφορα άλλα κόμματα. Προφανώς μέσα σε αυτά είναι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ίσως και ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με 11% όλα αυτά μαζί. 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέσει δραματικά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 3,5% η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25, 1,5% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 1,5% η Νέα Αριστερά του κ. Σακελαρίδη πλέον, 1,5% η Νίκη του κ. Νατσιού και προσέξτε τι σας έλεγα πριν. Υπάρχει ένα 14,5% που δεν έχει αποφασίσει. Είναι η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, η αναποφάσιστη, μετριοπαθής, σκεπτόμενη ψηφοφόρη. Άρα, στην πρόθεση ψήφου παίρνει η Νέα Δημοκρατία 24,5% με δεύτερο κόμμα του ΠΑΣΟΚ στο 11. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, την οποία έχει κάνει η εφημερίδα και δεν τη δημοσιοποιεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι σωστή η μέθοδος δημοσκοπικά, επιστημονικά, είναι σαφώς μεγαλύτερα τα ποσοστά όλων. Τώρα εξαρτάται πόσο μεγαλύτερα. Προσέξτε τώρα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27%. Υπάρχει όμως ένα 34% που ξεπερνά το Μητσοτάκη και λέει κανέναν από όλους αυτούς. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είπαμε Μητσοτάκης 27, Ανδρουλάκης μόλις 8, για αρχηγό δηλαδή κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, είναι πολύ χαμηλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 8% παίρνει και ο κ. Βελόπουλος, 7% η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μπορείς να πεις ότι ο κ. Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγούνται κομμάτων μικρότερης δυναμικής από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Όμως φαίνεται ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία έχουν άλλη αντίληψη και φιλοσοφία οι πολίτες. Μετά έρχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος με 5, ο κύριος Κουτσούμπας με 4, ο κύριος Ακελαρίδης με 3, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2 και στο τέλος ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Νατσιός. Να πούμε ότι έχουν υπολογίσει τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή. Είναι ένα κόμμα, το κόμμα των Δημοκρατών του κυρίου Κασελάκη. Έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση: ποιο κόμμα με εκπροσώπηση στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται ότι πιέζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση που της ασκεί? Δηλαδή, ποιο κόμμα κατά την άποψη της εφημερίδας των συντακτών και κατά την δημοσκοπική εταιρεία Προράτα είναι το πιο πιεστικό προς τη Νέα Δημοκρατία? Εκεί λοιπόν έρχεται η πλεύση ελευθερίας πρώτη. Με 19%. Ακολουθεί το Πασόκ με 14%, η Ελληνική Λύση με 13%, το Κουκουέ με 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2%, η Φωνή Λογικής με 2%, η Νέα Αριστερά με 1% και η Νίκη με 1%. Κανένα από τα κόμματα αυτά έρχεται πρώτο με 37%. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Θα διαβάσουμε και άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από την Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Περιμένει υπομονητικά η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη τηλεφωνική γραμμή. Μαργαρίτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη μου και στους ακροατές μας.
1: Καλό μήνα με υγεία Μαργαρίτα, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο του Κώστα Κατοίκου.
2: Ναι.
1: Σύνταξη σε μία μέρα από το 2027, αυτό το ακούμε κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες, και ψηφιακά όλα τα ένσημα από το 1980 έως σήμερα. Έχεις επιπλέον στοιχεία να μας παρουσιάσεις. Τα ακούμε.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπάθειες γίνονται για να απονέμονται οι συντάξεις πολύ πιο γρήγορα. Ένα μέτρο που έχουν εφαρμόσει και το οποίο συνεχώς το εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες είναι η ψηφιοποίηση των ενσήμων.
1: Ναι.
2: Αυτό αποτυπώνεται σε μια site του ΕΦΚΑ που λέγεται Αναλυτικό Ιστορικό του Ασφαλισμένου. Τα ένσημα, πρόθεση λοιπόν είναι και τα βήματα που θα ακολουθήσουν να περάσουν όλα τα ένσημα που είναι σε χαρτό υλικό, τα παλιά ένσημα, οι καρτέλες μέχρι το 2001, να περάσουν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή. Να γίνει αυτό που λέμε σάρωση στη γλώσσα των αυτών που ασχολούνται με την πληροφορική.
1: Αυτό το ακούμε αρκετά χρόνια όταν συμβεί, αλλά τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμπλουτίζεται, αλλά όποιος δεν είχε πάει τα ένσημά του για επίσημη ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχουν μέσα σε αυτό το αρχείο.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε προτείνει από την εκπομπή σου τα ένσημα που έχουν στα χέρια τους 2 έτη πριν τη συνταξιοδότηση να τα πηγαίνουν οι ίδιοι στον ΕΦΚΑ προκειμένου να τα ψηφιοποιήσει, ούτως ώστε να είναι και ολοκληρωμένη η λεγόμενη ασφαλιστική τους ιστορία.
1: Ναι.
2: Γιατί αντλούνται από εκεί στοιχεία και βγαίνουν συντάξεις. Και για να είναι σωστές, γιατί και σήμερα βγαίνουν αυτό που λέμε fast track διαδικασία, βλέπουμε και συντάξεις μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Οι απονομές των συντάξεων χειρίας, που είναι απλά μια μεταβίβαση, γίνεται και σε 1 μέρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν θα πρέπει να μετρηθούν από την αρχή και για να είναι σωστές θα πρέπει όλο το υλικό των ενσήμων να έχει πάει στον ΕΦΚΑ και αυτό το οποίο κάνουν σήμερα είναι με ό,τι στοιχεία έχουν. Γι' αυτό θα δώσουμε τη συμβουλή να πηγαίνουν οι ίδιοι τα ένσημά τους, όπως είπαμε, 2 έτη νωρίτερα και να παρατηρούν και αυτό το αρχείο που τους αφορά.
1: Ναι.
2: Να δουν υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν ένσημα χαμένα.
1: Α, υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια ένσημα να είναι χαμένα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, να έχουν...
2: Βεβαίως, να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί να σε μια μετακόμιση συνήθως ή να, ναι, να έχουν καταστραφεί.
1: Να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος, όχι να τα έχει χάσει, ναι, ο ΕΦΚΑ.
2: Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν τα είχε στα χέρια του. Άμα τα είχε στα χέρια του, θα τα είχε ψηφιοποιήσει.
1: Αυτό λέω. Μπορεί να τα είχε στα χέρια του από παλιά και να μην έχει προλάβει να τα ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, όχι. Όταν έχουν κατατεθεί, κρατάνε και αντίγραφα οι ασφαλισμένοι. Παίρνουν ένα πρωτόκολλο με το πόσες καρτέλες έχουν καταθέσει.
1: Okay.
2: Όχι ότι δεν γίνονται και λάθη, αλλά πολύ σπάνιο και με τις καρτέλες.
1: Μάλιστα.
2: Και το πρωτόκολλο που έχουμε, τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Τα λαμβάνουν υπόψη τους.
1: Τώρα, τι άλλο.
2: Επίσης, τώρα έχουμε με τις συντάξεις του δημοσίου. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να δίνεται μία προσωρινή σύνταξη σε 40 μέρες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχει σαν βάση τις αποδοχές που έχει κάποιος τον Οκτώβριο του 2011.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βγαίνει η οριστική. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα εκλείψει. Και θα δίνουν πολύ πιο γρήγορα τις οριστικές συντάξεις και δεν θα καθυστερούν με προσωρινές. Γιατί πραγματικά όταν δοθεί μια προσωρινή σύνταξη, προτεραιότητα παίρνει κάποιος άλλος που δεν έχει πάρει χρήματα καθόλου. Άρα θα καταργηθεί το μέτρο της προσωρινής, ούτως ώστε να εξετάζεται μία φορά ένας φάκελος και να βγαίνει η οριστική όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Τώρα,
2: σωστό. Να το δούμε.
1: Να το δούμε σιγά σιγά ακριβώς. Τώρα, επανέρχομαι στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στην ψηφιοποίηση δηλαδή των ενσήμων. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο αγαπητός Γιώργος. Να είσαι καλά, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Αν στο συνοπτικό ιστορικής ασφάλισης που βλέπει κάποιος ασφαλισμένος στον ΙΕΦΚΑ, στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται η έναρξη και η λήξη και ο φορέας, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένα όλα αυτά τα χρόνια.
2: Σωστά. Είναι. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ τα αναγνωρίζει.
1: Και αλλά και εμείς... Α, δεν σημαίνει όμως ότι τα έχει ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, δεν είναι η επίσημη ψηφιοποίηση αυτή. Η επίσημη ψηφιοποίηση είναι αυτή που παίρνουμε με απόφαση.
1: Κατάλαβα.
2: Και αφορά κυρίως το ΙΚΑ. Τα στοιχεία, καλώς φαίνεται εκεί ότι είναι περασμένα, αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα βιβλιάρια μας και να τα καταθέσουμε στη σύνταξη.
1: Α, θα πρέπει ούτως ή άλλως. Εκτός αν έχει αλλάξει η διαδικασία ψηφιοποίηση μέχρι τότε.
2: Εκτός και αν είναι όλα περασμένα και αν δεν χρειάζεται με βάση τον ΕΦΚΑ, αν έχουμε νεότερες οδηγίες, ότι τελείωσε η ψηφιοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνούμε και εμείς με αυτό το αρχείο που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα. Και αν δούμε λοιπόν ότι όλο το αρχείο, το δικό μας, σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, συμφωνεί με το ψηφιακό του ΕΦΚΑ, τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν να τα καταθέσουμε.
1: Μάλιστα, στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που μπαίνει κάποιος με τα στοιχεία του τάξης, για να δει τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής του, εκεί όσα έχουν περαστεί. Σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία, ότι αν δεν υπάρχουν
2: λάθη. Είναι αδιαμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα τα έχει αποδεχτεί ο ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ωραία.
2: Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε παραστατικά.
1: Προφανώς. Προφανώς, γιατί αυτά μπορούν να ζητηθούν.
2: Να τα βλέπουμε συχνά, να δούμε κατά πόσον ενημερώνεται σωστά.
1: Ναι, okay. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και όλα όσα μας είπες, Μαργαρίτα. Όπως πάντα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα Κάρδαρη.
2: Να
1: είσαι καλά, καλό μένα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή δικηγόρος και εργατολόγος, από τις καλύτερες του είδους. Νομίζω ότι δίνει χρηστικές συμβουλές σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές του Real FM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8,

0: ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τις ευχές. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ωραίο το ερώτημα του Γιώργου. Γιατί δεν αναφέρεται το κόμμα της Καρισιανού στη δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπως και αυτό του Τσίπρα. Μου γράφει ο Γιώργος από τα Χανιά, το να μην αναφέρεται καν στο ερωτηματολόγιο δημιουργεί ερωτήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το κόμμα αυτό θα συμμετέχει σε εκλογές. Ναι, άλλο γνωρίζουμε, Γιώργο, ότι θα συμμετέχει σε εκλογές και άλλο δεοντολογικά αν μπορείς να συμπεριλάβεις ένα κόμμα που δεν ξέρεις ακόμα το όνομά του. Δεν μπορεί να το συμπεριλάβουν οι δημοσκόποι και γι' αυτό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που είναι μέλη του ΕΣΟΜΑΡ, δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων των Ελλήνων δημοσκόπων που είναι αναγνωρισμένες από τον σύνδεσμό τους και από την επιστήμη, αν θέλεις, της στατιστικής και των πολιτικών επιστημών, έχουν βάλει ένα όριο ότι αν δεν ανακοινωθούν τα ονόματα αυτά, αν δεν ξέρουμε το προσανατολισμό, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, το όνομά τους, δεν ξέρουμε καν το όνομα των κομμάτων αυτών, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρόθεση ψήφου. Όμως, συμπεριλαμβάνουν μερικές ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα, έχει η εφημερίδα, η προράτα στην εφημερίδα των συντακτών ερώτημα ως εξής. Εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, πόσο πιθανό είναι να του ψηφίσετε στις εθνικές εκλογές? Και εκεί αναλόγως υπάρχουν ποσοστά. Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω 60%. Είναι σχετικά απίθανο να το ψηφίσω 15%. 10% είναι βέβαιο θα το ψηφίσω. Μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ως προς την πρόθεση ψήφου για τα κόμματα αυτά. Δεν βγαίνουν διαφορετικά συμπεράσματα. Δυνητική δηλαδή η πρόθεση ψήφου. Με το αν μπροστά. Γιατί μέχρι να ανακοινωθεί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ύστερα πώς να τα υπολογίσεις τα κόμματα αυτά. Αν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, θα πρέπει να αλλάξει και τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου. Προφανώς το 5% που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι 5, θα είναι πολύ λιγότερο. Το ΠΑΣΟΚ που παίρνει 11% απέναντι στο 24,5% Νέας Δημοκρατίας, θα μείνει στο 11% ή θα έχει απώλειες 2-3 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα. Και πώς η κυρία Καρισιανού θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό? Θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από τη δημιουργία του κόμματος αυτού ή όχι? Η ελληνική λύση που έχει το ίδιο εκλογικό κοινό θα πέσει από το 7,5% ή το 8,5% στο 5%? Είναι ερωτήματα που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Για όσους γνωρίζουν καλά τις δημοσκοπήσεις, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λένε σωστά οι δημοσκόποι, οι σοβαροί που είναι και επιστημονικά άρτιοι, αλλά και στις πολιτικές τους αναλύσεις μετριοπαθείς, για να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του πολιτικού σκηνικού και να μπορούμε να βγάλουμε μερικά βασικά πολιτικά συμπεράσματα σε δημοσκοπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό και να ξέρουμε, θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πότε. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Καρισιανού και πότε. Και υπάρχει και ένα τρίτο. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και πότε. Αν δεν γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα. Που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν... Σοβαρά τουλάχιστον. Που απευθύνονται σε σοβαρούς, σε σκεπτόμενους, σε μετριοπαθείς πολίτες. Όχι σε κομματικά τρολς. Σε αυτούς που αντιλαμβάνονται δηλαδή. Έχουν την ευφυΐα να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Για χαρά πάμε παρακάτω. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό. Περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Για τον κύριο Σαμαρά οι πληροφορίες είναι αλληλοσυγκρόμενες. Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Έρχεται πάλι μαύρο, μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να το δούμε. Το ότι με 5% πάντως δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα δούμε τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Εκεί θα εξαρτηθούν πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Ρεστιάδη, μου έστειλε και πριν μηνύματα. Υπάρχει φίλτρο, κύριο Ρεστιάδη. Δεν έρχονται μηνύματα από άγνωστα email εδώ. Σας το λέω για να ξέρετε. Δεν διαβάζουμε ποτέ μηνύματα κομματικών τρολς, βλαμμένων, προβληματικών ή οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά εδώ. 1 εκατομμύριο μηνύματα να στείλουν δεν θα διαβαστούν ποτέ από εμάς. Άρα τζάμπα κουράζονται. Σας το λέω γιατί το ερώτημά σας είναι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στην αγαπητή την Άννα. Να σε καλά, Άννα, να χαίρεσαι τα γενέθλια του άντρα σου. Να είναι πάντα όρθιος και δυνατός. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές για καλό μήνα. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει μετεωρολογικά και πότε θα περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, για την ψυχρή αυτή εισβολή. Λοιπόν, κοιτάζοντας τα το αρχείο, εν πάση περιπτώσει, παρατήρησα ότι.

0: τα τελευταία 40 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε χρόνο, είχαμε ψυχρή εισβολή μπαίνοντας η Πρωτομαγιά. Συγκεκριμένα, το 1986, η Αθήνα είχε κατέβει θερμοκρασία στους 16 βαθμούς.
1: Ναι. Το
0: 1987 επίσης. Το 2006 επίσης 17 βαθμούς. Το 2016, mm-hmm. 2 και 3 του μήνα, είχε πέσει στους 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα στην Αθήνα η θερμοκρασία με βροχή.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βέβαια και το 2026 με την ψυχή διαδρομή που πράγματι όπως είχαμε επισημάνει ήταν σαν κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη χώρα της θερμοκρασίας. Η Αθήνα χθες έφτασε στους 14 βαθμούς όταν προχθές είχε 27 και 28 βαθμούς.
1: Μα είδαμε και χιόνια στα ορεινά της Βορείου Ελλάδας. Και,
0: κοιτάξτε, τα χιόνια ήταν πολύ λίγα. Δεν είναι νομίζω το
1: μήνυμα. Λίγα είδαμε κάποια χιόνια.
0: Εντάξει, ναι. Προφανώς, αλλά δεν είχε όρεξη. Γιατί ήταν εξαιρέσει μάλιστα. Άρχισε λοιπόν μπαίνοντας στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κοράδες και συνέβη, εκεί έπεσαν κάποιες βροχές. Σίγουρα Ελλάδα σχεδόν τίποτα γιατί ακόμα
1: ναι, ήταν. Άρα, μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβαζα ότι η χθεσινή Πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών. Το 87 που μας αναφέρεται η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 44 είχε 16, χθες η μέγιστη έφτασε τους 14.
0: Λοιπόν, έφτασε στους 14, αυτό το 44 είναι από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Εγώ σας αναφέρω στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που είναι από το 70 και μετά. Αυτές είναι οι πολύ ψυχρές εισβολές που έχουμε και πρέπει πάντα να γίνει αναγωγή στον ίδιο μετεωρολογικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω για τα 70 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το 2016 το συγκρίνω με αυτή την περίπτωση που του 1944 που λέει, που είχαμε 14 βαθμούς στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εδώ είχαμε και τις 2 και τις 3 του μήνα και βροχή και 13 βαθμούς. Άρα λοιπόν συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει τέτοια ψυχρή εισβολή. Μπορεί να έχει μεγάλη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ ψυχρή εισβολή, η οποία ήταν σαν χαρακτηριστικό την μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και τους βοριάδες που εξακολουθούν να έχουν ένταση και 8 μποφόρους στο γύρο για να αρχίσουν να πέφτουν από αύριο. Και τα φαινόμενα γενικά λίγα, εκτός επαναλαμβάνω από περιοχές που είναι και η θάλασσα.
1: Σήμερα θα έχει λιγότερο αέρα από χθες.
0: Περίπου στα ίδια. Θα πέσει λίγο. Θα πέσει λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή στην Αθήνα να φτάσει στην κρίση 15 βαθμούς και να έχει και εδώ έξω στον Εβοϊκό 6 και 7 μποφόρ.
1: Λίγο λιγότερο από χθες, δηλαδή.
0: Ναι, λίγο. Mm-hmm. Αύριο θα πέσει. Αλλά αύριο, τώρα μπορεί να έχουμε και τη λιακάδα, αύριο μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερη συννεφιά στην Αθήνα, αν δημιουργηθεί αυτό το βόρειο ρεύμα που θα δώσει βροχές βασικά στη Βόρεια Κρήτη.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγει αυτή η ψυχρή εισβολή. Και πάμε στο ουσιώδες τώρα ότι από Δευτέρα αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, φτάσει 25-26 βαθμούς. Και ίσως, αν θέλετε να κάνω και μια πιο μακριά πρόγνωση, η πιο πάνω εβδομάδα να μας έχει περισσότερο ενδιαφέρον από πλευράς θερμοκρασίας.
1: Δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω πάλι.
0: Προς τα πάνω.
1: Α, καλοκαιράκι λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Καντερέ. Καλό μήνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, για να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδολάκης κάνει ζημιά στο Πασό. Κρατάει τα ποσοστά του κόμματός του πολύ χαμηλά και δεν είναι ικανοποιητικό, αποτελεσματικός για αρχηγός. Απορώ γιατί δεν αποχωρεί από μόνος του. Αν δεν δοκιμαστεί στις εκλογές, είναι λίγο δύσκολο να αποχωρήσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Φανή που διαμαρτύρεται γιατί οι χείρες. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις συντάξεις που παίρνουν οι χείρες και κάτι που δεν έχει ακουστεί είναι η αποχή των συμβολιογράφων να ανοίξουν τις διαθήκες. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Γιώργο τον Αυτιά αυτά τα θέματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο, να σε καλά Μαρίνο. Καλημέρα και στον Λευτέρη που διαμαρτύρεται. Μάλλον ρωτά, δεν διαμαρτύρεται. Αν μπορούμε να μάθουμε πότε θα πληρωθούν κάποια βάουτσερ που παρακολουθούσε Γιάννη κόρη μου. Τελείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν ξέρω, για στείλε μου επιπλέον πληροφορίες. Ποια βάουτσερ εννοείς? Καλημέρα στο Στέλιο του Γκαλατζή που θέλει να ρωτήσουμε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μια ουσιαστική λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, όταν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, έχει κρίνει ότι οι αδιαφανείς όροι για συναλλαγματικό κίνδυνο μπορούν να είναι καταχρηστικοί. Με ρωτάει κι άλλα, τα οποία θα μεταφέρω λίγο αργότερα στο συζητητή, στη συνομιλία που θα έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα. Άκουσα την προτροπή για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, Γιάννη, εν αναμονή της έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης με πιθανολογούμενο κόστος περίπου έως 1.200 ευρώ και απόσβεση σε 3 χρόνια. Με δεδομένο ότι αδυνατούμε να αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που μπορούν να σηκώσουν και άλλα βάρη, όπως η αγορά φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Δεν απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε θα βγουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δεν ξέρω αν αφορά όλους. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να πούμε το μήνυμα του Γιώργου που επισημαίνει ότι σχετικά με τα πατίνια πρέπει να θεσπίσει η πολιτεία ότι το τροχοφόρο για να κυκλοφορεί και να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει οι τροχοί να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και κάθισμα οδηγού. Δεν μπορεί η τροχή να είναι μικρότερη από καρότσι μπέμπα. Δεν έχει άδικο φίλε, αλλά αυτά όλα πρέπει να προβλεφθούν και στην πράξη. Δηλαδή να κόβουν κλίσεις οι τροχονόμοι. Καλημέρα στον Κώστα, το φίλο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κυρία Κατερίνα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη από τα Χανιά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη, που μου στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα για το αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Ούτως ή άλλως, κύριε Ζαχαριουδάκη, δεν πρόκειται να γίνει μία εκλογική αναμέτρηση. Θα γίνουν δύο, ίσως και τρεις, για να βγει εκλογικό αποτέλεσμα και να μπορεί να προκύψει πιθανότητα συνεργασίας ή όχι. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Μπορούμε να το αναλύσουμε όμως στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργεια.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο. Στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off. Δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, ενώ εάν οι πράσινοι περάσουν με 3-0 νίκες στη Βαλένθια θα μείνει και εκτός Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
3: Real FM. Δάνειο εδώ και τώρα. Πρόντο Μπένιο. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαλφή σας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, κάπως πάει να βελτιωθεί το πράγμα με μια ηλιοφάνεια η οποία μαζί με ένα ελαφρύ βοριαδάκι έχει κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ατμόσφαιρα το πρωί. Την ατμόσφαιρα το πρωί έβρεχε. Τελείως χειμωνιάτικο, δηλαδή σκηνικό Φεβρουαρίου με θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια 7 και 8 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε ο κύριος Κατερές πριν από λίγο. Λοιπόν, θα φτιάξει ο καιρός, που θα πάει. Από Δευτέρα όλα επανέρχονται στην κανονικότητά τους. Θυμάστε το πολιτικό σύνθημα, επιστροφή στην κανονικότητα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσκόπηση της Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Στείλει ο φίλος ο Πάνος ο Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος. Με τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά και την εμφανή πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό κομμάτων που πιθανότατα θα εισέλθουν στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που η επόμενη κυβέρνηση, γράφει ο κ. Ζαχαριουδάκης, δύσκολα θα είναι αυτοδύναμη. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σχήμα συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Νίκο Δένδια, καθώς δύσκολα θα γίνει αποδεκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πιθανούς εταίρους, γράφει ο φίλος ακροατής. Αυτό το σενάριο φαίνεται σήμερα το πιο πιθανό πολιτικά για τη χώρα. Παίρνοντας υπόψη τη δημοσκόπηση της προράτα σήμερα, αγαπητέ φίλε κύριε Ζαχαριουδάκη, την πρόθεση ψήφου, γιατί η εφημερίδα δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που δίνει επιπλέον ποσοστά λόγω της αναγωγής των αναποφάσεων ψηφοφόρων και η αναγωγή γίνεται επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,5. Δεύτερο κόμμα είναι το Πασόκ με 11. Πιστεύει στα σοβαρά ότι αν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα σε εκλογές, μην δώσουμε παραπάνω ποσοστά σε κανένα κόμμα. Αυτά τα οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. Το δεύτερο κόμμα θα έχει άποψη για την κυβέρνηση συνεργασίας στο μέλλον. Δηλαδή το δεύτερο κόμμα με 11% θα βάλει όρους για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό το πρώτο κόμμα κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε δεύτερη επαναληπτική εκλογή και εν συνεχεία ενδεχομένως να υπάρξει πρόταση συνεργασίας. Αν θες τη γνώμη μου, στην περίπτωση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόταση από την αντιπολίτευση, δεν βλέπω πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα έβλεπα περισσότερο δηλαδή την πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης ενός προσώπου όπως ο Στουρνάρας, όπως ο Παπαδήμος, κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο παρελθόν δηλαδή. Μάλλον δηλαδή πιο κοντά σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού παρά σε μια κυβέρνηση με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση αν θέλεις. Κράτησέ τη και θα τη δούμε στο μέλλον. Αλλά ο Μητσοτάκης με 25% να κάνει αποδεκτό το αίτημα του δεύτερου κόμματος που θα είναι στο 11% για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και δεν θα γίνουν ούτε εδώ. Άρα, για να υπάρξει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού, θα εξαρτηθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος ποιο θα είναι, σε συνδυασμό με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Άλλο για παράδειγμα να είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 20. Και άλλο να είναι στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 11. Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν μπορείς να βάλεις όρους. Από τα ποσοστά λοιπόν των κομμάτων θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν δεν δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, πώς θα σχηματοποιηθεί με τη δημιουργία του κόμματος Καρισιανού και ενδεχομένως και με το κόμμα Σαμαρά, διήστανται εκεί οι απόψεις και οι πληροφορίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα ή τουλάχιστον κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πέσουν μέσα. Εμείς επιμένουμε σε καλοκαιρινά τραγουδάκια. Είδατε τι σας βάλαμε. Για ακούστε.

0: Λοιπόν, αύριο με λίγο μετά τις 9 θα έρθει εδώ στο στούντιο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας του και της προσχώρησής του στο Πασόκ, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αποδέχεται την πρόταση συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί με το νέο κόμμα, τι συνέβη, γιατί διαγράφει, γιατί άφησε εχμές κατά του συναδέλφου του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Αρβανίτη, ποιος μεσολάβησε για να πάει στο Πασόκ. Πώς θα αντιμετωπίσει τις πληροφορίες και όχι μόνο τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα, είτε προέρχονται από κομματικά τρόλς είτε όχι, από προβληματικούς δηλαδή, είτε από κανονικούς και σοβαρούς, οι οποίοι θα του θυμίζουν τι έλεγε παλαιότερα για το Πασόκ. Θα απαντηθούν όλα αυτά αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένα στέλεχος, ένα νέο στέλεχος του Πασόκ, που έχει και πολιτική κατάρτιση και επιστημονική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων και είναι ο αρχιτέκτον, ο εγκέφαλος του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Μιλάμε για τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που κατά τις δικές μου πληροφορίες, κατά το ρεπορτάζ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Είστε μια πολύ ήρεμη, μετριοπαθή σε φωνή που κατά τη γνώμη μου απευθύνεται στον χώρο του κέντρου και έχει ανάγκη, αν θέλετε, σήμερα ο πολιτικός κόσμος, αναδεικνύοντας τέτοιου είδους επίπεδο συζήτηση στο δημόσιο διάλογο όπως οι συζητήσεις που κάνετε εσείς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Δεν το λέω συχνά για πολιτικούς αυτούς, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος προσέγγισης μακριά από την τοξικότητα των ημερών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ τιμητικό να έρθετε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στον χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα από αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Η εφημερίδα των συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά κινείται κοντά στον χώρο της αριστεράς, στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Μια ιστορική εφημερίδα που έχει άποψη στο πολιτικό ρεπορτάζ και φωνή στην γενικότερη αριστερά. Δημοσιεύει σήμερα δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ακούστε αποτελέσματα. Πρόθεση ψήφου. Χωρίς αποχή και χωρίς αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 24,5. Πασόκ 11. Ελληνική Λύση 8,5. Κουκουέ 7,5. Πλεύση Ελευθερίας 7. ΣΥΡΙΖΑ 5. Από εκεί και κάτω όλοι είναι, όχι, είναι 3,5% εντός Βουλής Συμφωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και είναι η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με άλλο 1,5% και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με επίσης 1,5% εκτός Βουλής. Άλλα κόμματα ψηφίζει το 11% και δεν έχω αποφασίσει το 14,5%. Θέλω λοιπόν μια απάντηση μετά όλα όσα καταγγέλλεται και μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα. Γιατί το Πασόκ είναι στο 11%?
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, άκουγα πριν και την ανάλυση σας σε σχέση με την αναμονή δημιουργίας νέων κομμάτων. Αυτή η πολυδιάσπαση σε κενό, αν θέλετε, εκλογικού χρόνου, δημιουργεί και αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, διότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει την ανανέωση της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, που θα σημάνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μία σειρά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή του. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ακρίβεια. Ψήφο εμπιστοσύνη στα χαλιναγόγητα καρτέλ. Ψήφο εμπιστοσύνη στην τροπή που βιώνει η γενιά μου, δηλαδή η γενιά των 18-35, του να ζει το 70% αυτών των νέων ανθρώπων που μπορεί να δουλεύουν, να έχουν σπουδάσει, να έχουν σπουδάσει σε καλές σχολές, να έχουν καλές δουλειές, στο παιδικό του τομάτι αυτής της εργασικής κρίσης, που δεν γίνεται τίποτα σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. Θα έχει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και από την άλλη, θα έχει μόνο ένα κόμμα το οποίο έχει ένα συνδυασμό του προγράμματος και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να κρατηθεί η χώρα σταθερή και βεβαίως να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Και τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Λέει, για παράδειγμα, στην ακρίβεια, ότι δεν γίνεται να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει ρυθμίσει με σύγχρονο τρόπο τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές και οι όμιλοι επιχειρήσεων μπορούν να κρύβουν τα πραγματικά τους κέρδη και έτσι, για παράδειγμα, δεν πιάνει το μέτρο της κυβέρνησης, και το είχαμε πει τότε, δεν θα πιάσει, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν, π.χ. τα σούπερ μάρκετ, τα πραγματικά τους κέρδη στις θηγατρικές τους, οι οποίες πολλές φορές είναι και μεσάζοντες. Δεν γίνεται να μην έχουμε σοβαρή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια να βρουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού μπροστά μας. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για το πώς θα πάμε σε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά πιο εργασιακά, προκειμένου να έχουμε ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα κλείσουν την ψαλίδα που την βρίσκει η Eurostat, όχι το Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λέει αυτή η ψαλίδα, ότι έχουμε τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δεν είναι στον αδίαιτο.
0: Ναι, αυτές οι προτάσεις, γιατί δεν εισακούονται από την κοινωνία όμως, γιατί δεν βλέπω δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι έχετε ένα ρεύμα αλλαγής και ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Αυτό σας είπα. Σας είπα ότι πάνω από την κάλπη που τα διλήμματα είναι αμήλικα.
0: Αυτό είναι προσδοκία όμως, δεν αποτυπώνεται τώρα σε μετρήσεις κοινής νόμης.
1: Ναι, okay.
0: Είναι προφανές ότι έχουν όλοι την προσδοκία ότι το κόμμα τους θα πάει καλύτερα από αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την ίδια προσδοκία έχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή ότι τελευταία στιγμή θα συσπηρωθεί ο κόσμος και θα επιλέξει το αφήγημα της σταθερότητας. Αυτό λένε αυτοί.
1: Θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο, θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτή η σταθερότητα. Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ, αλλά η δημοσκοπήση δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
1: Και ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου έχουμε μια τέτοια πολυδιάσπαση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις πάνε ψάχνοντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλωστε τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών στην Ολλανδία, για παράδειγμα, όπου το κυβερνών κόμμα που βγήκε πρώτο στις εκλογές, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήταν τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το παράδειγμα του Ζόραν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην περίοδο της μονιμότητας των κρίσεων, γιατί αυτό ζούμε, μία μονιμότητα κρίσεων, έχει τη μία κρίση και μας χτυπάει πίσω από την άλλη. Πάνω από την κάλπη, τα διλήμματα παρέουν πολύ περισσότερο από ότι σε μη εκλογική περίοδο. Και γι' αυτό τον λόγο, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός προγράμματος και πολιτικού προσωπικού θα είναι καταλυτικός.
0: Πώς θα αντιμετωπίσετε στρατηγικά, δηλαδή ο πολιτικός σχεδιασμός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση δημιουργίας νέου κόμματος, ήδη χθες δημοσιοποίησε το μανιφέστο με τις αρχές του προγράμματος του νέου κόμματος του. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα αυτό? Απευθύνεστε σχεδόν στην ίδια εκλογική δεξαμενή, που σημαίνει ότι θα διασπαστούν τα ποσοστά και τα δικά σας και τα δικά του, που θα έπαιρνε αν δεν υπήρχε κάποιος άλλος στον ίδιο χώρο, τον ιδεολογικό πολιτικό που κινείστε και εσείς. Πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πιο στενό κοινό. Ξέρετε,
0: πιο αριστερό εννοείται.
1: Το Πασόκ πάντοτε δημιουργούσε μια πολιτική και κοινωνική συμμαχία, η οποία κάλυπτε από την δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, όχι εξαιτίας της πολιτικής του ρητορικής, αλλά κυρίως λόγω των πολιτικών του υπεπραγμένων, νομίζω ότι έχει αποξενώσει αυτό που θα λέγαμε πολιτικό κέντρο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και μια αντιπαράθεση.
0: Ακόμα, για να δούμε όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα.
1: Με τον κύριο Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι το ποιος θα βγει δεύτερος σε επόμενες εκλογές για να έχουμε αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, για παράδειγμα, οι πολυεθνικές που σήμερα κάνουν κομμάτι στα Υπουργεία με τις απευθείας αναθέσεις και το 1,5 δις, ή θα τον κυβερνήσει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει στελέχη καταρχήν σε επίπεδο υπουργών, τα οποία έχουν λαϊκή και πολιτική νομιμοποίηση, έχουν ηθική και δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, συνεπικουρούμενα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από φύτους της σχολής δημόσιας διοίκησης, η οποία θα είναι αναβαθμισμένη στα πλαίσια τα γαλλικά, προκειμένου το κράτος να έχει συνέχεια και να μην χρειάζεται να δίνει.
0: Από εσάς λοιπόν μένει να πείσετε την κοινωνία, τον κόσμο.
1: Προφανώς, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε, αν θέλετε, και σε μια διαδικασία επικοινωνίας του προγράμματός μας άνθρωπο τον άνθρωπο, γειτονιά γειτονιά.
0: Ναι. Δεν σας προβληματίζει η κακή δημοσκοπική εικόνα του κ. Ανδρουλάκη? Δηλαδή, δεν υπάρχει έρευνα, είτε δημοσιοποιείται σε αριστερή, είτε σε δεξιά, είτε σε κεντρώα εφημερίδα, που να δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά την εμπιστοσύνη σε πολιτικούς αρχηγούς για πρωθυπουργία της χώρας, για πρωθυπουργό της χώρας, πάνω από το 6-7%. Παίζει στο ίδιο επίπεδο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προεδρεύει ενός μικρότερου κόμματος, τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Σοκράτη Φάμελο. Ο Μητσοτάκης είναι στο 27 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 7. Πώς είναι δυνατόν να τον κερδίσεις δηλαδή στις εκλογές? Γιατί στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη, κακά τα ψέματα, ο κόσμος θα πάει με μια λογική. Ποιον θέλω πρωθυπουργό για τη χώρα μου? Αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που κυριαρχεί.
1: Νομίζω ότι εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτό έχει σπάσει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το πρωθυπουργικό μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Το είδαμε με την συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη και τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα αυτό οδήγησε σε μια σειρά σκανδάλων και αναποτελεσματικότητας. Και για άλλη μια φορά δεν χρειάζεται να πιστέψετε το
0: δηλαδή, εσείς τι μοντέλο επαγγελίστε, τι διαφορετικό μοντέλο. Πάλι πρωθυπουργό δεν θα είναι ο Ανδρουλάκης θέση του Μητσοτάκη.
1: Θα σας απαντήσω. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα για αυτό. Πιστέψτε τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαν ανοιχτή επιστολή μέσω καθημερινής εφημερίδας απέναντι στο επιτελικό κράτος και στην επισκέπτωση. Για να κρίνουμε έναν καλό πρωθυπουργό, νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικά ενός καλού πρωθυπουργού είναι τα χαρακτηριστικά εκείνου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Δεν τραβάει τα πάντα πάντα, διότι στη σύγχρονη.
0: Αλλά μοιράζει την μπάλα, μοιράζει το παιχνίδι. Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Μα έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία υπάρχει, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Δεν μπορεί να τα παρακολουθεί ένας μεγάλος ηγέτης όλα. Πρέπει να έχει τους ανθρώπους, πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα.
0: Άρα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη δίπλα του και τις υποδομές για να μπορέσει να μοιράζει το πολιτικό παιχνίδι. Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει, να έχει ικανούς υπουργούς δίπλα. Σωστά αυτό δεν λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Και ένα ολόκληρο σύστημα, επιτελικό σύστημα διακυβέρνησης του τόπου από υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι γενικούς γραμματείς και διοικητές.
1: Το κάνει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης? Η απάντηση είναι ναι, το κάνει. Δείτε καταρχήν τα πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν βγει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, την τεχνοκρατική τους κατάρτιση, αλλά δείτε και πιο κάτω. Δείτε στο επίπεδο των τομέων. Αν δείτε σε επίπεδο τομέων τον πλούτο των πολιτικών στελεχών, των τεχνοκρατικών στελεχών που έχει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα εκπλαγείτε. Δείτε για παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διευθυντικές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά ακαδημαϊκή πορεία σε σύνδεση με την παραγωγή.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και έχει διεισδύσει και στην δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Έχει δηλαδή άλλες δομές ως πολιτικό κόμμα σε σχέση με το κόμμα διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε εντελώς συμπτωματικά κάποια στιγμή στην ηγεσία της χώρας. Το θέμα αυτό όμως να το κεφαλαιοποιήσετε, να πείστε την κοινωνία δηλαδή ότι εσείς αποτελείτε εναλλακτική πρόταση. Εξουσίας.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο στελέχη τα οποία είναι τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες κυβέρνησεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το καν επιτοπλίστων τέτοιου είδους στελέχη. Είναι στελέχη της γενιάς 30, 40, 45, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση ότι για να γίνει η ατομική του ζωή καλύτερη, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και λένε θα θυσιάσω από τον προσωπικό μου χρόνο, γιατί γνωρίζετε ότι οι κομματικές θέσεις τουλάχιστον στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στη δυνατότητα που έχω να ξέρω για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιπληρωμή. Θα θυσιάσω τον προσωπικό μου χρόνο, θα θυσιάσω χρόνο από την οικογένειά μου για να μπορέσω να συμβάλλω σε ένα project πολιτικής αλλαγής που θα κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Όλων μας. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους που είναι πετυχημένοι στη δουλειά τους, οι οποίοι από άλλες συνθήκες, σε αυτό το κομμάτι της ελεύθερης αγοράς, θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλά. Και είναι και πολύ καλά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία με την αγορά. Το μοντέλο το οποίο υποτίθεται θέλουμε στην πραγματικότητα.
0: Έχετε αντιληφθεί.
1: Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο κομμάτι των κριτηρίων του καλού πρωθυπουργού, δηλαδή να είναι αδιάφορος, το απέδειξε με τις υποκλοπές. Άλλο μεγάλο θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε το θάρρος, πήγε στο δικαστήριο και είπε: παιδιά, θέλω να μάθω ποιος μου παρακολουθεί γιατί. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβήθηκε. Δεν το έκανε. Άλλο παράδειγμα. Στο κομμάτι της συζήτησης και του τρόπου με τον οποίο βλέπει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ανοίξει μία συζήτηση για τη μείωση των νερών εργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: παιδιά, πρέπει να το συζητήσουμε σταδιακά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Είδα όμως ότι οι κοινωνικοί εταίροι αντιδρούν. Και όχι μόνο αντιδρούν, αλλά υποστηρίζουν πως με τη μείωση των ωρών εργασίας θα μπουν χιλιάδες λουκέτα.
1: Νομίζω ότι υπήρξε μια στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκε από την κυβέρνηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο για παράδειγμα για τους μικρομεσαίους δεν τους επηρεάζει άμεσα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει πρώτον για πιλωτική εφαρμογή σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή άνω των 20 ατόμων, και για θέσεις εργασίας έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Δηλαδή δεν είμαστε τρελοί. Δεν λέμε ότι θα μπορέσει ένας σερβιτόρος σε 4 μέρες να βγάλει τη δουλειά που έβγαζε σε 5.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε.
0: Τώρα.
1: Το δεύτερον, λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λέμε δηλαδή ότι η χώρα παράγει από τα πανεπιστήμια από φύτους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι που ταιριάζουν σε οικονομίες γνώσης, Γιατί να έχουμε οικονομία γνώσης, έχουμε οικονομία ένταση εργασίας. Η οικονομία γνώσης, αν επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, όχι ως σερβιτόρους, αλλά ως επιστήμονες, είναι συμβατό.
0: Μάλιστα,
1: με
0: τώρα,
1: την τετραήμερη εργασία.
0: Κάτι αυτό τελευταίο, κύριε Καρχημάκη. Επιβεβαιώνεται η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν στο ζήτημα της οικονομίας. Δηλαδή, ούτε η διαφθορά, ούτε άλλα ζητήματα θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, όσο η τσέπη, το παντελόνι, η ακρίβεια, τα επιδόματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το οποίο λέμε οικονομία. Στη δημοσκόπηση της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, ποια τρία ζητήματα είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Πρώτο απ' όλα, με 80% είναι η ακρίβεια. Ακολουθούν πολύ πίσω όλα τα άλλα. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι τρίτο είναι η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας. Πάλι οικονομία είναι και αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι η οικονομία εξακολουθεί και παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Και αυτή η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
1: Πράγματι. Και εκείνη που είναι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα. Κάνει ελάχιστα. Θέλω να σας πω ένα σημαντικό παράγοντα. Ξέρετε, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το Πασόκ είχε πει κάτι πολύ απλό. Την αριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω, για τους μικρομεσαίους, και μηδενισμό σε ορισμένα βασικά αγαθά σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Γιατί το είχαμε πει αυτό? Διότι βλέπαμε ότι ο πληθωρισμός είχε εκτοξευτεί. Αέσοδα από ΦΠΑ, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, έρχονται σε σχέση με την τιμή. Δηλαδή, αν η τιμή είναι πιο ψηλή, θα έχει και περισσότερα έσοδα, αν μιλάμε για ανελαστικές ανάγκες. Το 24% εφαρμόζεται επί της τιμής. Τι είχαμε πει λοιπόν? Ότι ρε παιδιά, ρίχτε το ΦΠΑ, τα ίδια έσοδα θα έχετε, αλλά ο κόσμος θα ανασάνει. Ρίχτε την φορολογία εισοδήματος προς τα κάτω, αλλά γιατί ο κόσμος θα ανασάνει. Η κυβέρνηση ό,τι μας έλεγε οι λαϊκιστές. Μάλιστα έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται. Τελικά κατέληξε με 3 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή παραπάνω από ό,τι έπρεπε, επειδή φορολόγησε τον κόσμο. Και έχεις ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι μιλάνε για έγκλημα, ακούστε τη λέξη έγκλημα, και επειδή σε ό,τι αφορά την μη τιμαριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό προήλθε από την ανάπτυξη. Και εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν έχεις πει.
0: Και από την φοροδιαφυγή, καταπολεμήσεις της φοροδιαφυγής.
1: Όταν έχεις πει ότι θα έχω ανάπτυξη χ. Και έχεις χ δεύτερα. Πώς γίνεται, βρε αδελφέ, να έχεις μεγαλύτερα έσοδα από την ανάπτυξη?
0: Θέλει δουλειά να πείσετε τον κόσμο ακόμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η προεκλογική μάχη. Πότε προβλέπετε εκλογές για να κλείσουμε?
1: Δεν είμαι Νοστράδαμος.
0: Όχι, όμως, εκτίμηση κάντε μου.
1: Θα ήθελα να έχουμε αύριο.
0: Okay.
1: Για να μπορέσουμε να φύγει, να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να φύγει από τον τόπο.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365. Στην πρώτη
3: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
5: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
6: Γερές βάσεις. εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
7: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Μήνα, Γιάννη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαιρετίσματα σε όλους του Real FM. Σωστή απόφαση, κατά τη γνώμη μου, του Νικόλα Φαραντούρη, που έφυγε από τους περίεργους και τους εγωιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Να σε καλά, αγαπητέ Τόρπη, εγώ σε ευχαριστώ, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Το είδα το μήνυμά σας και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία μέσα που έχουν αντίθετη φωνή από την σκληρή γραμμή κατά της κυρίας Κοβέση, κυρία Ηλιάνα. Είναι σωστή παρατήρησή σας. Το ξέρω και από το ρεπορτάζ και το βλέπω κιόλας, από τις συνομιλίες που έχω και με βουλευτές και με υπουργούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI που υποκρύπτεται πίσω από την πρόταση για τετραήμερο είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδουλάκη. Ο Φαραντούρης είναι η δεύτερη του Τσουκαλά μετά το νομικό φιάσκο της αρχιοθέτησης. Ήταν η πρώτη παγίδα αυτή και της σημειολογικά προεδρικής του θέσης στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι από το ρεπορτάζ, θα μας τα πει και αύριο ο κύριος Φαραντούρης, καλύτερα από κοντά που θα έρθει εδώ στο στούντιο. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο γνωστός εργατολόγος, τον οποίο εγώ τον ξέρω 25-30 χρόνια από το ρεπορτάζ, πολύ πριν ασχοληθεί με τα πολιτικά και τα κομματικά, έχει προσωπική σχέση με τον Νικόλα Φαραντούρη και είναι από αυτούς που στήριξαν την συνεργασία μαζί του, του Πασόκ εννοώ μαζί του. Πολλά θετικά μηνύματα από αυτούς τους φίλους ακροατές για τον κυρίως του χώρου του Πασόκ, για τον Ελευθέρη τον Καρχημάκη. Σας είπα, ο Ελευθέρης ο Καρχημάκης είναι από τα πιο μετριοπαθή και επιστημονικά άρτια καταρτισμένα στελέχη του Πασόκ. Νέος σε ηλικία, πολύ νέος, και νομίζω ότι έχει μέλλον πολιτικό μέσα στον χώρο του Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καλημέρα στον Αβραμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Σε σχέση με την στρατηγική της Μαρίας Καρισιανού, συμφωνώ και εγώ με το σχόλιο του συνακροατή και το δικό σου για το ποσοστό που μπορεί να πετύχει. Υπάρχει κίνητρο και στόχος, όμως ο επαγγελματίας πολιτικός διαθέτει μηχανισμό, ομάδα και στήριξη που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Χρειάζεται κουράγιο, σθένος και αντοχές, αλλά κυρίως μια ομάδα που να αναδεικνύει και να θεμελιώνει την προσπάθεια. Ίσως λοιπόν το επόμενο βήμα να είναι η επιλογή μιας παράταξης και η συμβολή της ως κινητήρια δύναμη σε μια ευρύτερη ομπρέλα ανθρώπων και πολιτικών. Πάντα με τα δυνατά μηνύματά του φίλου σου Αβραάμ. Καλημέρα στη Φωτεινή που στηρίζει η Μιχάλη. Μιχάλη Καρχημάκη. Εννοείς Λευτέρη, γιατί η Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λευτέρη Καρχημάκη, Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Τα σέβη μου, λέει Γιάννη, και καλό μήνα υγεία σε σένα, Γιάννη, και σε όλο τον κόσμο. Δεν αφήνουμε για λίγο τα πολιτικά και να βάλουμε κανένα κλαρίνο του αείμνηστου Πέτρου Λούκα. Βάζουμε ούτως ή άλλως κλαρίνο αρκετά κομμάτια, όχι μόνο του Πέτρου Λούκα αλλά και άλλων. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, Γιάννη. Άκουσα σε δελτίο ειδήσεων χθες ότι σχετικά με τα πατίνια θα απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία τους στην Ισπανία από το 2028 και μετά. Είναι αλήθεια? Αυτό το τροχοφόρο, πώς να το ονομάσω διαφορετικά, είναι άκρος επικίνδυνο και για τον αναβάτη και για τους δίπλα του. Απορώ πώς επιτρέπεται η κυκλοφορία τους σε δημόσιους δρόμους και μάλιστα να κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο κύριος Κιμιονής υπενθυμίζει σε όλους τους ακροατές, δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής, ότι έως την 15η Μαΐου, τώρα του 26, αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρξει έκπτωση 4% εάν εξοφληθεί το ποσό έως την 31η Ιουλίου του 26. Ας το δούμε. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η έκπτωση, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα. Άργησα σήμερα, αλλά απουσία δεν πήρα από τις καλημέρες μου. Σε όλους τους αδέλφους ταξιτζίδες, την καλημέρα μου λοιπόν, και στο φίλο μου τον Παναγιώτο Μπεκιάρη. Καλημέρα στην πόλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα στο Γιώργο τον Αφιά, το ερώτημα. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Εγώ προβληματίζομαι ιδιαίτερα με το εξής γεγονός, κύριε Παπαγιάννη. Αν το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό μπόρεσε να επιχειρήσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας ανθρώπους ανθρωπιστικής αποστολής επειδή έκρινε ότι φύγονται τα εθνικά του συμφέροντα, τότε μήπως θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης? Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα κυριαρχίας και ασφάλειας, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Γεια σου Ντένι, καλημέρα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο τον Γιώργο, παλιός ακροατής, φίλος εδώ της εκπομπής και του Real FM. Δεν θέλει το επώνυμό του να το δημοσιοποιήσουμε, δεν το θέλει ποτέ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Γνωστό πρόσωπο και δικηγόρος στο επάγγελμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον... Όχι, το διάβασα το μήνυμα του Γιάννη Παναγόπουλου. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Έχω επίσης το μήνυμα του αγαπητού Κώστα που είναι προς τον Γιώργο τον Αφιά να σχολιάσει τη νέα πρόταση για το θέμα της ΕΑΣ. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν, Γιάννη, μόνο την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Πρόταση δική μου. Έστω και με σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 χρόνια, αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία 3 έως 14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο του 10, όποιες παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή τιμαριθμοποιήσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια, δεν έλυσαν το πρόβλημα και αποδείχθηκαν η απόλυτη κοροϊδία για τους συνταξιούχους.
10: Φεύγει η ζωή σε μικρές παρένθεσεις.
0: Στον κύριο Μόησογλου είπα καλημέρα, έτσι. Στην κυρία Στεριοπούλου είπα. Στον Αβραάμ την είπα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Φίλε, εντάξει, αν είσαι εναντίον των κομμάτων, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πάντως όχι η αποχή. Δηλαδή μην τη θεωρείς λύση για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Ο Αντώνης Ομιαούλης, καλημέρα Γιάννη. Μου στέλνει και φωτογραφία από τη Ρώμη. Δε σε παρακαλώ τη φωτογραφία, την τιμή της βενζίνης. Μεγάλη διαφορά με Ελλάδα, του πετρελαίου κίνησης. Οι τιμές αυτές είναι χθεσινές και μάλιστα σε self-service που υποτίθεται ότι είναι και λίγο τσιμπημένες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη, το φίλο ακροατή από τα Χανιά. Παιδιά, σταματήστε να κλαίγεστε για τον καιρό. Αν αρχίσουν από τώρα τα τριαντάρια, θα διαμαρτύρεστε για τη ζέστη. Ας κάνει μερικές δροσιές ακόμα, να μην καούμε το καλοκαίρι. Τι να πούμε, ότι έχεις άδικο, κύριε Αναγνωστάκη. Δίκιο έχεις. Βέβαια, φτάσαμε λίγο στο άλλο άκρο. Χθες η μέρα ήταν μέρα που παρέπεμπε σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Χειμώνας κανονικός δηλαδή. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα από την κυρία Κάβουρα. Την κυρία Κατερίνα Καβούρα, καλημέρα, καλό μήνα και καλές ειδήσεις. Αυτό που μετράει, αγαπητέ Γιάννη, είναι η καλή παρέα και η καλή ελληνική μουσική. Και εσύ είσαι μοναδικό σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στο Real FM. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα του Τζιαλίκη. Το ότι το Ισραήλ έδρασε με σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας βάζει στρατηγική σχέση, σας περνάει από το μυαλό? Μόνο μας περνάει από το μυαλό. Μάλλον δεδομένο θα πρέπει να το θεωρείς, Κώστα, μετά τη συνεργασία και τη συμμαχία που έχουμε συνάψει με το Τελ Αβίβ. Λοιπόν, Γιώργος Αφιάς, τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχεις ένα πολυσυλλεκτικό κοινό. Δηλαδή ένα κοινό το οποίο φέρνει την εκπομπή σου πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Σου είπα κάτι. Έβλεπα μετρήσεις προχθές, ξεπερνάς και τις πρώτες εκπομπές της τηλεόρασης. Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης. Είμαστε δίπλα στον κόσμο, είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω καλά νέα την Ευρώπη.
0: Τι θα γίνει με τις τιμές πριν πας στα καλά νέα της Ευρώπης? Για πες μας τώρα, τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα?
11: Έχουν ως εξής. Αποφάσισε επιτέλους η Φόντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε την Πέμπτη, λίγο πριν φύγουμε από το Στρασβούργο, ότι οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι αγρότης, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών ότι είχε αυξημένο κόστος λόγω του πολέμου, δικαιούται έως και 50.000 ευρώ ή το 70% της πρόσθετης δαπάνης.
0: Συγγνώμη, επιδότηση θα είναι αυτή.
11: Μπράβο. Αυτό λοιπόν, Γιάννη, μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αφορά μικρούς. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρωί που θα κάνουμε τη μεγάλη σύσκεψη στην Οικονομική Επιτροπή θα δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Την Τρίτη είμαι με Πιερακάκη στο Eurogroup.
0: Σε πήρε τηλέφωνο?
11: Όχι.
0: Δεν σε πήρε ακόμα. Θα σε πάρει.
11: Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν με Πιερακάκη στο Eurogroup και ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα για την Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει. Την Πέμπτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει δελτίο τύπου γρήγορη καλωδίωση της νοτιοανατολικής Μεσογείου για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο με το ρεύμα, ενώ και αυτό το μήνα θα είναι ίδιες τιμές. Έλα, Γιάννη.
0: ΔΕΗ σταθερά τιμολόγια ανακοίνωσε, μας τα είπε ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης πριν από λίγο.
11: Είναι εξαιρετικός ο Μιχάλης.
0: Συνέχιση πολέμου. Πού θα πάει το πρόβλημα στα καύσιμα? Δεν βλέπω, Γιάννη, να υπάρχει πλαφόν, δεν βλέπω, Γιάννη, να υπάρχει όριο.
11: Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη. Άλλα σκέφτεται το απόγευμα. Άλλα πριν κοιμηθεί, άλλα στον ηρώ του.
0: Αυτό είναι αληθές. Εμείς λοιπόν, τι μηχανισμούς έχουμε παρέμβασης?
11: Εμείς λοιπόν έχουμε, μάλλον θα συνεχιστεί η επιδότηση, η οριζόντια στο πετρέλαιο. Μερικοί λένε γιατί δεν έγινε στη βενζίνη. Το πετρέλαιο κινεί την οικονομία. Και μάλιστα βοηθάει την παραγωγή, βοηθάει τις μεταφορές, προκειμένου να επιβραθυνθεί, πρόσεξε, ο πληθωρισμός εν καιρό πολέμου ποτέ δεν μειώνεται, αυξάνεται. Είδες οι χώρες της Ευρώπης. Που είναι, σου είχα πει ότι εάν ο πόλεμος ξεπεράσει τους 2 μήνες, μπορεί να δούμε και το 5 μπροστά. Τώρα είμαστε στο 4 και κάτι. Δηλαδή, με τον Τραμπ να θέλει να φύγει τώρα από τον πόλεμο και δεν μπορεί. Είδες τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ενδεχομένως να δούμε πληθωρισμός. Η Λαγκάρτ ανησυχεί. Την Πέμπτη που συναντηθήκαμε, μας εξέφρασε ευθέως την ανησυχία της με αύξηση επιτοκίων.
0: Τα συγκράτησε προς το παρόν. Αλλά μπράβο, πάμε προς αύξηση από ό,τι
11: πάμε
0: φαίνεται.
11: Πάμε προς αύξηση. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, και έχω να πω το εξής στον κόσμο, γιατί πάντα λέγαμε αλήθειες. Εάν ο Τραμπ συνεχίσει 1 μήνα ακόμη τον πόλεμο, οι επιπτώσεις θα είναι για 2 χρόνια στον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα. Πού τον βλέπεις τον πληθωρισμό να κάθεται, εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αρκετά ψηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης?
11: Αν ο Τραμπ συνεχίσει για 1 μήνα. Το 5 είναι πρώτον πυλών.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα?
11: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απρόβλεπτος.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς.
11: Που δεν ξέρεις, Γιάννη, έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να φανταστείς. Χθες, ας πούμε, αποφάσισε 25% φόρο στα αυτοκίνητα της Ευρώπης προς την Αμερική. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη έχει 2 δρόμους. Ή να μειώσει τις τιμές στα ευρωπαϊκά εντός της Ευρώπης για να αυξήσει την παραγωγή, διαφορετικά βυθίζεται η γερμανική οικονομία λόγω της μεγάλης μείωσης.
0: Έλα. Πες μας για τις 10 ελληνικές θέσεις που υποστήριξες και πέρασαν στον οικονομικό τομέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
11: Το πρώτο ήταν η άμυνα της χώρας και τα σύνορα. Γιάννη, 103 εκατομμύρια για τα ελληνικά σύνορα, ασύλληπτο ποσό όλων των εποχών. Και επίσης, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος επίτροπος και μου λέει στην απάντησή του ό,τι άλλο χρειαστείτε για την Κρήτη είμαι εδώ. Και ξέρεις ότι είναι 20 εκατομμύρια Σομαλοί στη Λιβύη που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
11: Από που θα πάνε Κύπρο, Ελλάδα κλπ. Το δεύτερο ήταν το πολύ μεγάλο θέμα του δημογραφικού και της στέγης. Στο ανακοινώνω σήμερα στην εκπομπή σου που είναι πρώτη. Έρχεται το σπίτι 3. Ήδη 17.000 νέοι βρήκαν σπίτι. Άκουγα πριν από λίγη ώρα και τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Ξέρεις, τα θεωρητικά αφηγήματα είναι πάρα πολύ εύκολα, αλλά η πράξη είναι δύσκολη. Έρχεται το σπίτι 3 Και επίσης κατέθεσα 10 θέσεις για το δημογραφικό που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή στέγη, ρεύμα, νέοι, ανακαίνιση. Μπορεί κάποιος να πάρει έως 30.000 ευρώ.
0: Από πότε θα ενεργοποιηθεί το 3?
11: Το 3 πολύ σύντομα, προφανώς Ιούνιο, κάπου εκεί. Ιούνιο με Ιούλιο. Επίσης υπάρχει η ανακαίνιση. Αυτή την ώρα υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις. Άρα πρέπει το ποσό να αυξηθεί από την Ευρώπη. Άρα εγώ τη Δευτέρα θα πρέπει να καταθέσω καινούργια αίτηση στην Οικονομική Επιτροπή να πάει στο Συμβούλιο για να μπορέσει η πατρίδα μας να πάρει περισσότερα χρήματα και οι απλοί άνθρωποι να ανακαινήσουν σπίτι.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Μου έχουν έρθει εδώ από το πρωί αρκετά μηνύματα. Η Ματίνα μου έστειλε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα.
11: Ναι.
0: Γιάννη μου λέει, το θέμα, μου γράφει, του προγράμματος Σπίτι 2 είναι πολύ άδικο για χιλιάδες νέους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
11: Ναι.
0: Και μου το εξηγεί γιατί η καταληκτική ημερομηνία, η οποία σύμφωνα με επίσημα δελτία τύπου και δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού είχε οριστεί για την 31η Αυγούστου του 2026, μεταφέρθηκε φνηδιαστικά στις 2 Ιουνίου, δηλαδή σημαντικά νωρίτερα. Πρόσεξε τώρα. Με βάση την αρχική ενημέρωση, πολλοί είχαμε προχωρήσει σε αιτήσεις και πήραμε προέγκριση από τις τράπεζες για τη σύναψη δανείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ημερομηνία που αρχικά είχαν πει, έψαξαν να βρουν ακίνητο και αρκετοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά, καταβάλλοντας χρήματα για προσύμφωνα αγοράς.
11: Αυτό είναι θέμα τραπεζών και κράτους. Μου δίνεις τη δυνατότητα να το ψάξω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
11: Και να σου απαντήσω την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, είναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη χρέο.

0: είναι πολύ άδικο, γιατί κάποιος που πήρε 200.000 έχει πληρώσει 250 και χρωστάει άλλα 150.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερά άδικο.
1: Κοίταξε, αυτό υπάρχει μια ουσιαστική λύση από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδιαφανείς οι όροι για το συναλλαγματικό κίνδυνο και μπορούν να είναι και καταχρηστικοί. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ευνοηθούν οι εδώ δανειολήπτες.
0: Είναι άδικο, Γιάννη. Είναι τρομερά άδικο και νομίζω ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Τραπέζης Ελλάδος να το τελειώσει το θέμα αυτό.
1: Ξέρεις ότι οι περισσότερες οικογένειες που θίγονται από τέτοιου είδους δάνεια είναι οικογένειες μεσαίας τάξης.
0: Έχω περίπτωση. Γνωστού μου. Καλά, του λέω, καλά, δεν ρώταγες πριν το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πήγε στην τράπεζα, του είπαν καν αυτό, δεν το ήξερε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ρώτησε πριν. Εδώ έχει πάρει 300.000, έχει πληρώσει 350. Και του ζητάνε άλλα 150 για
1: φοβερό.
0: Είναι φοβερό.
1: Ρωτάει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου πριν σε καλημερίσουμε. Πιστεύεις.
0: Ο φίλος.
1: Ο φίλος. Ναι. Πιστεύεις ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή ντόπια, βλέπε σκροκέρδια.
0: Η ακρίβεια έχει δύο όψεις. Και εισαγόμενη, αλλά και εδώ θα πρέπει να τελειώνουμε με τους μεσάζοντες. Όχι τους εμπόρους. Θυμάστε τον Κυρδίκογλου επί Πασόκ. Τον πατέρα του Σίμου τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Είπε, ήμουν νέος ρεπόρτερ. Θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Το είπε 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική αγορά και στις 2 το μεσημέρι ο Παπανδρέου τον είχε διώξει.
1: Το θυμόμαστε. Στη σημερινή δημοσκόπηση, να ξέρεις, της προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών, πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα από όλα τα άλλα έχουν συμπεριλάβει θέματα δικαιοσύνης διαφθοράς, υγεία, περίθαλψη, εγκληματικότητα, παιδεία, προσφυγικό, εξωτερική πολιτική, συντάξεις, οικονομική ανάπτυξη, είναι η ακρίβεια.
0: Με 80%. Γιάννη, η ακρίβεια, Γιάννη, ήρθε με τον πόλεμο, διότι όταν αυξάνεται το φυσικό αέριο, εμείς δεν έχουμε ούτε σταγόνα φυσικού αερίου, όταν αυξάνονται τα καύσιμα, όταν αυξάνονται όλα αυτά, επόμενο είναι να ανεβαίνει τι, να ανεβαίνει το ρεύμα. Το ρεύμα είναι η παραγωγή της παραγωγής.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, χωρίς ρεύμα.
1: Και όλα αυτά απομειώνουν δυστυχώς την δυνατότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, μειώνει η αγοραστική αξία. Κάτι τελευταίο, θέλω πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ως προς το πρώτο κόμμα, ποιο πιστεύεις θα έρθει δεύτερο κόμμα,
0: λοιπόν,
1: το Πασόκ, Γιάννη, ή το κόμμα Τσίπρα?
0: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης ζει από πάνω με μια αγχώνη. Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, τι θα κάνει?
1: Εσύ τι εκτιμάς με τα σημερινά
0: Τσίπρας,
1: δεδομένα?
0: Θα σου πω. Ο Τσίπρας έρχεται ως μεσσίας, αλλά δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί μας πήγε σε τρίτο μνημόνιο, γιατί υποθήκευσε τη χώρα. Έμαθα δε χθες το φοβερό. Με ενημέρωσε πρόσωπο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και νέα ρύθμιση χρέους από τον Τσίπρα, που είπε τι, όλο το πλεώνασμα στο χρέος και από το υπερπλεώνασμα.
1: Ωραία.
0: Και το 30%.
1: Απάντησε τώρα στην ερώτηση. Ποιος, λοιπόν, πιστεύεις κατά την εκτίμησή σου θα έρθει δεύτερος?
0: Αν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών θα έχουμε σημαντικότατες αναταράξεις μέχρι και αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Αν βγει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ο κύριος Τσίπρας έχει ένα διαβατήριο για μόνιμη συμμετοχή.
1: Δεν μου απάντησες ποιος εκτιμάς θα βγει δεύτερος.
0: Ποιος θα βγει δεύτερος? Νομίζω ότι, κοίτα, ο Άδωνης λέει ότι θα βγει δεύτερος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι, επειδή ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι εστί Τσίπρας, μάλλον ο κύριος Ανδρουλάκης με βραχία κεφαλή έναντι του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλοι αυτοί θα είναι γύρω από το 9 μέχρι το 12%. Γιατί?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στις εκλογές πας με το σταθερό. Πας σε αυτόν που έδωσε κύρος στη χώρα, πας σε αυτόν που δεν έβαλε κανένα φόρο, πας σε αυτόν που δεν αύξησε κανένα φόρο και πας με αυτόν ο οποίος πάντα σου μίλαγε με ειλικρίνεια για την οικονομία.
1: Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κουρφιέτε. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου

στο μείον ένα της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πολύ το ρωτήσαμε για το θέμα των συντάξεων και την εισφορά αλληλεγγύης. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Και μάλιστα αναφέρθηκα και στο ερώτημα του συγκεκριμένου ακροατή. Στην πόλη την Πατούλη, τη φίλη μου. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε, που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα, Γιάννη, από την Ανοιξιάτικη και Ηλιόλου στη Βιέννη. Στους Παξούς. Νέος 15 ετών και στην Ηλία άλλος νέος, 13 ετών ανήλικοι και οι δύο έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς από τα οχήματα που τους αγόρασαν οι γονείς τους, από τα πατίνια δηλαδή. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Χειμωνιάτικη Μυτιλίνη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα. Να είσαι καλά, Κώστα. Την καλημέρα μου, ξέρει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο φίλος. Και εσύ να χαίρεσαι τη σύζυγο και πάντα ευτυχισμένη. Έχει επέτειο γάμου. 37 χρόνια ο φίλος. Είσαι δύναμη. Την υγεία σας να έχετε. Τα καλύτερα εύχομαι. Να κλείσουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου, Public Plus, και κέρδισε. Επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Μην ξεχνάτε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, 3 μέρες στο Γήθιο. Εδώ, στην πατρίδα του φίλου μου, του Νίκου του Ρογκάκου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ και ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλησιώτη για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς...
12: Η ώρα είναι 10.

0: ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 15-11 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ιταλία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Στις 7.30 το απόγευμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλους. Είπαμε να μπούμε με το καινούριο της Βύση.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
1: Πάρα πολύ,
0: για σένα το βάλα. Για σένα
1: το βάλα.
0: Για σένα το βάλα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Τροκάκος
1: στο
0: άλλο.
1: Στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα είμαστε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 η χρυσοχέρα μας η Ειρήνη Κούρτη.
1: Όπου έφτιαξε το κέικ το
0: έφτιαξε ένα κέικ, ένα ντάμπα παντάμπα, Λοιπόν, δημοσιογραφική παραγωγή τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.

0: Και αφού έφτιαξα μια δολιοφθορά με τα ακουστικά μου, τα είχατε βάλει.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, η Κέλλη Χινοπόρου μας έστειλε.
0: Λέει,
1: καλημέρα. Τραγουδάει και χορεύει Βύση στο αυτοκίνητο.
0: Γεια σου, ρε Κελάκη.
1: Γεια σου, Κέλλη μας.
0: Είναι τη γενιά μας η Άννα Βύση, γι' αυτό.
1: Γενιά σου.
0: Γενιά μου.
1: Ναι.
0: Όχι δικιά σας.
1: Μην ανοίγεσαι. Δεν θέλω. Αυτός ο πληθυντικός να λύσει.
0: Είσαστε νέα κορίτσια. Θα τη πω τη Κέλλη, λοιπόν, τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και διατηρεί το σώμα του έτσι. Τρώει αυτά που τρώω εγώ.
1: Ναι.
0: Ό,τι τρώω εγώ τρώει και ο Ρονάλντο, αλλά έχει άλλο σώμα ο Ρονάλντο.
1: Αυτό είναι, δεν του μένουν, δεν χάνει τα κιλά, ενώ εσύ τα χτίζει.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί...
0: Όχι, αυτό τα χτίζει, εγώ τα κρατάω. Δεν τρώει καθόλου γάλα. Δεν τρώει γάλα.
1: Πίνει, το αποφεύγει. Δεν πίνει γάλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το πίνει.
1: Σε μεγάλες ηλικίες δεν κάνει, ναι.
0: Ναι, και ούτε εγώ. Αλλά λέει 6 γεύματα.
1: Το γάλα παχαίνει.
0: Ναι, αλλά κάνει λέει 6 γεύματα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο λίπος έχει ο Ρονάλντο? 7% στο σώμα. Εγώ ξέρω πώς έχω.
1: Όχι, Νίκο, ξέρεις.
0: Δεν έχω κάνει
1: δεν
0: μέτρηση
1: ξέρεις.
0: Τελευταία.
1: Πηγαίνει
0: 50, δεν θα είναι 50%, 40.
1: Άκου το λίπος έχει να κάνει, η συσσόρευση έχει να κάνει πάντα και με την ηλικία, να ξέρεις.
0: Ο Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο.
1: Μεγαλύτερος δεν είναι.
0: Δεν, είναι,
1: δεν είναι, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με την ηλικία. Η συσσόρευση λίπους έχει να κάνει και με την ηλικία.
0: Ναι, αλλά λέει, τρώει φρέσκο ψάρι, κι εγώ, κοτόπουλο, κι εγώ, αβοκάντο, κι εγώ, δημητριακά, όχι, δημητριακά δεν τρώω, λαχανικά και φρούτα, τρώω. Το πρωινό συνήθως λέει ένα αβοκάντο, αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη.
1: Νίκο μου, δεν τρώει ένα καφάσι ψάρια, ένα καφάσι κρέας, ένα καφάσι φρούτα.
0: Τη μερίδα.
1: Λέει, κατάλαβες, έχει διαφορά. Όταν λέει ψάρι, δεν πάει και σηκώνει την ψαραγόρα, μάνα
0: παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να.
0: Ρε παιδί μου, μια τσιπούρα, δεν θα φάμε. Δεν θα φάει και αυτός μια τσιπούρα.
1: Ναι, εντάξει, εσύ παίρνει μια τσιπούρα η οποία είναι ένα κιλό η δική σου και δίπλα έχει και φέτα.
0: Φέτα.
1: Πιστεύει ότι ο Ρονάλντο τρώει τσιπούρα με φέτα?
0: Τρώει όμως, λέει τέτοια. Αυγά λέει, δεν τρώει. Εγώ τρώω φέτα.
1: Καλά.
0: Το βραδινό του είναι ελαφρύ, λέει, με πρωτεΐνη και λαχανικά. Αποφεύγοντας επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως ψωμί και ζυμαρικά. Εκεί λιγάκι.
1: Εκεί τα χαλάκα. Αλλιώς έχετε
0: τρώει. Το βραδινό λίγο τα χαλάκα.
1: Αλλιώς είναι η ίδια διατροφή.
0: Εγώ τρώω κρέας, κάτι. Πρωτεΐνη και εγώ τρώω.
1: Τρώω μια σταυλίσια που είναι 1,5 κιλό, ρε Νίκο.
0: Κάτσε ρε, Ρίτσα, να μην φάμε. Αφού λέει υδατάνθρακες ο γιατρός.
1: Υδατάνθρακες λέει.
0: Και πρωτεΐνες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Πάρε ένα γιαούρτι, το έχω ξαναπεί.
0: Τέλος πάντων, θα ρωτήσω τον Ρονάλντο και θα.
1: Ναι, ρώτησε τον εσύ και θα σου απαντήσει εκείνος. Μη σε νοιάζει, τι λέμε.
0: Στείλω εγώ μήνυμα.
1: Μήπως να πάρουμε την επικαιρότητα από την αρχή.
0: Ποια, ναι, τι να
1: πάρεις. Τι να πάρεις από την αρχή. Ναι, τον Τραμπ, Νίκο μου, τον Τραμπ. Αυτός μας διοικεί, ο πλανητάρχης, Νίκο μου.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική άλλο, τη διοικεί στην Αμερική. Εσένα γιατί σε διοικεί. Εσύ έχεις πρωθυπουργό.
1: Στη Μέση Ανατολή δεν κάνει, δεν διοικεί τον κόσμο
0: άλλο.
1: Ο Τραμπ. Τι είναι, δεν είναι πλανητάρχης, ισχυρότερη. Α, όχι εμάς, μας εξαιρεί εμάς ο Τραμπ. Τι λες.
0: Αυτός πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους.
1: Εντάξει, πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους, αλλά κάνει άλλο κάτω τον πλανήτη όμως. Ναι, ναι. Και λέει πριν από λίγο δήλωσε ότι ίσως είναι καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είναι προδότες όσοι λένε ότι κερδίζουμε τον πόλεμο. Γιατί ο Μέρτς βγήκε ο Γερμανός καγκελάριος και του είπε ότι δεν έχει στρατηγική στο Ιράν. Και ότι χάνει επί της ουσίας από την Τεχεράνη. Βγαίνει.
0: Ρεζιλεύεσαι, ρε.
1: Ναι, είσαι ταπεινωμένος από την Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λέει 5.000 Αμερικανού στρατιώτες από τη Γερμανία. Και.
1: Έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Για το ζύγι του ΝΑΤΟ, ρε Νίκο. Για το ζύγι του ΝΑΤΟ. Ναι,
0: αφού λέει να το κλείσει το ΝΑΤΟ αυτό.
1: Εντάξει, μέχρι να το κλείσει έχει 36.000 Αμερικανού στρατιώτες στην Γερμανία.
0: Δεν θα κλείσει το ΝΑΤΟ επειδή φεύγει η Αμερική. Α φύγει, άμα θέλει η Αμερική. Δεν φεύγει.
1: Α, ναι, πολύ large μου
0: έγινε. Δεν φεύγει από το ΝΑΤΟ η Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μην είσαστε κι εσείς τώρα.
1: Ανακοίνωσε και την αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 25%.
0: Να είναι καλά, οι Αμερικανοί να πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι μην.
1: Δεν θα επηρεάσει δηλαδή τις βιομηχανίες.
0: Μην μειωθεί η κατανάλωση, αυτό που έλεγες πριν.
1: Ναι, δεν θα το επηρεάσει, τι θα γίνει.
0: Ξέρω εγώ, αν μειωθεί η κατανάλωση, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Για τις ευρωπαϊκές, για την Ευρώπη δηλαδή.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα συνεχίσει, γιατί με τους δασμούς θυμάσαι τι
1: αλήθεια
0: θα
1: είναι αυτό.
0: Ξανά.
1: Έχεις δικαιωθεί.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το παραδέχομαι όσο και να μην θέλω.
0: Νομίζω.
1: Είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω, αλλά ναι,
0: δεν
1: το παραδέχομαι. Το έχεις πει ότι λέγεται και ξελέγεται το ίδιο λεπτό.
0: Θα αποσύρει, γιατί θα έχει πιέσει και εσωτερικά αίρεση με τα αυτοκίνητα κτλ. Δεν νομίζω το κρατήσει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Γενικά πάντως δεν πάει καλά το πράγμα. Κατέθεσαν οι Ιρανοί κάποια πρόταση. Δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι του αρέσει πάλι αυτή η πρόταση. Δεν... Ναι. Γενικά πάει. Πέρασε και το δίμηνο.
0: Εντάξει, θα προχωρήσει.
1: Ε, καλά πάει κι αυτό, ε.
0: Θα τα λύσει.
1: Καλά
0: τα πήγε
1: κι αυτό, Νίκο.
0: Θα τα λύσει ο
1: Πότε?
0: Τραμπ. Σιγά-σιγά, σε δύο μήνες μέσα.
1: Θέλει το χρόνο σιγά, του. Σιγά, και αυτό θέλει το χρόνο του, σαν και εσένα.
0: Στην Ουκρανία είμαστε 4 χρόνια. Πόσο είμαστε?
1: Ναι, 4 χρόνια είμαστε.
0: Εκεί λέγαμε για μια εβδομάδα.
1: Τίποτα, τίποτα. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ναι. Σου λέω όταν μπήκαμε στο στούντιο, λέγαμε
0: άρα,
1: εντάξει.
0: Ο χρόνος ο πολιτικός.
1: Έτσι μπήκαμε στο στούντιο.
0: Άρα ο πολιτικός χρόνος, εκεί δεν θα καταλήξω. Είναι πυκνός.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς το.
1: Ο στρατιωτικός πήγε. Γιατί έχει και κάποιες, ξέρεις, επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω, γι' αυτό λέω, μην λες ποτέ, άστο, μην λες ποτέ.
1: Τίποτα.
0: Πήγαινες, κάνε τη δουλειά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Μπορεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν τον Μάρτιο.
1: Το αλλάζεις το αφήγημα.
0: Είναι πυκνός ο χρόνος.
1: Το αλλάζεις το αφήγημα.
0: Όχι, όχι, εγώ λέω
1: το αλλάζεις το αφήγημα.
0: Άνοιξη 27, λέω εγώ.
1: Εντάξει, γιατί μην γίνεσαι κολοτούμπας.
0: Πού είναι, όχι, όχι. Πού είναι. Πού είναι ότι. Φυσικά κάνει και.
1: Κολοτούμπα.
0: Εγώ λέω την άνοιξη. Πού είναι η δημοσκόπηση?
1: Εδώ την έχει.
0: Γιατί δεν την ανοίγει να τη δούμε? Άνοιξε τη δημοσκόπησούλα. Η εφημερίδα δεν συνταξιόταν.
1: Την ανέλησε ο Γιάννης γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, θα δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέει, πρόθεση ψήφου, λέει. Χωρίς αναγωγή είναι.
1: Χωρίς αναγωγή είναι. Ναι.
0: 24,5% η Νέα Δημοκρατία. 11% το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι.
0: 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,5% το ΚΚΕ, 8,5% η Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας 7%, 1,5% η Νίκη. Η Νέα Αριστερά 1,5%, Μέρα 25% 3%, Φωνή Λογικής θα συμβιδίσει όσο δεν μιλάει ο Βαρουφάκης, ανεβεί. Όσο δεν βγαίνει ο Γιάννης.
1: Βγαίνει.
0: Ήταν εκτός βουλής προηγούμενες.
1: Ναι, αλλά βγαίνει, μιλάει, θέλω να πω.
0: Όταν λέμε χωρίς αναγωγή, να πούμε στον κόσμο ότι με την αναγωγή κάναμε 5 μονάδες πάνω.
1: 29.
0: 30 εκεί.
1: Τώρα μην κάνουμε και τους δημοσκόπους.
0: Ναι, γιατί μου έδειχνε το ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης. Λέει 11. Δεν έβαλε την αναγωγή στο ΠΑΣΟΚ. Στην άλλη μεταξύ μας βάραμε την αναγωγή. Φτάσαμε στο 30. Στο ΠΑΣΟΚ τα αφήσαμε χωρίς αναγωγή.
1: Ναι, να βάζετε νικάκι.
0: 13.
1: Θα είναι
0: στο 13.
1: Ναι, να βάλετε την αναγωγή.
0: Το κουκουέ.
1: Αν και δεν είμαστε δημοσκόπους, το ξαναλέω έτσι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα με 80 μονάδες? Η ακρίβεια.
1: Εντάξει, το ζούμε κάθε μέρα.
0: Και το κάνουμε και θέματα. Η δικαιοσύνη διαφθορά 49. Χαμηλή μισθή 22, περίθαλψη 21. Λέει ο Άδωνης έχει πέσει η υγεία, λέει, από δεύτερη και τα λοιπά. Έχει πάει τέταρτη, είναι κύριε Υπουργέ, μη λέτε έκτη, έβδομη. Τέταρτη η υγεία και περίθαλψη.
1: Ναι, προχώρα.
0: Λέει, πού αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην υπόθεση του ΠΚΠ? 57% στην κυβέρνηση, 33% στις χρόνιες παθογένειες, στα στελέχη της δίκης του ΠΚΠ, στους εμπλεκόμενους αγρότες. Να, σε εγώ περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Πόσο το περίμενες?
0: 57. Ού, περίμενα παραπάνω. Εδώ λέει τώρα στις χρόνιες παθογένειες, δηλαδή όλοι μαζί τα...
1: Μην ακούω αυτό το διαχρονικότητα, Νίκο.
0: Μα δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην μου το ακούω το διαχρονικό, ρε Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην ξαναρχίσουμε δηλαδή, πάλι για το επιτελικό πεις... κράτος στο Ελλάδα.
0: Ας το επιτελικό, ρε
1: παιδάκι. Έχεις έρθει με άλλη σημαία, παιδί μου.
0: Βράς τη σημαία.
1: Έχεις έρθει με άλλο
0: δηλαδή στο...
1: αφήγημα, παιδί μου.
0: Στους αγρότες, δηλαδή, τώρα εμφανίστηκαν αυτά.
1: Όχι, ρε Νίκο, αλλά έχεις έρθει με άλλο αφήγημα. Πρεσβεύεις άλλα πράγματα. Τώρα πάρτε το πληθυντικό πάνω σου.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε, αποτύχαμε. Αποτύχαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, είναι...
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης αναλύει σενάρια εκλογών, να ξέρεις.
0: Τι λέει ο Παπαδάκης? Πες το Παπαδάκη την άνοιξη. Ένα είναι το
1: δύο σενάρια. Τα σενάρια. Έχει βάλει δύο σενάρια ο Σπύρος. Κατάλαβες, έχει βάλει.
0: Ποιο είναι το δεύτερο? Την
1: άνοιξη. Τώρα δεν προλαβαίνει να γράψει. Φαντάζομαι
0: γράψει.
1: Γράψε. Γράψε, Σπύρο, γράψε.
0: Τι λέει εδώ? Οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικώς για τα αναδρομικά θα τα πάρουν. Όσοι δεν είχαν πάει δικαστικά θα τα πάρουν. Ξέρετε κάτι? Όχι. Χρειάζεται απόφαση πολιτική για να τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Ρωτάει από τον Πειραιά ένας φίλος.
1: Άρα, νομίζω το έχεις πει από την αρχή, Νίκο, αυτό, ότι όσοι έχουν
0: εμείς
1: προσφύγει.
0: Εμείς τους λέγαμε να μην προσφύγουν, έτσι μας λέγανε. Και το λέγαμε κι εμείς. Οι πολιτικοί μας το έλεγαν δηλαδή. Οι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Να πάρουν απόφαση.
1: Και τώρα
0: πάρουν...
1: θα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει. Τελικά, είδες όταν κάνεις επαναστατική γυμναστική, καλό είναι.
0: Κατά βάση.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αντιδράς.
0: Τι να κάνουμε, πέσαμε θύματα.
1: Μάρτιος του 27 το βασικό, λέει ο Σπύρος, το σενάριο. Και μας γράφει και το δεύτερο. Βλέπεις, αυτό το Μάρτιος είναι το
0: πού
1: δικό
0: είναι το
1: σου.
0: Δεύτερο.
1: Τώρα το γράψει. Τότε το ένα.
0: Άντε, ρε Σπύρο, μια βάλε ένα μήνα, βάλε. Και εσύ 10 ώρες.
1: Μην γράψει
0: τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο,
1: ναι, τον Οκτώβριο πιστεύω.
0: Μάρτιο. Ψηφίζω. Λοιπόν, πάμε, αφήστε τις εκλογές τώρα και την εκλογολογία.
1: Δεν μου λες τίποτα για το μανιφέστο του κ. Τσίπρα.
0: Τι έγινε με το μανιφέστο?
1: Ναι, παρουσιάστηκε, Νίκο μου. Παρουσιάστηκε και... το μανιφέστο. Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, Νίκο.
0: Έτσι είπε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, φθινόπωρο του 26 το δεύτερο.
0: Επιδιώκει, λέει, να συνδέσει 3 ρεύματα της αριστεράς.
1: Ναι,
0: ποια
1: ανά...
0: είναι τα ρεύματα αυτά?
1: Σύγκληση 3 βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, Νίκο.
0: Και πριν τα είχε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μίλαγε ομιλίες. ο κύριος Τσίπρας παλιά.
1: Ναι, παλιά.
0: Έλεγε
1: παλιά.
0: Οικολογία, ριζοσπαστισμός, σοσιαλδημοκρατία.
1: Τώρα θέλει να τα ενώσει όμως, γιατί υπήρχε μια διάσπαση, υπήρχαν κάποιες διασπάσεις, πολλές διασπάσεις στο ενδιάμεσο από τότε από τον κύριο Τσίπρα. Υπήρχαν και διασπάσεις. Τώρα πάει να κάνει μια ένωση.
0: Ναι.
1: Στη νέα εποχή, με τις διεθνείς εξελίξεις να είναι έτσι, γιατί περιγράφει και το τοπίο όπως είναι διεθνώς, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλά, το ξέρουμε.
1: Επειδή εσύ λες ότι θα λυθεί το θέμα, ο Τραμπ θα το λύσει.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο ότι θα το λύσει και να το λύσει δύσκολο θα παραμείνει για κανένα εξάμεινο.
1: Η ανάγκη λοιπόν τώρα, αυτό που ζητάει η νέα εποχή είναι αυτή την ένωση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς.
0: Τώρα δεν τα ζήταγε πριν, δηλαδή αυτά τώρα. Ρε Ρίτσα.
1: Ρε Νίκο, θα μας βγάλεις την ψυχή, ε.
0: Συγγνώμη, αν άκουσα καλά, προτείνει τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα, Νίκο.
0: Δημοκρατία και κράτος δικαίου.
1: Πολύ βασική.
0: Κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο.
1: Ωραία.
0: Αυτό το νέο παραγωγικό που δεν αναλύει κανείς, λέει νέο παραγωγικό μοντέλο, σταματάνε.
1: Όταν έρθει η ώρα, θα τα ακούσεις. Προχώρα.
0: Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
1: Ναι.
0: Και καθολικό κοινωνικό κράτος με έβαση την υγεία και την εκπαίδευση. Δεν ακούω κάτι. Αυτά είναι.
1: Καθολικό κοινωνικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι... σου βάζει τίτλους. Θα σου δώσει και σιγά σιγά και το υπόλοιπο.
0: Αυτό φοβάμαι, ότι δεν τα βλέπω εγώ γενικά αυτά τα σιγά σιγά όταν έρθει.
1: Σιγά σιγά, Νίκο, σιγά.
0: Αυτά τα θέλουν όλοι να ξέρεις. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
1: Πράσινη μετάβαση και όλα αυτά, ναι. Είναι φράσεις.
0: Και υγεία και εκπαίδευση.
1: Τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο. Όχι, δεν θέλω να το λέω αυτό.
0: Ναι, ναι. Λέει 35ωρο και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Τις λογικές συμβάσεις κάνουν. Ποιον χαιρετάω.
1: Χαιρετάω κόσμο. Εγώ παίρνουν άνθρωποι και με χαιρετούν.
0: Συνάδελφος. Καλημέρα σας, συνάδελφε. Λοιπόν, ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επταετή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μην κάνεις φράση-φράση. Διακυβέρνηση.
0: Η χώρα βρίσκεται, λέει, σε χειρότερο σημείο σε παραγωγική αποδιάρθρωση και ανισότητες. Εντάξει,
1: είναι η άποψη του κύριου Τσίπρα. Τι θα πει, ότι η χώρα είναι σούπερ και εγώ ήρθα να κάνω κάτι άλλο.
0: Όχι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Την εξειδίκευση περιμένω. Τα ακούω. Απλά δεν είδα κάτι καινούριο με την έννοια.
1: Σου λέει όμως, σου βάζει το πλαίσιο, Νικό. Ξεκινάει με το πλαίσιο. Και σιγά σιγά θα μπει και το περιεχόμενο του πλαισίου.
0: Ναι, αλλά λέει ότι απέναντι σε αυτά που λέει είναι το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός δρομολογεί, λέει, την επάνωδό του με όρους συμπαράταξης των τριών βασικών ρευμάτων που είπαμε.
1: Ναι.
0: Στην πράξη, ωστόσο, αυτή η διακήρυξη βρίσκει απέναντί του τόσο το Πασόκ, που εντοπίζεται στη δεύτερη θέση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Γενικά, λέει, αυτό σχόλιο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει δίκιο το σχόλιο, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί.
1: Δεν είναι.
0: Εδώ, λέει, ο άνθρωπος ο Τσίπρας είπε: τίναμε το χέρι μας, το δάγκωσε, λέει, το Πασόκ, παραλίγο να μας δάγκωσε το χέρι.
1: Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει. Άπλωσα το χέρι όχι μία φορά, αρκετές φορές και δεν μου καμία φορά δεν το δέχτηκα. Ναι.
0: Μακάρι. Εγώ είμαι, ξέρεις, υπέρ. Το έχω πει άλλωστε έτσι, τη συνένωση των κομμάτων αυτών της αριστεράς. Γιατί έτσι δεν πάνε στο Μητσοτάκι μόνοι τους απέναντι.
1: Έρχεται η ώρα, αφού έχει τέτοια μεγάλη αγωνία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Λέει και Μάνος Λευκλής, αφού έχει τόσο τεράστια αγωνία, θα το λύσει.
0: Κύριε παιδί μου, εδώ η λέξη είναι να οργανωθούμε, παιδιά. Να οργανωθούμε.
1: Θα οργανωθούμε.
0: Να οργανωθείτε.

0: Κατά τα άλλα, με τον καιρό έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Όμως, ο Τάσος Αρνιακός λέει ότι έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, έρχονται τριαντάρια.
1: Τριαντάρια?
0: Ναι.
1: Πώς πάμε έτσι, ρε παιδιά?
0: Ναι. Από τους 11 βαθμούς και μπουφάν και βάλε και ένα φουτεράκι και τι κάνει σήμερα, πάμε στους 30 το επόμενο Σαββατοκύριακο, έλεγε ο Τάσος.
1: Αυτές οι εναλλαγές.
0: Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Μία από τις πιο κρύες, τέλος πάντων. Ήταν όντως κρύα πρωτομαγιά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έφυγε. Εντάξει, δεν πέιτε κανείς λόγω του καιρού, αλλά ίσως είχε μικρότερη έξοδο από την αναμενόμενη λόγω του καιρού. Ναι. Στεφάνη, πήρες?
1: Όχι, δεν πήρα. Ξέχασα. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ.
0: Στις 5 πάρες, ναι, έλα.
1: Πόσο επηρεάζει το ύψος, πρέπει να σας πω, τις σχέσεις και το εισόδημα? Ποιες είναι οι προτιμήσεις εδώ και γυναικό? Εγώ, όπως τα λέει εδώ, θα σου πω μετά. Δεν πρόκειται να βρω εγώ άνθρωπο. Θα ρωτήσω κάτι. Το ύψος, λέει, επηρεάζει την επιλογή συντρόφου.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ένας καθηγητής, ο κύριος Χέντερσον, λέει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς. Και οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους. Δηλαδή οι ψηλοί
0: παίρνουν και τις καλύτερες.
1: Παίρνουν τις καλές κυρίες.
0: Ναι, προχώρα.
1: Και λέει, στη μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ που είναι 1,75, πρέπει να είναι 50, 1,54 η κυρία που θα βρω.
0: Ναι.
1: Να με βλέπει πιο ψηλό.
0: Ναι.
1: Εγώ πώς θα βλέπω όμως?
0: Πετίτ.
1: Δηλαδή, εγώ δεν με κάνει να πάρω μια πιο ψηλή σύντροφο?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει. Ναι, με βάση τις έρευνες και αυτά που λέει ο καθηγητής που μας αναλύει, δεν κάνει. Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Εγώ αλλά στο χωριό
0: πετίτ
1: μου.
0: Πετίτ είναι πολύ ωραία. Δεν έχει θέματα ύψος.
1: Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ σου δεν
0: εμένα λιγουρεύεσαι. Μην με λιγουρεύεσαι καθόλου.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι 1,75. Δεν μπορεί και η σύντροφό μου να είναι 1,75. 1,77.
0: Ίδιο ύψος μπορούν να είναι κάποιοι.
1: Ναι, αλλά δεν θα με θέλει αυτή. Αυτή άμα είναι 1,75 θα θέλει 1,95.
0: Θα θέλει 1,95.
1: Λες τώρα πως θα αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ μπορεί να θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν θα. Στο χωριό μου, λοιπόν, λέμε το εξής.
0: Αυτό το χωριό, τα κόκκινα λουριά μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Αυτό λέει ο Τσακίρης. Μη δεις ψηλό και φοβηθείς. Κοντό και ξεθαρέψεις. Αυτό λέμε στο χωριό.
0: Και πού καταλήγει αυτό?
1: Αυτό. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, μην ξεθαρέψει με τον κοντό. Ο κοντός μπορεί να είναι λιγάκι.
0: Τι?
1: Μάχημος.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Το ξέρεις ότι στο 2026 αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν. Χοντρός, κοντός, αυτά. Το ξέρεις ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις.
1: Αμέσως κοντός, ο κοντός. Εγώ είμαι κοντός.
0: Έχουν απαγορευτεί αυτές οι λέξεις από το λεξιλόγιο. Το ξέρεις ότι είναι ποινικό.
1: Μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως κατώτερο όριο ύψους για έναν άντρα το 1,75.
0: Εντάξει, είσαι μέσα.
1: Στα λιμά. Εμείς είμαστε στα λιμά.
0: Στα λιμά, αλλά είσαι μέσα, Νίκο.
1: Ενώ οι άντρες εμφανίζονται, λέει, πιο ευέλικτοι. Ως προς το ύψος. Αφού δεν βρίσκουν άλλες, θα είμαστε ευέλικτοι. Η κοντή, λέει, είναι λιγότερο ελκυστική και επιτυχημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ ελκυστικός. Επιτυχημένος δεν είμαι, αλλά ελκυστικός μπορεί να είμαι.
0: Κοντός, χοντρός, όλα αυτά έχουν απαγορευτεί στο λεξιλόγιο μας. Το ξέρεις ότι δεν κάνει να λέγονται αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, αλλά γιατί? Και εμείς έχουμε τα χαρίσματά μας και εμείς δεν είμαστε.
0: Μα έχεις γεμάτος χαρίσματα εσύ. Δεν λέμε για σένα, λέμε γενικά.
1: Ναι, λέει, είμαστε λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μαζί με στενοχωρεί ο καθηγητής Χέντερσον.
0: Βρες εσύ το χρήμα και μη σε νοιάζει. Θα σε βλέπω
1: να δεις πως ψηλώνω εγώ.
0: Δύο μέτρα. Δύο θα δέκα. Σε δύο μέτρα. Βρες εσύ να είσαι τον Μπαγκουί που λένε. Βρες τον Μπαγκουί και μη σε νοιάζει.
1: Λέει, άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους, κάθε ίντσα, σχετίζεται με περίπου $800 περισσότερο ετήσιο εισόδημα. Ετήσιο εισόδημα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, ναι, κάθε ίντσα. Έτσι, $800.
0: Βρες εσύ τα λεφτά και μη σε νοιάζει.
1: Ένας άντρας, λοιπόν, που έχει, είναι 83, μπορεί να κερδίζει κατά μέσο όρο $160,000 περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών από έναν 1,65. Γιατί είναι, παιδιά, ο ψηλός κερδίζει πιο πολλά από μένα?
0: Νίκο, να το κοιτάξουμε αυτό. Έλα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
1: Κάτσε, νωρίς πάμε, ρε. Άντε, πάμε.

0: Real FM.
1: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδών με προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πρέπει να παίξω, δεν

0: Εδώ είμαστε, είπαμε να μπούμε με το τραγούδι την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, έτσι για να το ακούμε.
1: Φύγανε τα παιδιά για έξω.
0: Έχουν φύγει.
1: Μια χαρά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και σε εμάς και κουράγιο.
0: Εσύ, γενικά. Εσύ, Νίκο μου, γιατί θα εμφανιστείς και εσύ στη σκηνή της Eurovision?
1: Όχι, λέω κουράγιο γενικά.
0: Α, με την γενική. Ή ψυχραιμία θα λες ή κουράγιο.
1: Πώς είχε πει ο Ρεν.
0: Δεν θέλω να το θυμάμαι. Κουράγιο. Αξιάχαστη στιγμή.
1: Α, πήγε ο Ντάισεμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, το παίξατε αυτό.
0: Στο ίδιο κανάλι εργαζόμαστε, Νίκο.
1: Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, θυμίζω, ήταν πρόεδρος του Eurogroup και με Βαρουφάκη μετά και τα λοιπά.
0: Ήταν και πολύ ευχάριστος, έξω καρδιά ήταν, το θυμόμαστε.
1: Ήταν πολύ
0: όλοι.
1: Και πολύ
0: χιούμορ. Χιούμορ, πολύ καλός ήταν.
1: Και ήρθε, λέει, τώρα πήγε στον Πυρακάκη.
0: Είναι εκείνος που ψιθύρισε στο αυτή του κύριου Βαρουφάκη.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Με το ύφος εκείνο το πολύ το παγωμένο.
1: Είπε και ο Βαρουφάκης, δεν θέλουμε τίποτα. Άμα δεν θέλετε.
0: Καλά, και το ύφος του κύριου Ντάισεμπλουμ δεν ήταν και το καλύτερο.
1: Καλά, δεν είπε.
0: Εντάξει, άσχετο από το τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και αυτή η εικόνα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ είχε το Σόιμπλε πίσω, ε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και η εικόνα του που είχε έρθει σαν τον Πολάβαρη και όχι.
1: Μα ήταν όλοι, δεν ήταν μόνο ο Ντάισεμπλουμ.
0: Όλοι ήταν.
1: Ο Σόιμπλε, να δει πόσο βαρύ ήταν.
0: Ναι, απλά δεν.
1: Που ήταν στα Eurogroup και καθόταν έτσι, καθόταν με το χέρι. Και δεν μίλαγε ο άνθρωπος.
0: Απλώς αυτό δεν ερχόταν εδώ. Οι υπόλοιποι που ερχόντουσαν εδώ. Οι υπόλοιποι που ερχόντουσαν εδώ με αυτό το Πολάβαρη.
1: Τι να κάνει, έβλεπαν τα μανιφέστα που του δίνατε. Αριθμού δεν δώσατε.
0: Αριθμού
1: δεν δώσαμε εμεί όταν ήταν ο Βαρουφάκη. Τρει σελίδε κομμουνιστικά μανιφέστα στην αρχή.
0: Ναι. Στην αρχή.
1: Και λέει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λέω, άμα δεν δω αριθμούς, τι να μιλήσω. Αυτά είναι ωραία.
0: Στην αρχή υπάρχει μια τοποθέτηση. Προηγείται η τοποθέτηση και μετά έρχονται οι αριθμοί.
1: Όχι, γιατί φεύγεις εκτός Ευρωζώνης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Βαρουφάκης έπαιζε.
0: Πάντως μη μου λες ότι για αυτούς τους τύπους που ερχόντουσαν εδώ πέρα ότι ήταν και λιγάκι.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Και έκαναν άσκηση εξουσίας εδώ. Βρήκανε έτσι.
1: Παιδί μου, αυτοί σου βάλαν τα μέτρα που έπρεπε να είναι για 30 χρόνια, όχι για 5.
0: Αλλά ήταν και ένα ύφος, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου λέει, εγώ κάνω κουμάντο, έλεγε.
0: Αυτό είμαι το κουμάντο τη εικόνα του Ντάισεμπλουμ.
1: Όχι μόνο σου λέει αυτό.
0: Όχι μόνο,
1: όχι μόνο. Η Βόρη κατά βάση. Αλλά και ο Ντάισεμπλουμ ήταν φωτιά. Και ήταν και γεωπόνος, δεν ήταν. Γεωπόνος νομίζω ήταν. Είχε τελειώσει η γεωπονική.
0: Να κάνει εξάσκηση επαγγέλματος στο κεφάλι μας.
1: Ναι. Και ο κύριος Τσιάρας είναι γιατρός και είναι στο Υπουργείο Αγροτικής
0: Ανάπτυξης. Καλά, αυτό δεν έχει σημασία. Εσύ το ανέφερες. Απλά σου λέω και εγώ ότι τι ήρθε να κάνει εξάσκηση εδώ.
1: Ήρθε.
0: Γιατί θυμάμαι και τον Ντομινίκ Στροσκάν, εγώ επίσης πάρα πολύ καλά.
1: Στροσκάν από την αρχή.
0: Όπως δεν ήταν αυτό το ίδιο ύφος.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως έβαλε με άλλο ύφος, αυτός σου έκανε τη ζημιά.
0: Ναι, απλώς είχε άλλο ύφος.
1: Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που λέει: έχω το πιστόλι, λέει, πάνω στο τραπέζι.
0: Το όχι, ναι.
1: Το πιστόλι, το όχι, αλλά τι έγινε στο τέλος.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Άστα.
1: Τώρα θα τα δείτε στο βιβλίο.
0: Ναι, γιατί.
1: Όταν γράψουμε βιβλίο.
0: Ναι.
1: Θα τα δείτε.
0: Α, θα γράψει και βιβλίο.
1: Λέω, ρε παιδί, μάλλον.
0: Έχουν γραφτεί αρκετά από τότε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν μπροστά αυτοί που τα έγραψαν.
0: Όχι.
1: Εμείς ήμασταν σε διαπραγματεύσεις, να ξέρεις. Τα ζήσαμε εκεί από μέσα.
0: Εντάξει, και εμείς τα περιγράψαμε στο
1: λεφτό. Έχω πιτσικάτες εγώ φωτογραφίες και τέτοια.
0: Έχεις και φωτογραφίες.
1: Πολλές. Και έχω και τα off εγώ. Ανάστα ο κύριος να σας κάνω. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Θεοχάρη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Τάζησε και ο κύριος Θεοχάρης από κοντά.
2: Ευχάριστες
1: αναμνήσεις.
0: Ναι, ευχάριστες αναμνήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο κύριος Θεοχάρης να δεις εκεί δουλειά με φούντες δουλειές.
0: Ναι.
1: Να πιέζεται από παντού. Τα ξεχνάω εγώ αυτά.
0: Στην πρέση.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον μια φορά που ήρθε ο κύριος Σόιμπλε. Πόσο υπό αποκλειστές πόρτες ήταν πολύ ευχάριστος η εικόνα που δείχνει απ' έξω. Ήταν όλο αστεία, ανέκδοτα, τέτοια, δηλαδή πραγματικά πίσω... πολύ διαφορετικό
0: άνθρωπο ναι.
2: Από ό,τι έδειχνε για, όταν φορούσε το κουστούμι της.
1: Βέβαια, χαλαρός. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πήγε στον Πυρακάκη και λέει χαίρομαι πολύ που έρχομαι μετά από 10 χρόνια.
0: Και να μην ερχόσουν.
1: Ότι η οικονομία σας έχει φτιάξει, λέει, και ότι έχετε και πρόεδρο του Eurogroup. Έχει η Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος, λέει γι' αυτό.
0: Εμέ είσαι, έχεις βάλει το δαχτυλάκι σου γι' αυτό, ναι. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Τέλος πάντων, αυτά είπε ο άνθρωπος, στο ρεπορτάζ λέω.
0: Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και ο Τραμπ τραβάει το σκηνή, δηλαδή η Τεχεράνη, ας το πούμε, κατέθεσε μια πρόταση. Τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα λιμάνια του Ιράν παραμένουν κλειστά. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση.
2: Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο, τουλάχιστον δεν είναι ενεργό το μέτωπο, δηλαδή αυτό που ζούσαμε προηγουμένως καθημερινά. Δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή από τους αισιόδοξους που έλεγαν ότι μπορεί να έχουμε γρήγορη επίλυση. Και δυστυχώς και οι επιπτώσεις, ακόμα και αν αύριο πούμε ότι έτσι με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκουν, οι επιπτώσεις θα πάρουν καιρό για να αντιστραφούν, όσες αντιστρέφονται. Και βέβαια όλοι και όλες θα πρέπει να κάνουν ξανά κινήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, φανταστείτε να ήσασταν στο Ομάν, στο Κατάρι, στα Εμιράτα. Επανεξετάζεται πλήρως όλο το πλέγμα των σχέσεων που έχετε με κάθε χώρα υπό το πρίσμα του τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή θα δούμε μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Πόσο καιρό, δηλαδή και αύριο, αν ας πούμε ότι αύριο είχαμε αποκλιμάκωση, πόσο καιρό θα ήθελε η αγορά, η κατάσταση διεθνώς να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι το ενεργειακό. Στο ενεργειακό επίπεδο έχεις κάποιες επιπτώσεις οι οποίες είναι άμεσες. Είναι το χρηματιστήριο, οι τιμές ας πούμε μπορεί να αποκλιμακωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Απ' την άλλη έχεις επιπτώσεις όπως τα πλήγματα στις υποδομές του Κατάρ, αυτό το 17% της παραγωγικής ικανότητας το οποίο έχει χαθεί, το οποίο θέλει 3 με 5 χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως. Που σημαίνει ότι παίρνει πολύ καιρό. Απ' την άλλη έχει επιπτώσει στις τιμές των τροφίμων, αυτές θα έρθουν γιατί είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή των λιπασμάτων και όλα αυτά που χρειάζονται για τη σπορά, τα οποία θα τα δούμε. Η σπορά τώρα στην Ινδία μόλις γίνεται αυτές τις εβδομάδες, σε 6 μήνες θα δούμε εάν και κατά πόσον θα είναι επιτυχής και δεν θα έχουμε θέματα έλλειψης τροφίμων και το καθεξής.
0: Άρα πάμε για δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως το λέμε τώρα, και σε όλους τους κλάδους, και τουρισμό και αγορά και πετρέλαιο και
1: ενέργεια. Τουρισμός είναι πολύ συγκρατημένη, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε και οι τιμές αλλάζουν στα καταλήμματα, αλλά και οι κρατήσεις είναι λιγάκι περιορισμένες.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ συνολικότερα, γιατί βρέθηκα τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Ντουμπρόβνη, και εκεί ήταν και ο υπουργός τουρισμού της Ισπανίας, ο Τζόρντι Χερέου, καλός φίλος, αλλά και της Κροατίας, τον Σιγκλαβίνα, και οι δύο μου είπαν ότι σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις δεν είναι ακόμα σοβαρά αρνητικές. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα αντέξουν τουλάχιστον για φέτος. Αν όμως, γιατί φέτος έχουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις, έχουμε προφανώς τη μείωση των μεγάλων μακρινών ταξιδιών, η Ασία και τα λοιπά, δύσκολα θα έρθουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Απ' την άλλη έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο, οι Ευρωπαίοι να μένουν στην Ευρώπη και κάπως λίγο η ζήτηση να αντικαθίσταται.
1: Είναι ο φόβος ή η οικονομία πιο πολύ, κύριε Υπουργέ? Είναι ο φόβος να μπει στο αεροπλάνο άλλος ή οι οικονομικές επιπτώσεις?
2: Και το κόστος.
0: Έχουν ανέβει τα αεροπορικά πάρα πολύ και θα ανέβουν.
2: Ανεβαίνουν διότι είναι κλειστοί οι αεροδιάδρομοι, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, είναι πολύ ακριβά και σε πολλές περιπτώσεις τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αυξάνουν το κόστος λιγότερο στις κοντινές, στους προορισμούς, και πολύ περισσότερο στους μακρινούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος το σκέφτεται. Εάν ο πληθωρισμός τον επόμενο χειμώνα έχει αρχίσει και χτυπάει στην καρδιά των τροφίμων, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα προτεραιοποιήσει τα τρόφιμα και όχι τα ταξίδια και τις διακοπές.
1: Για να ζήσει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ανησυχητικό όμως όταν ανεβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα σταματήσουν, ξέρεις, και τα πήγαινε, αλλά και στην Ελλάδα δεν θα έχει ένα κόστος.
1: Εσωτερικά,
0: ναι, και εσωτερικά, αλλά και απ' έξω, βρε παιδί.
1: Βέβαια, και οι Αμερικανοί είναι καλοί τουρίστες, όπως ξέρει ο υπουργός καλύτερα.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή έχει περάσει από τον κλάδο του.
1: Α, σου πω εγώ, παιδί μου, του συγγενείς μου, που έχω συγγενείς έξω, έτσι. Και μου λένε, παιδί μου, σκεφτόμαστε να ανέβουμε στο αεροπλάνο. Δεν φοβόμαστε με την έννοια, αλλά το σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτσι με τα μάτια ανοιχτά. Έχουμε ήδη πάρει τις πρώτες μέρες τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας, σε δεύτερο χρόνο τα μέτρα στήριξης, σε τρίτο χρόνο ένα δεύτερο κύμα μέτρων στήριξης των οικοκυριών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, το κάνουμε ελεολογισμένα, ώστε να έχουμε πυρομαχικά, γιατί ακριβώς θα ήταν χωρίς λογική κάποιος, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ρίξει όλα τα χρήματα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά κυρίως δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έχουμε άλλες δηλώσεις διαφορετικές, είτε από τη μία μεριά του του Ατλαντικού, είτε από την μεριά του Ελλάδα.
1: Έχετε κρατήσει 200 εκατομμύρια, 250 από ό,τι καταλάβαμε, από τον κύριο Πιερακάκη για τον Ιούνιο ενδεχομένως.
2: Κοίταξτε, τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι προσωρινά, επεκτείνονται κάποιοι για κάποιους μήνες. Θα συνεχίσουμε την επέκτασή τους για όσο καιρό χρειαστούν. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Γιατί υπολογίζουμε το άμεσο κόστος που είναι για δύο μήνες, ας πούμε, 300 εκατομμύρια, αλλά αυτό ετησιοποιημένο είναι 1,8. Αν χρειαστεί τα ίδια μέτρα να τα επεκτείνεις δύο μήνες και να κλείσεις χρόνο, 1,8 δις θα σου κοστίσουν.
1: Ναι. Γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα, κύριε Υπουργέ.
0: Πάλι στη ΔΕΘ, Νίκο.
1: Στη ΔΕΘ. Κάνα δεις ένα κόμμα δύο.
0: Πάλι στη ΔΕΘ. Ο κύριε Θεοχάρη ξεκινάει από το Φεβρουάριο για τη ΔΕΘ. Ξεκινάει. Το πακέτο, ο Νίκος το ξεκινάει από το Φεβρουάριο, να ξέρετε.
2: Πραγματικά, πραγματικά. Κοιτάξτε, οι οικονομικοί συντάκτες έχουν τη ΔΕΘ, α το πούμε, ως το.
1: Την κορονίδα. Είναι η κορονίδα μα.
0: Την ψυχούλα.
1: Δύο είναι. Έτσι. Είναι η ΔΕΘ και ο προϋπολογισμό. Δύο είναι ημερομηνίε.
2: Και επειδή είναι πολύ έμπειρο ο κύριο Ζωτάκο, ξέρει ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα μέτρα στήριξης έρχονται σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και είναι καλό που η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν πυρομαχικά, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει κάποια μέτρα οριζόντια, λίγα. Τα περισσότερα όμως που αποφασίζει είναι ευελιξία στους εθνικούς προϋπολογισμούς να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν το πληθυσμό τους. Αυτή η ευελιξία θα ήταν κενό γράμμα αν εμείς ήμασταν σε μια λογική ελλημάτων όπως είναι οι περισσότερες χώρες από τις 27-22.
0: Εκτός από τον προϋπολογισμό και την πιστήτηρη του προϋπολογισμού είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση και από τον Πρωθυπουργό να μην μείνει τίποτα πίσω. Και υπάρχει και μια επιτήρηση από τον κύριο Παπαθανάση. Σωστά, το λέω, Νίκο, εσύ που τα ξέρεις.
1: Είναι και υπουργεία τα οποία δεν απορροφούν πολύ γρήγορα και τρελαθεί τώρα το οικονομικό επιτελείο.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε όταν ένα πρόγραμμα κλείνει και δικές τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που κάθε 7 χρόνια έχουν τους κύκλους, είναι δεδομένο και γνωστό ότι χρειάζονται να γίνονται ανακατατάξεις. Ο προγραμματισμός δεν βγαίνει πάντοτε στο 100%. Και δεν βγαίνει από την αρνητική πλευρά σε κάποια προγράμματα, δεν έχουν απορρόφηση. Βγαίνει όμως από τη θετική σε άλλα. Είναι άλλα προγράμματα τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες και λέμε μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι γίνονται διάφορες προσαρμογές ώστε να μπορέσει να υπάρχει απορροφητικότητα στο 100%. Να είστε σίγουροι ότι και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, που εκεί δεν έχουμε προβλήματα, νομίζω ότι προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κυρίως στο πεδίο των έργων, καμιά φορά κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες προσφυγές, οτιδήποτε πηγαίνουν τα πράγματα πίσω, και επειδή αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορόσημα κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή πρέπει να το τελειώσει το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, επειδή κυριαρχεί η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, πώς την είδατε εσείς? Η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική, όμως το Πασόκ επιμένει ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει εφαρμοστεί και στην Ευρώπη και με καλά αποτελέσματα.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι και εμείς διαθετούμε το χρόνο, μα θέλουν. Δηλαδή, σου λέει 4 μέρες με 10 ώρες.
0: Ναι,
1: είπε η κυρία. Και ισχύει, θα αρχίσει να ισχύει τώρα αυτό. Ναι, ελάτε,
2: κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο από πού έρχεται αυτή η πρόταση. Με το μανιφέστο του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα προφανώς υπήρχαν κάποιες διαρροές, γιατί μιλάει για το ίδιο πράγμα και προσπάθησε την αγωνία του το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης κάπως να προλάβουν να το πούνε έτσι κανένα 12 ώρο πριν βγει το μανιφέστο, έτσι να προλάβουν. Έτσι όμως δεν φτιάχνονται οι προτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν

0: εκτός από τους πολιτικούς. Το τρίτο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, έχουμε μια τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συνεπώς, αυτό που θα οδηγούσε το 35ωρο είναι να μην έχεις να βρεις άνθρωπο στο άμεσο προσεχές διάστημα για να κλείσεις την τρύπα των 5 ωρών που σου λείπουν. Και το αποτέλεσμα είναι ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Συνεπώς, θα οδηγούσε σε μια συγκέντρωση τις δύναμεις της οικονομίας μας, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι ιδεολογικά το ανάποδο από αυτό που θεωρητικά τουλάχιστον πιστεύει το Βασοτάκη. Έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω τι πιστεύουν και τι λένε, γιατί άλλα λένε υποτίθεται στις ιδεολογικές ατάκες και άλλα στα μέτρα τα συγκεκριμένα που προβλέπουν.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλό ήταν μήνα. Ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
4: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος θα έρθει.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε έτσι. Για τα 2 λεπτά λοιπόν τα επόμενα θα σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής ποδηλαθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του τόνου. Του τόνου του ψαριού, ε.
1: Μάλιστα.
0: Και Παγκόσμια ημέρα το blogger. Εδώ γιορτάζετε εσείς που είσαστε blogger.
1: Εγώ. Καλά, ναι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι, στο καφενείο.
1: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα και καλό μήνα. Θα πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο στον Πανετολικό και θα φάει κοντοσούβλη και προβατίνα και κοκορέτσι έτσι. Και θα έρθει να μας πει για τη γράμμωση και το σώμα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Στη σιαβατιάτικη εργασία είναι πρωταθλητές οι Έλληνες, λέει η Eurostat.
1: Το ξέρω.
0: Δουλεύουμε περισσότερο από όλους Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι ξέρω, Νίκο. Εγώ κάτι ξέρω πολλά.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Εγώ είμαι το δείγμα μόνη μου.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Δεκαετίες, όχι χρόνους, δεκαετίες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, καλημέρα, καλό μήνα. Η διαφορά μας, κύριε Ρογκάκο, με τον Ρονάλντο είναι η ώρα γυμναστικής, όχι ποσότητα φαγητού μόνο. Σε νιώθω.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο. Ο Γιώργης, καλημέρα, λέει. Α, Πανετολικός, το διάβασες. Ο Νίκος, καλημέρα.
1: Η Βέρα λέει, είναι ευαίσθητος ο κύριος Ρογκάκος. Η γενιά, αγαπητή Ρίτσα, είναι κάθε 25 με 30 χρόνια. Είναι άλλη γενιά, ό,τι έχει γεννηθεί, ό,τι γεννηθεί από έναν άνθρωπο. Άρα, άτομα που βρίσκονται ηλικιακά μέσα σε αυτά τα όρια είναι η ίδια γενιά.
0: 25 με 30 χρόνια διαφορά.
1: Είναι η γενιά. Ας σου λέει ότι είμαστε η ίδια γενιά, αυτό θέλει να πει.
0: Άρα. Μη λέτε όταν βλέπετε στάρ.
1: Για καλό το λέει.
0: Το ξέρω,
1: αυτό
0: το ξέρω.
1: Σε στηρίζει η Βέρα από την πρώτη μέρα.
0: Αυτό θέλω να πω στη Βέρα. Άρα μην λέτε άμα έχει διαφορά. Ποιος είχε διαφορά.
1: Ποιος.
0: Κάποιοι που ήταν μεγαλύτερος ο άντρας.
1: Η γυναίκα.
0: 30 χρόνια. Ένας κύριος που ήταν 85-80 πόσο ήταν.
1: Α, καλά έκανε θες να πεις.
0: Βέβαια, άμα είναι στην ίδια γενιά.
1: Ναι.
0: Και είναι η κοπέλα μας.
1: Τον Γιώργο Μπισμπίκη που 50... λέει ταινία, τι θυμάσαι την ταινία με τον Γιώργο Μπισμπίκη.
0: Όχι, παιδί μου, ναι. Θέλω να πω ότι άμα η γυναίκα είναι 50 και είναι 80-75, δεν είναι, μην το κάνετε θέμα.
1: Όχι, δεν το
0: κάνετε. Είναι στην ίδια γενιά.
1: Ίδια γενιά, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη Μαραγκίδου. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Σόφη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο Κώστας λέει, ποιος θα πουδιάσει από τα ρεύματα, λέει, είναι και μεγάλα παιδιά πλέον.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Α, ναι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σου κάνει νοήματα, τι άλλο να κάνει, να τη ζωγραφίσει.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα, θα θερμομονώσουμε το σπίτι.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26 81 0 28 652.
0: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26 81 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26 81 0 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε με τον Νίκο.
1: Εδώ είμαστε και...
0: Θα παραμείνουμε, καλά ξέρουμε.
1: Αυτή η κοπέλα που ήρθε από το Κάνσας, η Αμερικανίδα, και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Και έγινε viral.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η κοπέλα, η Whitney Robinson.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λέει ότι έχουμε καλύτερες. Η αλήθεια είναι ότι και ποιοτικά και το κόστος των υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από της Αμερικής.
0: Ωραία.
1: Στην Αμερική γίνεται γη χαμός. Θυμάσαι μέχρι που φτάναμε.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ο καθένας το βλέπει τη δική του πλευρά. Του τι λέει, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Τη... Η συγκρίνει κοπέλα... κάτι δικό της με κάτι δικό της. Εδώ εμείς συγκρίνουμε το δικό μας.
1: Ναι, η κοπέλα κάνει ιατρικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Βοηθά τους Αμερικανούς να έρθουν στην Ελλάδα για ιατρικές πράξεις, να κάνουν ιατρικές πράξεις οι άνθρωποι. Να το πεις αυτό ότι έρχονται οι Αμερικανοί στην Ελλάδα να κάνουν ιατρικές
0: καλά,
1: πράξεις.
0: Καλά, θα βγει ο κόσμος να σε κυνηγάει στο.
1: Στην Ελλάδα θα βγει ο κόσμος. Στην Αμερική
0: Ελλάδα.
1: Μπορεί σου λέει είναι
0: στην
1: καλά Ελλάδα. Στην
0: γι' αυτό
1: Ελλάδα.
0: Σου λέω. Ο καθένας το λέει από τη δική του πλευρά. Παρουσιάζει...
1: Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα έχει φουσκώσει σαν παγόνι τώρα.
0: Το Υπουργείο του είναι λογικό. Αλλά σου λέω ότι οι Έλληνες ασθενείς θα το δουν και από τη δική του πλευρά. Κάθε πράγμα έχει πολλές οπτικές. Η ίδια το είδε έτσι. Ο κόσμος εδώ έχουμε
1: καλή ποιότητα υπηρεσιών.
0: Λοιπόν,
1: εμείς εδώ φωνάζουμε.
0: Να πούμε καλημέρα στον Παράσχο, μας έχει στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ρε Παράσχο, πότε θα έρθεις να μου δείξεις για τα τέτοια, για τα μπέλια μου, ρε Παράσχο.
0: Να τον πάρεις και να πάτε στα μπέλια. Πρέπει να πάτε όμως.
1: Παράσχο, στείλε μου, γιατί το τηλέφωνο το. Το έχασα την άλλη φορά, το έχασα ένα χαρτί.
0: Μα γιατί είσαι πολύ συγκροτημένος.
1: Μου το είχε.
0: Δεν χάνεις τίποτα, είσαι.
1: Άντε Παράσχο. Στείλε Παράσχο να σε ρωτήσω για το κλάδεμα.
0: Στον Δημήτρη που λέει ότι σε κουκλάκι ζωγραφιστό, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι, καλά, έτσι.
1: Κοντός μένα, αλλά όσος είμαι να με πεις στο ποτήρι.
0: Ναι.
1: Τι, μόνος μου τα λέω. Εσύ να το πεις αυτό.
0: Λέει ο Κώστας που λέει ότι δεν έχουν απαγορευτεί τα ξέρεις τις λέξεις αυτές που λέμε, χοντρός, κοντός κτλ. Είναι μια λέξη. Δεν έχουν απαγορευτεί με τη διανόμου Κώστα μου, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Παχουλούλης, τρουμπουλούλης.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι ψηλός. Πάμε στο άλλο. Εντάξει,
1: τι όχι ψηλός, δε Σιδίτσα.
0: Όχι ψηλός, λέμε.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του ψηλού. Εγώ έτσι ήξερα μια ζωή. Κοντός.
0: Θα βγει στην τηλεόραση και θα πει.
1: Αδύνατο, ποιο είσαι.
0: Θα βγει στην τηλεόραση και θα πει τη λέξη κοντός.
1: Ναι, αμέ. Άνετα.
0: Βγες εσύ λοιπόν.
1: Άνετα.
0: Βρες και μια συχνότητα.
1: Εδώ θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε.
0: Έλα.
1: Κοντός.
0: Ναι. Ο Γιώργος λέει με τα χάλια της χώρας μας γελάτε. Το ότι είμαστε αστεία χώρα δεν σας πειράζει εμάς. Α, τέλος πάντων. Ο Γιώργος λέει για τη μετανάστευση. Ναι. Έχουμε εμείς, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος λέει δεν είναι γεωπόνος. Λέει έχει πτυχίο αγροτικής οικονομίας. Εντάξει, στη γεωπονική.
0: Λέει όμως.
1: Παίρνεις κλάδο αγροτικής οικονομίας.
0: Ότι αποδείχθηκε ότι δεν το είχε.
1: Εντάξει.
0: Το συνεχίζει το
1: μήνυμα. Το πήρε.
0: Καλά, δεν έχω αγωνία.
1: Το μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Από το σουλάρι μας στέλνει ο Γιάννης καλημέρα και εκείνος. Πληθωρισμός ο Γιάννης από το Ήλιον 5% σε όλη την Ευρώπη, ούτε που ανέβει και ευτυχώς που λαμβάνουμε μέτρα, λέει.
1: Λέει, υπουργέ μου, λέει ο Γιάννης ξανά.
0: Ναι.
1: Τι πυρομαχικά να έχουμε εδώ να δίνουμε, λέει, στην Ουκρανία που μας βομβαρδίζει καράβια και μας κάνει μαγκές με τις βάρκες ντρόν.
0: Και ο Ντένις λέει: Η Ουκρανία βάζει βέτο αν μας δώσει ντρόουν να μην τα χρησιμοποιήσουμε ενάντια της Τουρκίας και εμείς τις δώσαμε όλες τις αποθήκες μας. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, Ντένι. Καύσιμα υπάρχουν και φθηνά, μάλιστα από Ρωσία. Έτσι πες τον κύριο Θεοχάρη, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα.

0: Γιάννης λέει πίσω προϋπολογισμός δεν βγαίνει 100%, αλλά υπερπλεώνασμα πώς βγαίνει. Βγαίνει και ο προϋπολογισμός βγαίνει και ο υπερπλεώνασμα.
1: Και ο Μαργαρίτης λέει καλημέρα. Τα 300 εκατομμύρια λέει τα 200 τα παίρνει αμέσως πίσω στην Αντλία, βρε παιδιά, από τους φόρους. Εννοείται τα ποσά που δόθηκαν. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το έχουμε πει προφανώς, δεν μας έχει ακούσει ο Μαργαρίτης. Ναι. Το έχουμε πει γύρω στις χίλιες. Πώς το λένε, πώς το λέει η ταινία, 1 εκατομμύριο, 101 φορές, 101 και 10. Το έχουμε πει, δεν μας έχει ακούσει ο άνθρωπος, ναι.
0: Λέει. Καλημέρα σας, πλεονάσματα από μη εισαγωγή φαρμάκων και μάλιστα δικαρκυνικών. Σας παρακαλώ, κάντε ένα ρεπορτάζ. Γεια σου, Ρεβάσο, καλημέρα.
1: Και ο Γιάννης λέει: έχουμε έλλειψη προσωπικού γιατί έχουμε καλούς μισθούς και ιδανικές συνθήκες εργασίας. Αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Τώρα ο Μάρκος λέει: καλημέρα,
1: εσύ,
0: καλό μήνα.
1: Τι θα γίνει με αυτά τα δρομολόγια? 11 δρομολόγια λεωφορείου έχουν
0: χρησιμοποιηθεί, παιδιά. Είναι.
1: 11 δρομολόγια οι άνθρωποι παρακαλάνε από το Σεπτέμβριο και έχουμε φτάσει τώρα, πλέον Μάιο. Τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος. Αν είναι δυνατόν σε αυτή τη Χίο. 11 δρομολόγια λεωφορείου στοιχείο στους φοιτητές έχουν χρησιμοποιηθεί.
0: Μπορεί να πάω το καλοκαίρι.
1: Θα σε κάνουν τι το καλοκαίρι, να σε κάνουν να σε.
0: Όχι, να περνάνε. Να μιλήσουν με κανέναν άνθρωπο.
1: Θα έχει περάσει το εκπαιδευτικό έτος, ρε εσύ.
0: Για το Σεπτέμβρη, ξανά.
1: Α, για την καινούργια χρονιά, για την καινούργια σχολική.
0: Κάθε μέρα είναι τι παγκόσμια μέρα. Quiz, ο Βασίλης. Ο Άγγελος λέει σε λίγο θεσπιστεί και παγκόσμια ημέρα της παγκόσμιας ημέρας.
1: Ναι. Και ο Κώστας λέει για το ποτήρι του Ντάιζελ, τον ποτήρι ήταν πλαστό και εκείνος αναφέρεται σε αυτό, ότι ουδέποτε αποφύτησε.
0: Η ομορφιά είναι δώρο, λέει. Το χαμόγελο είναι επένδυση στην οπτική και η ψυχή της παρέας. Κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ζογκάκο, είναι ευσομούλης, λέει και ομορφούλης.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Σας... Καλημέρα, ρε, τι ωραία.
1: Θέλουμε να βγούμε εκτός μικροφώνου. Εσύ θες να βγεις εντός μικροφώνου. Δώσε μας αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Βγούμε.
0: Ο λαθροτακουστής λέει. Νίκο, ο Ρονάλντο έχει 7% λίπος στο σώμα του και εμείς 7% σώμα και όλο το άλλο λίπος. Σωστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Και όχι άγχος και υπέρταση. Αυξάνονται τα εγκεφαλικά λόγω της υπέρτασης και του άγχους. Πρέπει να ελέγξουμε την πίεσή μας, ε.
1: Α, εμένα είναι συνέχεια υποτασική, αλλά μου την ανεβάζεις, πρέπει... να ξέρεις.
0: Εγώ είμαι γι' αυτό, να μην είσαι υποτασική, να είσαι τα ίσα σου.
1: Λιποθυμία.
0: Γι' αυτό, τώρα δεν λιποθυμάζω.
1: Με σένα τώρα όχι, την έχω, πίεση. Την ανεβάζω πολύ ψηλά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η Ζόη Κράβιτς μας έδειξε το δαχτυλίδι στο μονόπετρο, λέει, που αραβωνιάστηκε με το Χάρι Στάιλς. Τα λέω και αυτά γιατί...
1: Ναι, γιατί έχω και μεγάλη αγωνία για το μονόπετρο. Ιστορία. Το ξένο μονόπετρο,
0: το
1: μεταξύ.
0: Ξένο.
1: Να ήταν και κανένα δικό μου να το πω, αλλά...
0: Θα δω τι ύψος έχει αυτός.
1: Ο Χάρι Στάιλς.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 1,80
0: είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ ψηλός.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι, είναι πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και πάρα πολύ επιτυχημένος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και δίνει και μονόπετρα.
1: Ναι, δίνει και
0: αλλά δεν είναι ψηλός.
1: Δεν δίνει
0: μονόπετρα. Μου έχει κάτι, θα μου μείνει τώρα εμένα ψυχολογικό αυτό με το ύψος.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Βαρδακαστάνη.
0: Παλιός φίλος και γνώριμος. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι λέω σε όσους μου δίνουν συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να μου τα πείτε στο τέλος.
0: Και στο τέλος θα τα πούμε. Και στο τέλος.
1: Ναι. Να φέρουμε καλά. Και λίγη τύχη. Να φέρουμε τύχη.
0: Μην νομίζετε κι εσείς, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι θα τα πετύχετε όλα όσα θέλετε και είναι πολλά και σημαντικά. Αλλά τα περισσότερα θα τα πετύχετε.
1: Να μας πει και τις προτεραιότητες που έχει ως γραμματέας.
2: Η ζωή, ξέρετε. Έχει στροφές, δεν είναι αυτή η γραμμή.
0: Έτσι είναι.
1: Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες? Έχετε κάποιες προτεραιότητες να υλοποιήσετε ως γραμματέας τώρα?
2: Η δουλειά του γραμματέα του κόμματος είναι πρώτα και κύρια να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και να μετέχει την πλήρη λειτουργία του πολιτικού οργανισμού ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Όταν λέω κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ, πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία τα νέα όργανα που έχουμε θεσπίσει με το καταστατικό που ψηφίσαμε στο συνέδριό μας. κυρίως τα περιφερειακά συμβούλια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει αιρετά περιφερειακά συμβούλια. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι σύνεδροι που ήταν στο συνέδριο του Μαρτίου από κάθε περιφέρεια εκλέξανε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν υποψήφιοι από αυτό το σώμα των συνέδρων.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι έχουμε 13 περιφερειακά συμβούλια σε όλη τη χώρα που έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να κινητοποιήσουν το ΠΑΣΟΚ τις κοινωνίες των περιφερειών.
1: Άρα, επί της ουσίας, ένας ρόλος οργανωτικός, δηλαδή για να έχει αποτύπωμα στην κοινωνία, να υπάρχει αυτό που λέμε κινητοποίηση. Κοιτάξτε, του μηχανισμού.
2: Πάμε σε εκλογές.
0: Να τους ξεσηκώσει, να βγουν στην κοινωνία. Αυτό θέλει να κάνει ο κ. Βαρδακαστάνης.
2: Ακούστε, νομίζω ότι είμαι το πρώτο, ας το πούμε υψηλό βαθμό, έτσι είναι, στέλεχος κομματικός στη χώρα, που προέρχεται αμιγώς από την κοινωνία των πολιτών.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αλήθεια.
2: Όχι από κομματικούς μηχανισμούς περικούς.
0: Αλήθεια.
2: Το τιμώ, αλλά λέω την αλήθεια ποια είναι. Και εκεί είναι που ο Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη μου, η ζωή θα δείξει το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου όμως έκανε τη διαφορά με την πρόταση του.
0: Και έκανε μια πολύ ωραία διαφορά. Κύριε Βαρδακαστάνη, ξέρουμε και τους αγώνες που έχετε δώσει στην κοινωνία, αλλά και αυτά τα οποία απαιτείτε και θέλετε συνέχεια από την όποια κυβέρνηση και να ήταν.
2: Εγώ κύριε Ρογκάκο, θέλω να ξεκαθαρίσω και από την εκπομπή σας κάτι. Υπήρξα και είμαι χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία,
0: mm-hmm.
2: στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και επίσης υπήρξα πρόεδρος και στην Παγκόσμια. Από την Παγκόσμια Ομοσπονδία έχω αποχωρήσει από το 2024.
0: Mm-hmm.
2: Από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αποχωρώ μετά από 27 χρόνια πρόεδρος.
0: Mm-hmm.
2: Σε μια εβδομάδα ακριβώς, 9 του μηνός, τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που θα γίνει στην Κύπρο.
0: Ναι,
1: ναι, η πορεία σας μέσα στην κοινωνία των πολιτών, αυτό που λέει, είναι πολύ σπουδαία.
2: Θα αποχωρήσω οπωσδήποτε μέχρι τέλος του Μάη. Δηλαδή, αλλά επειδή ήταν πολύ ξαφνική η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη,
0: mm-hmm.
2: Δεν μπορούν να γίνουν όλα ξαφνικά.
0: Όχι,
2: να γίνουν θεσμικά, σοβαρά και μετρημένα.
1: Ετοιμάζεστε τώρα, είπατε προηγουμένως ότι είναι σε εκλογική χρονιά. Έχουμε, αν δεν είναι τώρα την άνοιξη του 27, μπορεί να είναι και νωρίτερα. Ετοιμάζεστε εσείς και πώς είναι πιθανώς να πάρει σάρκα και οστά ο στόχος πρωτιά με μία ψήφο? Έτσι, ακούστε, δεν είναι δύσκολο? Εσείς σας άνθρωπος από την κοινωνία.
0: Από το 13% τώρα είναι χαμηλό λίγο το ποσοστό, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι από το 13% το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 25%.
0: Mm-hmm.
2: Και από το 25% πήγε 48%. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχει μόνο μεταβλητές στο σύστημα το πολιτικό, δηλαδή με την εμφάνιση πιθανών νέων σχημάτων, κομμάτων ή ιστών ή οποιασδήποτε μορφής αυτά πάρουν, αλλά έχουμε και ισχυρές μεταβλητές ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Να το θυμάστε αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις βέβαια δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό που λέμε την ανατροπή, αυτό τη νίκη με μία ψήφο.
2: Ο λαός θα δημοσκοπήσει τις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό αλήθεια είναι, αλλά το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Εδώ δεν το βλέπω εγώ. Βλέπω λίγο να κοιμάται στην περιφέρεια, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Όχι, το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια κοιμάται.
0: Ναι, με. Δεν έχουν βγει στους δρόμους, εννοώ. Δεν έχουν βγει.
2: Ακούστε, άλλο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια δεν κοιμάται, βρυχάται.
0: Εντάξει, άμα αυτό πιστεύετε, εντάξει, είναι καλό.
2: Όχι, γι' αυτό βλέπουμε, γι' αυτό ξέρουμε. Κάναμε προσυνεδριακές διαδικασίες, ήμουν υπεύθυνος της ΚΟΕΣ, όπως ξέρετε, πάνω από 400 εκδηλώσεις προσυνεδριακού διαλόγου στο σύνολο της επικράτειας. Συνομιλήσαμε με χιλιάδες ανθρώπους.
0: Θέλω να πω, δεν πείθει όπως φαίνεται. Αυτό. Δεν ξεκολλάει η βελόνα που είπε και ο κύριος
1: Γερουλάνος.
2: Ακούστε, τη βελόνα εξαρτάται από ποια μεριά τη βλέπει κάποιος.
0: Προς τα δεξιά να πάει η βελόνα. Όπως πάει η ώρα να πάει, να ανεβαίνει.
2: Ναι. Από ποια μεριά τη βλέπει και από το πόσο την κουνάμε εμείς που λέμε ότι.
0: Όπως έλεγε άλλος, όπως μπαίνω δεξιά. Όπως τη βλέπω να πηγαίνει δεξιά.
2: Καταλάβατε τι πως εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Από το συνέδριο και μετά, το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα μήνυμα από όλα τα στελέχη του. Το μήνυμα της πανστρατιάς για τις εκλογές που έρχονται. Αυτό εκπέμπει. Και
0: μακάρι.
2: Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα αποτέλεσμα που το έχω έτσι πρόχειρο στο μυαλό μου. Η GPO το Μάρτι έδινε διαφορά στην πρόθεση της ψήφου μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας 14,7 μονάδες. Mm-hmm. Η δημοσκόπηση του περασμένου Σαββάτου τη διαφορά στην πρόθεση, μιλάω πάντα, έτσι, την έκανε 11. 3,7 διαφορά. Οπότε η βελόνα κουνήθηκε και από τις δύο πλευρές.
1: Τώρα,
0: μακάρι.
1: Εκτός από το θέμα το δημοσκοπικό, κύριε Βαρδακαστάν,
2: είδαμε... Το εκλογικό τοπίο πάντως το βράδυ των εκλογών δεν έχει καμία σχέση με τις δημοσκοπήσεις και θα σας πω και τούτο αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να ολοκληρώσετε τις σκέψεις.
2: Ακούστε με λίγο, ακούστε. Θυμάστε στο παρελθόν που οι αξιόλογοι επιστήμονες της χώρας που κάνουν τις μετρήσεις δίνανε και το σφάλμα, λέγανε συμπλήν.
0: Συμπλήν 2 λέγανε.
2: Ναι, θυμάστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
2: Για πέστε μου μια δημοσκόπηση τα τελευταία χρόνια που το λέει, μια εταιρεία.
0: Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Νομίζω εννοείται, ναι, γι' αυτό
0: εννοείται.
1: Δεν το λένε.
2: Όχι, δεν εννοείται.
1: Μας έχουν
2: τίποτα.
1: Εκπαιδεύσει δηλαδή πια και ξέρουμε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, όχι.
0: Το θέμα μας, κύριε Βαρδακαστάνη, είναι αν το 13...
2: Συγγνώμη,
0: κύριε Βαρδακαστάνη, μισό λεπτό. Δηλαδή αν το 13, αν 15 είστε ευχαριστημένοι. Ή αν η Νέα Δημοκρατία το 30 είναι 32 ή 28.
2: Μη συγχωρείτε, οι δημοσκοπήσεις, οι δύο μέτρων ανάλυσης και GPO δώσαν 15 και 16.
0: Εγώ βλέπω την προράτα που δίνει 11 σε εσάς και 24 σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και δίνει 11 στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίς αναγωγή βέβαια.
1: Ναι, είναι χωρίς αναγωγή.
0: Με την αναγωγή να πούμε 13-13,5 με 29-30. Αν είστε ευχαριστημένοι με το Simplin 2, δεν νομίζω ότι πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
2: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Το είπα ότι δεν δίνουν το συμπλήν,
1: ναι.
2: Γιατί και οι ίδιοι δημοσκόποι δεν είναι σίγουροι για αυτό που δημοσκοπούν.
1: Α, λέτε ότι είναι ρευστό πολύ το σώμα που γίνονται οι δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί δεν μας λένε, για παράδειγμα, πόσα πρόσωπα προσπαθούν να επικοινωνήσουν για να δημοσκοπήσουν. Δηλαδή, αν θέλουν να επικοινωνήσουν με 5-6 χιλιάδες, 7 ή 8 για να πιάσουν κύλιους, τότε αυτό που δημοσκοπούν είναι πολύ μικρότερο από αυτό που ζωή. Αλλά μην πούμε σε αυτά.
1: Ναι, μην πούμε στο κομμάτι τόσο ανάλυση τη δημοσκοπήση. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Είναι άξιοι επιστήμονες, θα πρέπει να, όπως όλοι, πρέπει να εξυγχρονίσουμε το λόγο μας, τις πολιτικές μας, τις δράσεις μας. Και αυτοί θα εξυγχρονίσουν τα εργαλεία.
1: Επειδή είδαμε μια εβδομάδα πολύ ψηλών τόνων και στη Βουλή και γενικά πολύ ψηλών τόνων αντιπαράθεσης και με το ΠΑΣΟΚ σε διάφορους τομείς και με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας έχει, ας το πούμε, μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, έχει και με τα άλλα κόμματα, έχει και με το ενδυνάμει κόμμα του κύριου Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ. Το ποιο βάζει τώρα στο στόχαστρο.
2: Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ, ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία ως στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Μάλιστα.
2: Όπως ιστορικά υπάρχει. Είναι δεδομένο και δεν το συζητάμε. Δεν θα μας βάλει η Νέα Δημοκρατία στη λογική ότι εμείς είμαστε πρώτοι, φεύγουμε, αγωνιστείτε εσείς για τη δεύτερη θέση. Γιατί βασικά αυτό θέλει να κάνει. Να περάσει αυτό στη λογική των πολιτών. Εμείς όμως παρακολουθούμε, μελετάμε, θα εμφανιστούν όποιοι είναι να εμφανιστούν, με όποια μορφή επιλέξουν οι ίδιοι. Δημοκρατία έχουμε. Η δημοκρατία, ξέρετε, είναι πλατιά. Τους δέχεται όλους, αλλά στην κάλπη μπαίνει ένα φάκελο και
0: τιμωρεί.
2: Ένα φορέλιο.
0: Τιμωρεί στην κάλπη η δημοκρατία.
2: Και τιμωρεί στην κάλπη, βεβαίως.
0: Με την αριστερά.
2: Το παράδειγμα της Ουγγαρίας.
0: Έτσι, σωστό. Με την αριστερά τώρα, με τους υπόλοιπους, γιατί δεν βρίσκεται μια κοινή συνισταμένη, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Η κοινή συνισταμένη βρίσκεται όταν υπάρχουν συνιστώσεις.
0: Σωστό. Βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ, από τις πολλές συνιστώσεις, είδατε τι πάθανε.
2: Ναι, ακούστε όμως. Ναι, εγώ απάντησα και μαθηματικά λίγο.
0: Είπα, ναι,
2: συνισταμένη, ναι, συνιστώσεις με ποιες? Αφού είναι κινούμενοι άμμος.
1: Ναι. Δεν έχει διαμορφωθεί.
2: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Αφήστε να δείξει η ζωή. Και για εμάς η στρατηγική μας είναι δεδομένη. Ναι. Είναι αυτόνομη πολιτική πορεία. Με μία ψήφο πρώτη να μπορούμε να θέσουμε την ατζέντα.
0: Μακάρι.
2: Και ο λαός αποφασίσει ποιους θέλει.
0: Μακάρι, ποιους μακάρι. Θέλει, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Για να συζητήσουμε.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη,
1: σας ευχαριστούμε
0: θερμά.
1: Πολύ. Καλή επιτυχία, και, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Ναι, δώστε μου μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι σημαντικό για τους ακροατές.
0: Ναι.
2: Από το Φεβρουάριο υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων με επικεφαλή το ιστορικό στέλεχο Πέτρο Λαμπ.
0: Μάλιστα.
2: Από το Φεβρουάριο επίσης υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης που είναι το άλλο ιστορικό μας τέλεχος μπροστά, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
0: Μάλιστα.
1: Δεχτήκατε και κάποιους μέσα στην εβδομάδα, καλώς τα δεχτήκατε. Ναι.
0: Γύρω Φαραντούρ.
2: Ναι, και έχει ο λαός.
1: Και έχει ο λαός.
0: Και έχει ο λαός και έχει ο Θεός. Κύριε Βαρδακαστάνη,
1: σας ευχαριστούμε. Πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ. Μας λυπεί ο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Γήθι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.
1: Το πιο μαγευτικό.
0: Διεκδικήστε. Να προσθέσω εγώ. Ναι, άστο, μην προσθέσει τίποτα.
1: Γιατί είναι πατρίδα μου.
0: Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε λοιπόν το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και το στιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων, εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία από τη συγγραφέα best-seller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης της Ελλάδας που σε ανταμείβει με κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Γαστρονομία.
1: Αυτή είναι η εισαγωγή για σένα.
0: Βάλτε. Τα πουλάκια. Τσίου τσίου.
1: Έλα, προχώρα.
0: Η δημοσιογράφος ή συνήκα συναντά στην άωσα της Πάρου τον Ευγένη Χαμηλοθόρη, δημιουργό του ομίλου Μπαρμπαρόζα, στο εστιατόριο. Ωρε Παναγία. Συζητούν για τη φιλοσοφία της φιλοξενίας και δύναμη της εμπειρίας. Ο corporate executive chef, ο Κώστας Γιωργαντζάς, προτείνει νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο. Τρως κοτόπουλο.
1: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Καλά, δεν πειράζει, ας εμείς που τρελαινόμαστε. Τι θα λέγατε για αλμυρό κέικ με κοτόπουλο, μανιτάρια, μπέικον, ωραία, πάνε. Λαζάνια με μπουκές κοτόπουλου και μπαμ κοτόπουλου με φρέσκο κόλιανδρο. Στήθες κοτόπουλο στο φούρνο με baby πατάτες. Μπουτάκια κοτόπουλο με καραμελωμένα κρεμμύδια.
1: Σιγά, λιγοθήκαμε, Νίκο, σιγά.
0: Μα εγώ να δει, μου πρέπει, δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Κολλάει το στόμα σου, έλα.
0: Άνοιξαν οι σιελογόνια δένες.
1: Κατά, πάρε, πιες λίγο νερό,
0: κοτόπουλο, έλα. Με καπνιστή πανσέτα. Για με αφορμή τη γιορτή της μητέρας ταξιδεύουμε νοερά, λέει, με τα comfort foods του κόσμου. Ωραία. Μαμαδίστηκα πιάτα.
1: Ωραία τα μαμαδίστηκα.
0: Η σεφ Αντιγόνη Στρατιλάτη και ο Γιώργος Θεοδόρου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψησίματος. Οπ. Φουρνίζουν λαχταριστά ψωμιά. Η Meat and Fire Chef με Σίνη Λαμπράκη μας οδηγεί στον κόσμο του ριμπάι. Ωραία τα ριμπάι.
1: Α, σιγά, Νικό, έλα.
0: Εύκολο και γρήγορο ριμπάι στο τηγάνι, ριμπάι στη σχάρα, μαριναρισμένο. Και εσείς, γιατί χτυπιέται ο Μιχαλέλης, ήρθε.
1: Αφήνει τα πράγματα του, προχώρα, Νικό. Έχει τον νου σου σε αυτό.
0: Η δημοσιογράφος ή συνήθεια ταξιδεύει στη Γεωργία και πολλά, πολλά πιάτα ωραία.
1: Έχει την καλημέρα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την αγάπη του.
0: Αδερφός ο Δημήτρης.
1: Ναι, έχει εσείς και τα αδέρφια σας. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική και όχι μόνο. Έχει στείλει ο Πάνος ένα μήνυμα. Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας που κάποτε παρήχε σχεδόν τα πάντα δωρεάν αλλάζει ραγδαία και θυμίζει όλο και περισσότερο Αμερική. Σε αυτό που έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Στις παιδιατρικές πράξεις καταφεύγησης σε ιδιώτες με κόστος άνω 50 ευρώ, ενώ για γρήγορες επεμβάσεις πληρώνεις απογευματινά χειρουργία. Παρά την καλύτερη κατάσταση της κυβέρνησης, η κυβέρνηση οδηγεί προς ιδιωτικοποίηση, ανισότητες και οικονομική πίεση στους πολίτες και τα νοικοκυριά.
0: Ο Μιχάλης, βλέπεις τι λέει.
1: Τι.
0: Νικόλα, και ένας φίλος του Λουξεμβούργου που ήρθε διακοπές, λέει ότι φάνηκε φθηνή η Ελλάδα, αλλά παίρνει ένα τριχίλιαρο μισθό.
1: Σωστό, σωστό. Ένα καταπληκτικό έχει στείλει ο Χρήστος. Λέει καλημέρα, Νίκο, πες της, όχι κοντός, άψιλος.
0: Έτσι, σωστό.
1: Εγώ έχω αψιλίαση, να ξέρεις, Χριστό. Η αψιλίαση είναι κάτι που με κυνηγάει, να ξέρεις.
0: Εσείς, λέει ο Κώστας, θα αλλάξετε και το κοντό ψαρμός, αλληλούια, επειδή έχει μέσα το κοντό. Καλημέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Κώστας. Ρίτσα στην Αμερική μπορεί να δουλεύεις και να μην έχεις καν ιατρική κάρτα. Αλήθεια είναι.
1: Σωστό.
0: Μην, ναι, διάβασε, λέει, να διαβάσετε, λέει, τι γίνεται και στον κόσμο. Το ξέρουμε, μωρέ, τώρα, γι' αυτό το λέμε κι εμείς.
1: Μα δεν λέμε για την Αμερική. Εμείς λέμε ότι ο καθένας σχολιάζει και βλέπει κάτι με βάση τα δικά του μάτια. Αν συζητήσεις αλήθεια, Έκτορα, με κάποιον από εδώ, θα δεις τι θα σου πει. Έναν άνθρωπο που πάει σε νοσοκομείο. Δηλαδή, καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, όπως και να έχει.
0: Ο Παράσκος λέει, αδερφέ Ρογκάκο, με αποσυντονίζεις από το κλάμα των πορτοκαλιών, αλλά χαλάλι σου, λέει. Γεια σου, ρε Παράσκο. Πότε θα έρθεις στην Αθήνα εδώ να μας πεις τα καθέκαστα. Η Κατερίνα, α, η Κατερίνα Κάβουρα. Λατρεύω πιτσικάτα, λέει, του κυρίου Ρογκάκου. Πίεση δεν αξίζει να κάνουμε για κανέναν, κυρία Μπιζόγλη μας λέει. Δεν αξίζει να είναι μία και μοναδική, σας ευχαριστώ.
1: Ο Αβραάμ έχει στείλει την πρόταση για το πώς θα μπορούσε να ονομάζεται το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Πρόσημα, προοδευτική συμμαχία.
0: Πρόσημα.
1: Ναι, πρόσημα. Πρόσημα. Προ, τελεία, σήμα. Σήμα. Ναι, τελεία.
0: Τι σήμα.
1: Από το προοδευτική συμμαχία σου λέει που θα μπορούσε να είναι ως λέξη, αυτό λέει ο Αβραάμ.

0: Ο Θοδωρής λέει καλημέρα. Για να καταλάβετε, τα ποσοστά του κάθε κόμματος εξαρτώνται από την τσέπη των πολιτών. Και από τη στιγμή που η τσέπη είναι άδεια, ξέρουμε και τα ποσοστά της κυβέρνησης. Όλα τα άλλα είναι για την κουβέντα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, εξαιρετικά.
0: Έχω μείνει στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα στην παρέα. Ό,τι και να λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ό,τι και να προσπαθούν να περάσουν, ακόμα δεν αντιλαμβάνονται τι τους λένε οι δημοσκοπήσεις. Εάν δεν έρθουν κοντά στον κεντρό χώρο, δεν αντιληφθούν ότι αυτοί που πληρώνουν πρέπει να απολαμβάνουν περισσότερα από αυτούς που δεν έχουν πληρώσει ποτέ, θα συνεχίζουν να ονειρεύονται. Καλό μήνα, γεια σου, Αντώνη.
1: Να σου πω, Αντώνης από τη Μήλο. Αντώνη, καλημέρα.
0: Βλέπαμε τη Μήλο.
1: Δεν με πιστεύει ότι έχει πάνω στη θάλασσα, πώς θα λέμε, στο κλίμα. Ότι έχει σπίτι, η Ρίτσαλη θέλει να έρθει να μείνει.
0: Εκεί θα μείνω, τίποτα.
1: Να βγαίνει και να κουμπάει στην άμμο.
0: Και θα στοχάζομαι.
1: Τι να στοχάζεσαι, τίποτα, με αυτά που για... ακούσε εδώ.
0: Θα στοχάζομαι, θα στοχάζομαι.
1: Να αποφορτίζεσαι πρέπει. Ο Νίκος λέει: ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλημέρα και καλό μήνα, αγαπητή Ρίτσα και Νίκο.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας να πω ότι κάποτε ήμουν ένα 70. Τώρα στα 60 έχω κατέβει μερικούς πόντους. Όσον αφορά το λίπος, το έχω χάσει όλο σταδιακά τα τελευταία 15 έτη.
0: Μπράβο του.
1: Ως πολύτεκνη οικογένεια, λέει. Και τίμοι πολίτες χάνουν. Γιατί δουλεύουν οι άνθρωποι πολύ, προφανώς.
0: Βέβαια δουλεύουν. Άμα είναι και πολύτεκνη οικογένεια, πολύ. Και ο Ηλίας λέει, επί της ουσίας, λέει, η κυβέρνηση πάντα βγαίνει από τους δεξιούς, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν απαντώ. Ναι, σωστό. Ένα πολιτικό εκρεμές που πάει από αριστερά-δεξιά, ανάλογα με την τσέπη. Σημειώστε, η απόλυτη της Νέας Δημοκρατίας είναι ψηφοφόροι παρκαρισμένοι. Δεν τους έχει κερδίσει κανείς, λέει.
1: Ο Κώστας λέει ένα ωραίο. Και έχει ο λαός. Γιατί το κάματε, λέει, έχει ο Θεός. Τι δουλειά έχει ο Θεός στις κάλπες. Με προσευχές θα είναι τα προβλήματα του λαού. Καλά θα κάνει ο λαός να μην περιμένει από το Θεό. Καλημέρα σας, Κώστας Πατήσια.
0: Γεια σου, βρε Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Καλαματιάνο.
1: Ναι, και έχουμε να ρωτήσουμε πολλά.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μήνα, κύριε Καλαματιανέ.
1: Καλό μήνα.
2: Και στους δυο σας, στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
1: Με υγεία και χαρά. Να έχουμε υγεία.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από το μανιφέστο Τσίπρα που το είδαμε να δημοσιεύεται χθες, επειδή ξέρουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος πάντα ενημερωμένος και γνωρίζετε τα πράγματα. Πώς το είδατε εσείς, πώς το ακούσατε όλο αυτό?
1: Αυτονόητα είπε βέβαια έτσι.
0: Ναι, αλλά να δούμε πώς το είδατε.
1: Ναι, ελάτε κύριε Καλαματιάνη.
2: Ναι, το μανιφέστο, το κείμενο που δημοσιεύτηκε χθες, είναι μια θετική συμβολή στην κατεύθυνση της ενότητας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Έχει βέβαια και ένα συμβολισμό που δημοσιεύτηκε πρωτομαγιά, μια μέρα που συνδέεται με τους αγώνες και τις θυσίες του κόσμου, της εργασίας. Τι λέει αυτό το κείμενο? Ουσιαστικά ότι τα ρεύματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου, πρέπει να συγκλίνουν, να συμπορευτούν και να συμπαραταχθούν για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος με προοπτική διακυβέρνηση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι κάθε συμβολή που ανοίγει τη συζήτηση από το κέντρο έως τα αριστερά συμβάλλει και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.

0: πραγματικά όρια και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος που μπορεί να αντιπαρατεθεί με την σημερινή κυβέρνηση και να κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Αυτές είναι οι δικές μας αποφάσεις, οι συλλογικές μας αποφάσεις. Γι' αυτό δουλεύουμε και σε αυτό βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συμπαρατακτούμε και να προχωρήσουμε.
1: Εγώ όταν ακούω, κύριε Καλαματιανέ, έτσι νέους όρους, βαρύγδουπες εκφράσεις, άκουσα δηλαδή τον κύριο Τσίπρα για την προστασία του κόσμου της εργασίας, αναγνώριζοντας λέει το πρεκαριάτο ως νέα μορφή σύγχρονου προλεταριάτου. Και προτείνοντας μέτρα, εντάξει, όπως το πεντάρο και τα. Τι είναι το πρεκαριά, δηλαδή θα τα ακούει το κουκουέ αυτό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα από αύριο. Τι είναι αυτοί οι όροι, δεν τους ξέρω εγώ.
0: Ναι, οι εργασιακές συνθήκες και οι σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης έχουν
1: δημιουργηθεί. Αυτές τις ξέρω. Το πρεκαριάτο με το προλεταριάτο και όταν ακούω τέτοια πολλά μέσα, για έλατε.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εργασιακή ανασφάλεια. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που εργάζονται και δυστυχώς δεν μπορούν να φτάσουν τα χρήματά τους για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
1: Αλήθεια.
0: Το βλέπουμε παντού δίπλα μας. Mm-hmm. Ή είναι ανασφαλείς εργαζόμενοι που βρίσκονται ουσιαστικά σε μια κατάσταση που είναι έτοιμοι να τους καλέσει κάποιος για να πάνε για εργασία με μηδενικές ώρες απασχόλησης. Είναι οι νέες μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας που περιγράφονται με παλιούς όρους αλλά και με σύγχρονους όρους. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, αυτή η εργασιακή εκμετάλλευση και τέτοιοι όροι περιγράφουν αυτή την κατάσταση. Διαβάζουμε βέβαια στο κείμενο μέσα, που συμφωνούμε και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ περιέχει όλα αυτά στα κείμενά του, ότι στοχεύει αυτή η προσπάθεια στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή του εισοδήματος που να υπάρχει πρόβλεψη και για την εργασία, να υπάρχει μια διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών. Με όλα αυτά συμφωνούμε. Mm-hmm. Στην ενέργεια, στο νερό, στο περιβάλλον, να προστατευτεί και το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία.
1: Το επισφαλές λοιπόν, το επισφαλές λέτε ας πούμε, αυτό που έχουν οι εργαζόμενοι.
0: Mm-hmm. Το πρεκαριάτο αυτό αφορά την επισφάλεια, την εργασιακή mm-hmm. επισφάλεια, το γεγονός ότι παρότι κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι, αλλά ουσιαστικά έχουν πενιχρές αποδοχές mm-hmm. που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του βίου, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Το Πιέρ Μπουρδιέ που διάβαζα εγώ, ναι.
0: Απασχόλησης, mm-hmm. συμβασιολογική απασχόληση.
1: Το θέμα είναι οι όροι, είτε οι προτάσεις όμως, κύριε Καλαματιανέ. Δηλαδή, τώρα εδώ θέλω να πω ότι άντε να έρθει ο Τσίπρας, τέλος πάντων η αριστερά, εν συνόλο να έρθει στη κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί εδώ όπως άκουσα τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι έναν μισθό ας πούμε κατώτατο 1300-1400, φαντάζομαι μια ασφάλιση τρομερή, μπορούν να γίνουν αυτά στην πραγματική οικονομία.
0: Βεβαίως, χρειάζεται μια ανασύνθεση, μια ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να υπάρξει μια οικονομική ανάταξη, γιατί βλέπουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς μπορεί να υπέρεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάπτυξη, αλλά η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βλέπουν να δεν βιώνουν μάλλον τα αποτελέσματα της ανάπτυξης αυτή που επέρεται η κυβέρνηση στη δική τους ζωή και των οικογενειών τους, γιατί βλέπουν ότι ουσιαστικά οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν, το κόστος ζωής ανεβαίνει και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του μήνα, τελειώνοντας το μισθό, στη σύνταξη και το εισόδημα από τα μέσα ή μέχρι τις 20 του μηνός. Πρόσφατα μάθαμε, χτες προχτές μάθαμε, ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους χειρότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, μετά τις συνεχόμενες κρίσεις που έχουμε περάσει ως χώρα και ως λαός, βιώνουμε μια τεράστια εσωκέδεια και ακρίβεια και λειτουργία ολιγοπολίων που ουσιαστικά δυναστεύουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το 4,6% του πληθωρισμού αντανακλά τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα. Και βεβαίως γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να ελέγξει τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, αντίθετα τα αφήνει ασίδωτα να αυξάνουν τις τιμές. Και από την άλλη έχει μία ανεξέλεγκτη εξέλιξη και υπερέσοδα από τους έμεσους φόρους, τους οποίους αρνείται επίσης να τους μειώσει, παρότι υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες σχετικές που επιτρέπουν και αν θέλετε ζητούν τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση επιμένει στο να μαζεύει υπερέσοδα.

0: από την ακρίβεια και τους υψηλούς έμεσους φόρους που εξουθενώνουν και παίρνουν, κάνουν αφέμαξη χρημάτων από την αγορά.
1: Τώρα να έρθουμε, ναι, ολοκληρώστε.
0: Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, δεν κάνουμε μόνο καταγγελίες, αλλά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που είδαμε και στο κείμενο του μανιφέστου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, που αφορούν την μείωση των έμεσων φόρων, που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα βοηθήσει την παραγωγή αλλά και τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να έχουμε μια καλύτερη πορεία ως λαός και ως χώρα.
1: Τώρα είχαμε μια φορτισμένη πολιτικά εβδομάδα, γεμάτη ένταση και πολύ υψηλή αντιπαράθεση. Τώρα έχουμε την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική, τη μία, και ετοιμάζεται να καταθέσει και για εξεταστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιες μελετάνε, αν ποια θα στηρίξει, και τις δύο, ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εμείς καταρχάς ετοιμάζουμε και το αίτημα για προανακριτική σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τη δικογραφία που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δύο, τα δύο κυβερνητικά στελέχη, τον Υπουργό και την Υφυπουργό. Είχαμε προτείνει την συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς για να γίνει κοινή σύνταξη αιτήματος για προανακριτική. Το Πασόκ προχώρησε μόνο του.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε έτοιμη την επεξεργασία και προχωράμε σε συνεργασία με την Νέα Αριστερά για την κατάθεση και τη δική μας πρόταση. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής και θα προχωρήσουμε, πιστεύω, να προχωρήσουμε στην συζήτηση της σύστασης προανακριτικής επιτροπής, γιατί βλέπουμε μια συνεχόμενη προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύσει υπουργούς που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Από την άλλη, βέβαια, οι βουλευτές, όπως έγινε και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησαν την άρση ασυλίας και το να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε ότι και οι υπουργοί θα πρέπει να διερευνούνται. Όλα αυτά που καταγράφονται μέσα στους φακέλους της δικογραφίας πρέπει να ερευνηθούν και να υπάρξει μια πορεία διερεύνηση.
2: Να περάσουν από τη Βούλη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Την θέση και βεβαίως και την εξεταστική για τις υποκλοπές. Είμαστε θετικοί στο να υπάρχει μια διαδικασία εξεταστικής. Γιατί βεβαίως θα πρέπει να, αφού ο εισαγγελέας του Αριουπάγου αρχαιοθέτησε ξανά για μια φορά ακόμα την υπόθεση, πιστεύω ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το αίτημα για δικαιοσύνη και αποκάλυψη των πάντων λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διερεύνηση όλων αυτών που περιγράφονται στην απόφαση του δικαστηρίου, του μονομελούς πλημμυλου δικείου Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις, αλλά και διεκδικεί και την έρευνα για κατασκοπία, το αδικήματος της κατασκοπίας και της μαρτυρίας του μάρτυρα, να εξεταστούν στη Βουλή και να υπάρξει φως σε όλη αυτή την υπόθεση που είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Ο κύριος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Δημήτρης Κασιανής ακολουθούν. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο, την Ειρήνη, τη Χρύσα, τη Δήμητρα. Να είστε καλά εσείς.
2: Έρχεται ο Δημήτρης να σας διασκεδάσει με την Κασιανή. Να σας ενημερώσει.
1: Σε χαιρετάνε.
2: Να σας infotainment με όλα αυτά. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο 10 ντουν.
1: Έλα, ντουν και ντουν. Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom.
1: Η ώρα είναι 12.

0: ζωή μας κατοικούν. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Αχού, ξεκίνησε. Εντάξει τώρα,
0: ξεκίνησα.
1: Να σου πω κάτι. Είχαν δύο μέρες τώρα στο Μάιο, οι πρώτες του Μαΐου να είναι έτσι θλιβερές. Δεν σημαίνει ότι θα μας πάει έτσι όλο το καλοκαίρι.
0: Καλά, σε λίγο αυτό. Όπα, όπα. Πρώτο δεν είμαστε καλοκαίρι. Απέχουμε λίγο.
1: Κοντά είναι, κοντά. Σε ένα μήνα.
0: Έτσι
1: σε ένα
0: αλλιώς,
1: μήνα.
0: Ο Μάιος που μπήκαμε είναι ο πρώτο τελευταίος μήνας της Άνοιξης.
1: Μάλιστα. Ο πρώτο
0: καλό μήνα, ο πρώτο τελευταίος, ναι. Ναι, ο πρώτο τελευταίος. Με δεδομένο ότι ο Ιούνιος, το καλοκαίρι θεωρητικά, μπαίνει την 21η Ιουνίου. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Υπό την ευρεία έννοια και οι πρώτες μέρες του Ιουνίου θεωρητικά είναι Άνοιξη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το λέω. Το λέω, ρε παιδί μου, με.
1: Πάνε σαν να μπαίνει η Άνοιξη.
0: Ναι, μαθηματικά. Τι γίνεται, πώς είσαστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Τελείωσε ο πόλεμος, να ξέρεις.
1: Τελείωσε, λες?
0: Ναι, ναι, τελειώσαμε, έτσι λέει ο πρόεδρος, ο Τραμπ, όπως κατάλαβες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι ποτέ σίγουρη με αυτά,
0: ναι,
1: που λέει ο κύριος
0: Πρωτοκαλής. Ναι, εν τω μεταξύ ήταν ότι άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρα, άλλα το βράδυ.
1: Έχει
0: τώρα εδώ πέρα.
1: Έχει 10.000 φορές ότι,
0: ναι, έχει αλλάξει. Την ίδια στιγμή λέει τέλος εχθροπραξίας με το Ιράν. Και την ίδια στιγμή λέει να το ισοπεδώσουμε κιόλας. Άλλα γράφει στην επιστολή, άλλα το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει μια σύγχυση.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο από την δική μου την πλευρά. Και οι Ιρανοί επίσης. Το
1: αλλά
0: ίδιο είναι.
1: Οι Ιρανοί δεν έχουν και κεφάλι, εσύ, ναι. Δημήτρη. Αυτή είναι και πιο λογικό ραντεβού.
0: Μια χαρά έχουν κεφάλια, πολλά έχουν.
1: Δεν έχουν, εννοώ, ένα κεφάλι όμως.
0: Έχουν πολλά, ναι, σωστά. Ναι. Καλά, δεν τον υπολογίζουμε αυτό. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει
1: αυτό
0: πρώτον.
1: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει, ναι, ένα ανώτατο που να μετράμε τα λόγια του και να λέμε, ναι, αυτό είναι που, ναι, θα ακούμε τι λέει.
0: Γενικώ θέλω να σου πω ότι η επικαιρότητα,
1: ναι,
0: ελληνική και ξένη, συνδέεται με κάποιο τρόπο σε ένα κοινό τίτλο.
1: Ποιο είναι ο κοινό τίτλο?
0: Κάνει τρέλα.
1: Κάνει τρέλα, μαζί,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, κάνει τρέλα. Τώρα, όπα, ποιο είναι?
1: Προσωπικά θέματα, τώρα εντάξει, ξέχασα.
0: Προσωπικά θέματα, συζήτηση κομμένη.
1: Συζήτηση κομμένη, μπράβο.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Η ώρα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Και αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις 2. Θα ακούτε τους Rangers, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη απέναντί μας και τον ευχαριστούμε πολύ και αυτό. Είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία δύο ώρες. Η Ειρήνη Κούρτη, το κορίτσι μας, το 211-208-200. Αφήνετε τα μηνύματά σας. Στο dupapakirialfm.gr για τα email σας. Χρήσα Κλησιώτη, στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνουν για τα τελευταία νέα. Και όλοι εσείς που θα μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 2. Και άκου να δεις τώρα, Δημήτρη μου. Είδες χθες, φαντάζομαι, τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στις.
0: Όχι, Κασιανή, δεν το είδα.
1: Ευρωπαϊκές.
0: Γιατί πλέον,
1: ναι,
0: πλέον, μετά από αυτό που έχεις καταφέρει να μας χώνεις σε κάθε γιορτή και αργία, τώρα έχεις πάει στο PhD. Χώνεις μόνο εμένα. Καταλαβαίνεις. Άρα δεν το είδα γιατί δούλευα.
1: Αφού έχωσες
0: εδώ.
1: Μα γι' αυτό, επειδή για να έχεις την επικαιρότητα να την αναλύσεις, εγώ είπα, ναι, πρότεινα να δουλέψεις.
0: Πλάκωσε μας και στο ξύλο κιόλας, που δεν κάνουμε και καλά τη δουλειά μας.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά εσύ είσαι.
0: Έχει εξελίξει το θέμα πάντω.
1: Είσαι μεγαλύτερη. Πρέπει να πιο πολύ να εργάζεστε, κατάλαβες. Έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
0: Θα έχουμε επεισόδια, θα τιμωρηθώ με 250 αγωνιστικές στη
1: EuroLeague.
0: Έτσι όπως το πάμε.
1: Όπα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που έβλεπα την είδηση ότι ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% στις αυτοκινητοβιομηχανίες, σκέφτηκα αυτό το τραγούδι που λέει να μην πιάνει το τιμόνι όποιος εύκολα θυμώνει. Και το μετέφρασα ως να μην πιάνουν οι Ευρωπαίοι τιμόνι, διότι ο Τραμπ εύκολα θυμώνει.

0: Κοίτα, τραγουδάκι τώρα αυτό ταιριάζει και με την επικαιρότητα, την εσωτερική, με όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα και θα συζητήσουμε στο επόμενο μισάωρο για την συμπεριφορά στους δρόμους και στο τιμόνι, που ταιριάζει και με τον τίτλο «Το κάνει τρέλα». Και αναφέρομαι στα εντός εισαγωγικών ελαφριά περιστατικά, στα ελαφρά περιστατικά. Τι είναι ο ελαφρό περιστατικό, τι είναι ελαφρύ περιστατικό, συγγνώμη. Τον άλλον που κυνήγησε χθες τον 58χρονο με γαλλικό κλειδί. Έτσι όπως έχουμε φτάσει, αυτό είναι ελαφρύ.
1: Ναι.
0: Τον άλλον που την πλάκωσε την κοπέλα και τσέσπασε το πόδι. Όλα αυτά είναι στο τιμόνι. Δεν πάω, δεν θέλω να αναφέρω τα άλλα γιατί με πιάνει η ψυχή μου. Με τα ανήλικα. Δεν θέλω, μην μου το πεις.
1: Πλακώθηκαν.
0: Θα το πούμε μετά.
1: Μετά. Πλακώθηκαν μετά. Και δύο τύποι μεταξύ τους σε κάποια άλλη στιγμή πάλι για μια θέση πάρκινγκ. Γενικά δεν είμαστε καλά.
0: Εγώ σου λέω, κάνει τρέλα είναι ο τίτλος.
1: Τα μυαλά είναι φευγάτα. Κάνει πολύ τρέλα, δυστυχώς.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω, παιδιά, να είστε δυνατοί και υγιείς και να έχετε αντοχές και όσοι πάτε στη δουλειά. Το λέω και για την κουμπάρα μου, την αγαπημένη μου κουμπάρα.
1: Μαρία.
0: Ναι, μου στείλε μήνυμα.
1: Πού τώρα πάει στη δουλειά.
0: Πάει στη δουλειά της, ναι. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς την εκπομπή την κάνουμε για μας, μεταξύ μας, μεταξύ συγγενών και φίλων. Να κόβει ο κουμπάρος, η κουμπάρα, κανένα παιδί άμα δεν κοιμάται. Όχι, άμα δεν διαβάζει, γιατί δεν τα έχουμε αποκλείσει αυτά. Άμα δεν κοιμάται, κανένα φίλο, καμιά φίλη, καμία αδερφή σου, αν δεν κάνει προπόνηση ή επίσης δεν κοιμάται.
1: Εδώ λύνουμε τα οικογενειακά μας ζητήματα.
0: Τα οικογενειακά είναι ένα. Every group therapy. Λοιπόν, η εβδομάδα ήταν έντονη. Με πυκνή δισογραφία αυτή που φεύγει και σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, διεθνές επίπεδο. Εντάξει, είχε πολλά θεματάκια. Πάει να δημιουργηθεί και ένα καινούριο έθιμο, ρε παιδάκι μου. Εκεί
1: έθιμο.
0: Που είχαμε, ναι. Εκεί που είχαμε την πρώτη του μήνα να έχουμε πληρωμές ή να περνάει ο δοσατζής, τώρα πλέον κάθε πρώτη του μήνα δημιουργείται και ένα καινούριο κόμμα. Την Πρωταπριλιά είχαμε την κυρία Καριστιανού, Πρωτομαγιά είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίστηκε με το μανιφέστο χθες. Έκλεισε ο μήνας με το. Άνοιξε μάλλον ο μήνας με το μανιφέστο. Το διάβασες?
1: Όχι.
0: Το διάβασες? Ναι. Καλά. Ενδιαφέρον έχει.
1: Το διάβασες?
0: Όχι.
1: Με τα γραπτά του Αλέξη Τσίπρα έχεις ένα κολληματάκι, αλήθεια είναι, για πες μας.
0: Κοίτα, προφανέστατα δεν, φαντάζομαι δεν είναι κρυφό ότι δεν είμαι και ο πλέον φανατικός φαν αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το
0: ναι.
1: Είναι φανερό.
0: Πλην όμως θεωρώ ότι το ένα ήταν ένα πολύ καλό κείμενο, προφανώς θεωρητικό, βάζει προβληματισμούς και νομίζω ότι επαναφέρει αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση για τις ιδεολογίες. Εγώ με τις άποψεις ότι οι ιδεολογίες προφανώς και δεν πέθαναν και υπάρχουν και οι ιδεολογίες ορίζουν πολιτικές και είναι πολύ καλό που επαναφέρει αυτή. Είναι ανάγκη να μην συζητάμε μπούρδες αλλά να συζητάμε πάνω σε προβλήματα. Τώρα, βεβαίως κάποια στιγμή ο Τσίπρας και η συναυτό παλιά, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Πολύ στη συζήτηση το είχαμε. Για το θέμα να συζητάς, αλλά στο τέλος να και κάπου να καταλήγεις, να και διατάφτα. Δηλαδή, πέρα από το πολύ λάδι, να έχει και τη γανίτα κάτι. Όχι από τη γανίτα τίποτα. Ως εκ τούτου, θεωρώ χρήσιμο να επανέλθει αυτή η πολιτική συζήτηση. Δεν γίνεται πολιτική συζήτηση από την αντιπολίτευση. Ακούγονται σε πλήστες ως περιπτώσεις ακραία πράγματα. Και νομίζω ότι έτσι όπως τέθη το μανιφέστο, μπορεί να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα όντως στην αριστερά, στο κέντρο, στη δεξιά. Υπάρχουν αυτά, ξέρεις. Οι λύσεις έτσι είναι πάντως. Έχουν ιδεολογικό πρόσημο.
1: Πλακώθηκαν στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα γιατί το Πασόκ συμφώνησε σε ένα πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής με τη Νέα Δημοκρατία και έγινε το σύστριγγλο.
0: Με αυτό σου είπα ότι αυτό δεν ήταν πολιτικό. Το ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, να συμφωνήσουμε σε αυτό, είναι κάτι άλλο. Αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με τις ανεξάρτητες επιτροπές, με τις
1: ανεξάρτητες αρχές.
0: Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Να είμαστε ρεμπέτα σκέρ.
1: Και το Πασόκ, αντί να πει τι είναι αυτά που λέτε, δικαιολογούτανε.
0: Να μην φυσάει ο άνεμος. Τώρα που φυσάει ο άνεμος, εντωμεταξύ.
1: Για πες.
0: Έχει αέρα.
1: Έχει αέρα και έχει και κρύο.
0: Και έχει και δροσιά.
1: Ναι. Να δούμε.
0: Θα πάμε στον Τάσο Νιακό να μας δικαιολογηθεί.
1: Τι γίνεται, βρε Τάσο.
0: Τάσο, χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κασιανή. τι να γίνει.
0: Κοίτα να δεις, εσύ μας τα έχεις πει βεβαίως.
2: Μείον τρία στο Στέλι.
0: Παρτών.
2: Μείον τρία. Στον Ευρωκόπη. Μείον ένα στη Φλόρινα. Μείον μισό βαθμό στα Γιάννενα και τη Χαλκιδική.
0: Καλώς όρισες, Άνοιξη.
2: Στην Αθήνα μέχρι 15. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη μέχρι 14. Τώρα είμαστε στους 12-13. Τι να πούμε.
1: Τι κακό είναι αυτό που μας έχει βρει.
2: Κοίταξε, ήταν μια ευθυνοπορεινή, χειμωνιάτικη θα έλεγα σφαλιαρίτσα, αλλά από αύριο τα πράγματα βελτιώνονται και κυρίως από τη Δευτέρα η άνοιξη επιστρέφει για να εγκατασταθεί πια πλήρως. Καιρός ήταν πια να μην έχουμε. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία ψυχρή εισβολή του φετινού χειμώνα που άντεξε μέχρι και την Πρωτομαγιά και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα καθαρίσουν. Έτσι αύριο περιμένουμε στα ανατολικά υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στις περιοχές γύρω από τον Θερμαϊκό, στις παραλίες δηλαδή της Κεντρικής Μακεδονίας, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, καλή ώρα σαν τώρα στην Αττική, κυρίως ο Νότιο Ιδόνιο, την Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Αυτές οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα έχουμε και τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Λίγα χιόνια θα εξακολουθήσουν να πέφτουν στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Χιόνια για αυτή τη στιγμή, παρεπιπτόντως τον Παρνασσό, στην Κιώνα, τη Μύτη, τα Βαρδούσια, ακόμα και στα Τρίκαλα Κορινθίας, έχουμε χιονάκι αυτή τη στιγμή. Ό,τι φανταστείτε.
1: Χιονάκι.
2: Ναι. Αλλά στα Τρίκαλα Κορινθίας, Μάιο, ήδη είναι είδηση στην Κορινθία, έτσι. Λοιπόν, τώρα, οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν μέχρι 4-6 μποφόρ και αύριο και στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 7 και τα 8. Ενώ η θερμοκρασία στα δυτικά και το Ιόνιο θα φτάσει στους 18 με 20, αρχίζει και τσιπάει το 20, στις υπόλοιπες περιοχές πάλι 15 με 17. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και πιθανό ψηλόβροχο στα γύρω ορεινά, Πάρνηθα, Πεντέλη. Βοριαδάκι 4 με 6, τα νυχτά 7, στον Εβοϊκό 7 δηλαδή. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Τσιπάει λίγο. Στη Θεσσαλονίκη πάλι τα ίδια. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι, δεν αποκλείται στο Βορειάδι να ρίξει καμιά ψυχάλα. Mm-hmm. Ασθενείς μεταβλητούς στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα, όπως είπαμε, η άνοιξη επιστρέφει και μάλιστα και τα καλά, αφού από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υγρασία,
0: σκόνη
2: και τον υδράργυρο να αρχίζει να πλατάρει παιδιά πραγματικά. Τους 28, τους χορτρικά, τους 30.
0: Αλλά είπε Στάσο μου νοτιάδες και υγρασία.
2: Δεν γίνεται. Έτσι είναι, Δημήτρη
0: μου. Έτσι είναι. Εμείς που έχουμε προβλήματα. Εμείς, λέω για μένα, είναι πληθυντικός, ξέρεις, μεγαλοπρέπεια σε αυτό. Δεν λέω για σένα. Εμείς που είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι.
2: Ναι, σωστά.
0: Στην υγρασία.
2: Αν είσαστε εσείς που ρέιντζερ, σκέψτε τι είμαι εγώ.
0: Ναι, ναι, εσύ είσαι teenager. Τάσο. Σε χαιρετούμε.
2: Φιλιά,
0: χαίρετε.
2: Γεια, γεια.
0: Γεια χαρά. Άρα ο καιρός αυτός είναι ιδανικός για το φίλο μου που με βρίζει τώρα εδώ πέρα με μηνύματα.
1: Τον Νάσο. Γιατί σε βρίζει,
0: λέει διάφορα. Δεν μπορώ να το πω αυτά έτσι όπως αποκαλεί.
1: Τι αφορά όμως, πες μας.
0: Ρε παιδί μου, λέει διάφορα.
1: Για τον καιρό, για την κρίνια σου.
0: Όχι, αλλά είναι καλό. Ναι, για την κρίνια. Ναι, για την κρίνια. Ότι παραπονιέμαι, ναι. Είναι καλό ο καιρό. Για αυτού που γυμνάζονται. Αυτό είναι ένα τύπο ο οποίο λέει μα ακούει. Καλά, προφανώ. Κάτι και γυμνάζεται. Αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό κάνει δύο πράγματα στη ζωή του. Γυμνάζεται, δουλεύει. Κάποια στιγμή κοιμάται. Δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι κανονικό άνθρωπο. Το καταλαβαίνει.
1: Γιατί δεν είναι. Ωραία ζωή είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Δουλεύεις, κάνεις το χρέος σου απέναντι στον εαυτό σου και στην κοινωνία, προσφέρεις το αγαθό σου.
0: Ναι.
1: Μετά προσφέρεις στον εαυτό σου με τη γυμναστική και στην υγεία σου.
0: Να φεύγει. Φεύγει.
1: Και στη συνέχεια. Νομίζω ότι είναι ξεταψίχουλα από το κέικ. Δεν φεύγει. Και στη συνέχεια πας να ξεκουραστείς για να ξεκινήσεις ξανά μια μέρα από την αρχή να την αδράξεις.
0: Όχι, δεν στο πάει έτσι. Μέσα στη μέρα, ανά ώρα. Γυμνάζεται, μία ώρα δουλεύει. Γυμνάζεται, λέει ξανά μία ώρα. Είναι παλαβός ο άνθρωπος.
1: Θα
0: μου πεις είναι και εκτζής. Λογικό είναι.
1: Ναι. Μπορεί αυτό.
0: Είναι και μέσα στη χαρά.
1: Μπορεί αυτό. Κάτσε να δεις τα φασεφνέκ. Μπορεί αυτό.
0: Ούψ.
1: Να.
0: Ναι, για πες.
1: Να τον βοηθάει στο να είναι πιο παραγωγικό στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Να ανεβαίνει η σερωτονίνη με τη γυμναστική και μετά να αποδίδει καλύτερα. Πού ξέρεις εσύ.
0: Μπορεί να αποδίδει σε διάφορους τομείς.
1: Ναι.
0: Ναι, κατάλαβες. Που εμείς οι ηλικιωμένοι δεν μπορούμε να τρέχουμε. Αυτό εννοώ.
1: Άμα έχεις χτίσει.
0: Κορμί.
1: Όχι, αν έχεις χτίσει μια αθλητική παιδεία, ρε παιδί μου, από πιο μικρός, όσο χρόνο και να πας τρέχεις. Δεν βλέπεις γεροντάκια εδώ που τρέχουν στο άλυσος απέναντι. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους.
0: Για δες.
1: Να δούμε αν είστε πολλοί που τρέχετε έξω. Ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος. Δεν έχει πουθενά καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Ούτε στην Ποσειδώνος θα βρείτε σημαντικές καθυστερήσεις. Εκεί λίγο στα Φανάρια μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας. Στην Κηφισία, στο ανωδικό ρεύμα, εκεί από Ψυχικός και στο κάτω Χαλάνδρη υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και στην Μεσογείον προς Αγία Παρασκευή, στο ύψος του Χολαργού. Εκεί θα βρείτε κάποιες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας είναι μια χαρά. Μια χαρά, ωραιότατα. Γενικά είναι μια μέρα χωρίς κίνηση. Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια που έχει το παζάρι, το γνωστό στη, που έχει πάντα την Πρωτομαγιά. Εκεί αποφύγεται την Λεωφόρο Δεκελίας από ένα σημείο και έπειτα. Κατά τα άλλα, είναι όλα καλά στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ναι, δεν έχει μπει καλά ο Μάιος απόψη μετρολογική και υποτίθεται ότι είναι και ο μήνας, είπαμε, της Άνοιξης. Στο Αττικό ημερολόγιο, στην αρχαία Ρώμη ξέρεις πως τι γιορτές είχαν το Μάιο.
1: Για πες μου.
0: Είχαν τα φλωράλια, τα ρωμαϊκά ανθεστήρια.
1: Πολύ ωραίο μου ακούγεται, ναι. Γιορτή είναι, αλλά είναι
0: προς τιμή της Φλόρα, της θέας της Βλάστης και της Άνοιξης. Αντιστοίχως είχαμε και εμείς. Το Αττικό ημερολόγιο Μάιος αντιστοιχούσε στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα Μουνιχιώνα.
1: Πώς το λέγανε?
0: Μουνιχιώνας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, Και το πρώτο 15ήμερο του μήνα Θαργυλιώνα. Λοιπόν, είχαμε διάφορες γιορτές. Είχαμε επίσης τα Μουνίχια προς τιμή της Θεάς Αρτέμιδος στη Χερσόνησο της Μουνιχίας. Είναι η σημερινή Καστέλα, να ξέρεις. Αυτή.
1: Α, η Καστέλα είναι η Μουνιχία.
0: Ναι. Mm-hmm. Με κυρίως συμμετέχοντες τους εφήβους.
1: Στη Μουνιχία.
0: Ναι. Mm-hmm. Είχαμε και τα Θαργύλια. Προς τιμή του Απόλλωνα. Αφιερωμένη γιορτή, λέει, στον εξαναγκασμό της μόλις από τα μοιάσματα που εξασφαλιζόταν μέσω των λεγόμενων καθαρμάτων. Από εκεί βγαίνουν τα καθάρματα, να ξέρεις. Τα καθάρματα ήταν άνθρωποι που επιλέγονταν βάσει της φαυλότητας, της φτώχειας και της ασχήμιας τους.
1: Και τι τους κάνανε?
0: Τους περιέφεραν ως αποδιοπομπαίους τράγους στους δρόμους Αθήνας.
1: Άχου.
0: Για να απορροφήσουν το διάχυτο κακό και στη συνέχεια τους εξόριζαν.
1: Τι φταίγανε οι άνθρωποι?
0: Αυτά ήταν καθάρματα.
1: Δεν ήταν καθάρματα, ήταν πτωχή από ό,τι μου λες.
0: Καθάρματα, όχι, ήταν φαύλοι.
1: Α, ήταν φαύλοι.
0: Φαύλοι και άσχημοι.
1: Εντάξει, αμέσως. Συγγνώμη, Δημητρό, ποιος είναι άσχημος, πρέπει να πάει εξορία κι εσύ.
0: Όχι, γιατί εγώ τώρα ξεφάμνα στο πύρτο εξώτερων.

0: Και εκείνο που με ανησυχεί με το Μάιο, για να κλείσουμε, είναι ότι έχει διάφορα προσωνύμια. Λούλουδος, Τριανταφυλλάς, Κερασάρης.
1: Πολύ ωραία τα κεράσια.
0: Έχει δυστυχώς κι άλλο ένα.
1: Α, να σου πω κάτι, πριν πάμε στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Όποιος τώρα κεράσει, ποτέ δεν θα κεράσει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Το καταλαβες.
0: Προφανώς το κατάλαβα, δεν είμαι ηλίθιος τόσο πολύ τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, παιδί μου είναι και τέτοιο.
0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Για να χαρεί και ο κύριος Τζιβελεκίδης, ο μήνας λέγεται και πράσινος. Έτσι, μπράβο, ε. Με ανησυχεί αυτό, ξέρεις.
1: Γιατί είχες ελπίδες, γιατί το.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, καμία. Λέγεται πράσινος. Υποθέτω ότι γίνεται, λέω, άνοιξε. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, επειδή παίρνει ο Παναθηναϊκός στο Final Four συνήθως.
0: Δεν μιλώ με ανώμαλους, κλείστε την κυρία.
1: Παίζω με το κεφάλι μου σήμερα.

0: Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, πάντως η Ιωάννα φτιάχνει λεμονάτο.
1: Τι λεμονάτο?
0: Τι μας λέει, χοιρινό.
1: Νωρίς το ξεκινήσαμε και έχουμε δουλίτσα μπροστά μας.
0: Μην πολύ τσιγκλάμε την Ιωάννα, γιατί θα μας στείλει πάλι καμιά κατσαρόλα.
1: Αν τσιγκλήσουμε, ναι, την Ιωάννα και την Κατερίνα, τη βάψαμε από την Πάτ μου.
0: Να έρθουν 8 delivery εδώ να φέρουν τα καλούδια της, των κοριτσιών μας. Βέβαια, ο Real Blogger, από ό,τι θυμάμαι, τα λιγουρεύεται αυτά τα σουζουκάκια της Ιωάννας, τα οποία ήταν εξαιρετικά, Ιωάννα. Να σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά.
1: Η Κατερίνα κρυώνει. Να τη, η φίλη μας στην Πάτ μου. Λέει, τι κρύο είναι αυτό, ούτε το Δεκέμβριο. Έλα ρε, σε Κατερίνα, ούτε Δεκέμβριο. Τώρα σε εσάς εκεί πέρα μπορεί να είναι και περίεργο στην Πάτ μου. Να είναι πιο.
0: Έχει την υγρασία του, είναι πιο τσουκτερό, ναι, το κρύο, ναι.
1: Γεια σου αγαπητέ, τα είπαμε και χθες. Είμαι στην ειρωνία, αγαπητός, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Τι είπε?
1: Ήταν και χθες εδώ, έστειλε μήνυμα ο αγαπητός.
0: Ναι, και τι
1: λοιπόν, ρε Δημήτρη, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν πέρασε. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθες ήρθα 2, έφυγα 5 και τώρα με ξανάφερε αυτή. Εδώ, αυτή με ήττα.
0: Εγώ τα κανονίζω αυτά.
1: Εσύ τα κανονίζεις.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Σόφη. Καλημέρα Δημήτρη μας και καλό μήνα κασχεδίου μας. Δυστυχώς τον πλανητάρχη δεν τον αγγίζουν οι δυστυχίες των άλλων, ούτε είναι νεκροί εξαιτίας του πόλεμου, οπότε δεν βλέπω φως στο τούνελ, μας λέει η Σόφη. Σόφη μου, δυστυχώς, παρόλα παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν να πηγαίνουν προς τη θετική κατεύθυνση, δεν μπορούμε ποτέ να πιστέψουμε αυτόν τον κύριο. Την ίδια ώρα και η αντίθετη πλευρά δεν είναι αξιόπιστη, οπότε είμαστε λίγο. Περιμένουμε σε στάση αναμονής. Κάτσε να σου πω, γιατί μπήκα πριν να δω τι γίνεται με το πετρέλαιο Brent, που είχε πάρει αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση μέσα στην εβδομάδα, που είχε πάει θυμάσαι που πήγε 126 σχεδόν δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα κινείται στα 109,20.
1: Έλα, γλέντια.
0: Εντάξει, έχουν κλείσει οι αγορές τώρα. Έτσι, με αυτή την τιμή έκλεισαν οι αγορές.
1: Βάλε και Στέφανη βενζίνη, βάλε και Στέφανη κλπ.
0: Βάλε και Στέφανε.
1: Ναι, γέμισε και Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε με το 109.
0: Καλημέρα σας. Τι εννοείτε να κυβερνηθεί η χώρα και ποια χώρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Ήλιον. Βρε Γιάννη, συγγνώμη, κάνουν τη διάσκεψη των προέδρων για να αποφασίσουν τους προέδρους ανεξάρτητης αρχής για να μπορέσουν να λειτουργούν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Αν είναι να λες όλες τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας όχι, και να τσακώνεσαι με το Πασό και να τους λες προδότες επειδή συμφώνησαν σε έναν πρόεδρο με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμα συνεννόησης ότι υποτίθεται ότι η χώρα μετά από κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες αποκτά μια κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διοικηθεί, έτσι δεν είναι?
0: Δεν πρέπει.
1: Λόγω τώρα.
0: Μέχρι τις εκλογές δεν πρέπει να κυβερνήσει.
1: Κάποια στιγμή,
0: κάποιος.
1: Ναι, ναι. Και να μην πριτανεύσει η λογική και το κοινό καλό. Και όχι το μίσος για τον αντίπαλο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε.
0: Τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά, στους δρόμους, γιατί εκεί κάνει πάρα πολύ τρέλα, ε.
2: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή ή επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και πώληση. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλιας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας, στη Μεσογείον από το ύψος του Χολεργού έως Αγία Παρασκευή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σκουνούδι. Δεν έχει λαμβότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και τον γελάσουν.

0: Real FM 97,8. Επιστρέψαμε με το τραγούδι του Μαΐου από το Παντελή Θαλασσινό, από το δίσκο Καλαντάρι, που είχε γράψει ένα τραγούδι για κάθε μήνα του έτους. Νομίζω ότι από τα τραγούδια που υπάρχουν για το Μάιο, αυτό περιγράφει με τον πιο όμορφο τρόπο το τι σημαίνει ο Μάιος.
1: Ναι. Ξέρεις τώρα το μεταξύ, δεν θυμήθηκα. Επειδή βλέπω ψυχαλίζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια παροιμία για το Μάιο.
0: Που τι λέει?
1: Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Μη γελάς, παρακαλώ πολύ. Γιατί η λαϊκή σοφία πάντα ακουμπάει σε κάτι αληθινό. Δεν είναι μπουρδες.
0: Σαν τα μερομήνια σου που τα έχουν πετύχει όλα.
1: Ασφαλώς και τα έχουν πετύχει όλα. Σου είπα ότι κάθε μήνα θα έχει βροχή.
0: Μου το είπες, ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και θα τοποθετηθώ και για το καλοκαίρι.
0: Θα τοποθετηθείς.
1: Γιατί το καλοκαίρι θα έχει κάθε μήνα σχεδόν βροχή. Αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω, να δω, να μιλήσω με τους αρμόδιους.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, λέμε εδώ πέρα από την ώρα που ξεκίνησαμε ότι τρελάθηκε μεν ο καιρός. Τρελάθηκε, εντάξει. Εκείνο όμως το οποίο έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι ο τίτλος της εκπομπής είναι «Κάνει τρέλα». Κάνει τρέλα, παιδιά. Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, ιδίως για τα παιδιά αναφέρομαι, κάνει τρέλα στους δρόμους. Στο τελευταίο διάστημα μόνο, δεν νομίζω, Κασιάνη μου, ένα δεκαήμερο και πολύ λέω, έχουν συμβεί τα εξής, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν δει τη δημοσιότητα. Πόσα άλλα έχουν γίνει. Ένας άνθρωπος έσπασε το πόδι μιας κοπέλας για μια θέση πάρκινγκ επειδή του τη βάρεσε. Ένας άλλος χτες πήρε ένα γαλλικό κλειδί και κυνήγαγε έναν άλλον οδικό. Είχαμε την απίστευτη τραγωδία στην Ηλία.
1: Στα Κρέστενα Ηλίας, ναι, με το 13χρονο
0: Με το 13χρονο με το πατίνι. Αυτά την τελευταία εβδομάδα.
1: Στην Κρήτη η 12χρονη που σκοτώθηκε, ναι, στο τροχαίο, ο μπαμπάς της έζησε.
0: Αυτά, δηλαδή εγώ σταματώ διότι δεν γίνεται, ιδίως όταν μιλάμε για παιδιά. Και πολύ περισσότερο επειδή, ξέρεις, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας, βλέπω τα παιδιά που καβαλάνε τα πατινιά, τα οποία είναι αριστερά και δεξιά παρατημένα ανεξέλεγκτα, ερωτηματικό, θα μας το πει ο καλεσμένος μας. Τα παίρνουν, κάνουν σούζες, κόντρες στα πεζοδρόμια, θα παίζουν σε κανέναν ηλικιωμένο σαν και εμένα, να πάμε εμείς καλιά μας, δεν πειράζει. Αλλά το θέμα είναι αυτή, και δεν μπορούν και η τροχέα να κυνηγάει πατίνια στους δρόμους.
1: Βέβαια, είναι μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το να κυνηγάει τροχέα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θα κάνουμε τώρα καταδίωξη σε πατίνια.
1: Να κάνουμε καταδίωξη.
0: Είναι προφανές ότι κάτι άλλο πρέπει να αλλάξουν, πολλά πράγματα.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο. Είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας και περιφερειακός σύμβουλος του Βορείου Τομέα Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μαρκουίζο.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Ναι. Ακούσα, κάναμε ένα πρόλογο. Ήταν μια εβδομάδα κακή. Δεν ξέρω τώρα, βεβαίως αυτά συμβαίνουν εσείς που είσαστε και ειδικός στην οδική ασφάλεια και σας ακούμε να τα λέτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε μιλήσει και εμείς αρκετές φορές. Η κατάσταση δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι πλέον ανεξέλεγκτη, ναι. Βαίνει επιδεινούμενη και τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Και με τον τρόπο που οδηγούμε, είναι προφανές ότι δεν έχουμε οδηγική συμπεριφορά και καμία. Και πλέον μπαίνουν και πάρα πολλοί παράγοντες επικινδυνότητας. Παλιά είχαμε τα παπάκια, αν θυμάστε, όταν εγώ ήμουν νέος. Τώρα το αντίστοιχο φωνικό εργαλείο είναι τα πατίνια.
2: Ναι, θέσατε πολλά θέματα.
0: Προφανώς, ναι.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα από αυτά που άκουσα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η ομοιβία αυτή του 56χρονου, 59χρονου σε σχέση με την κοπέλα την 22χρονη για ένα πάρκινγκ, το αντίστοιχο με ένα γαλλικό κλειδί, έχει να κάνει με μια γενικότερη βίαιη συμπεριφορά και δεν έχει να κάνει με την οδήγηση και με την οδική ασφάλεια, έτσι.
0: Προφανώς, ναι, απλά βγαίνει αυτό στο τιμόνι τα νεύρα μας.
2: Ενδεχομένως δεν είναι μόνο από τα νεύρα μας, ενδεχομένως όπως ο κύριος θα χτύπαγε και κάποιον άλλον σε άλλη περίπτωση, σε μια σειρά, σε ένα σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε θα μπορούσε να το κάνει. Δεν έχει να κάνει με την οδική συμπεριφορά, έχει να κάνει με μια γενικότερη συμπεριφορά. Και έχουμε δει μια έξιση της βίας. Τώρα, πάμε στο κομμάτι γενικότερα των τροχαίων δυστυχημάτων. Έχουμε μια μείωση, θα έλεγα. Είναι απτά τα αποτελέσματα. Έχει γίνει μια προσπάθεια σημαντική και από την τροχέα και από την τριπλέτα ψηφιακής διακυβέρνησης μεταφορών και προστασίας του πολίτη. Έχει καταγραφεί η μείωση των 145 λιγότερων θανάτων, που είναι σημαντικό. Και αυτό έγινε επειδή εφαρμόστηκε ο νόμος και επειδή αυστηροποιήθηκε και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και ο ποινικός κώδικας, αλλά και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας με την ένταξη για πρώτη φορά της έννοιας της υποτροπής. Σημαντικό, είναι ένα εργαλείο στη φαρέτρα των αρχών, έτσι ώστε κάπως να περιοριστεί όλη αυτή η αναρχία και αυτή η κακή συμπεριφορά, η οποία καταλήγει σε θάνατο, αναπηρία και σοβαρούς τραυματισμούς. Πάμε να εστιάσουμε βέβαια στο κομμάτι αυτό στο οποίο είπατε για τον 13χρονο. Όπως και την 12χρονη την πιτσιρίκα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Όμως αυτό που αφορά τα πατίνια, και χωρίς να θέλω να σχολιάσω καθόλου το συγκεκριμένο γεγονός, το τι έγινε, δεν είναι το ζητούμενο να λυπηθούμε το συγκεκριμένο παιδί και την οικογένεια, η οποία αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά. Είναι να καταφέρουμε με τις νουθεσίες και με τις προτροπές να μην υπάρξει επόμενο θύμα, ιδίως παιδί ανήλικο. Πάμε να δούμε τι ισχύει. Ο κώδικας ξεκάθαρος σου λέει ότι απαγορεύεται κάτω των 15 ετών κάποιος ανήλικος να παίρνει ένα ηλεκτρικό όχημα και να βγαίνει σε δρόμο που κυκλοφορούν αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες. Που σημαίνει ότι μπορούν να οδηγούν από 12 έως 15 σε κάποιο πάρκο, σε κάποιο ποδηλατόδρομο, σε κάποιο δρόμο ο οποίος είναι αποκλειστικά και μόνο για τέτοια οχήματα. Μια προτροπή προς τους γονείς είναι και μην εφοδιάζετε τα παιδιά σας, τα μονάκριβά σας παιδιά, ό,τι πίεση και να σας ασκήσουν, όσες φορές και να σας πούνε ότι έχει και το άλλο το παιδάκι και ζηλεύουν όπως γίνεται και με την κινητή τηλεφωνία και με πολλά άλλα πράγματα. Με κάποιο καλό ρούχο, με κάποιο παπούτσι. Δεν είναι παιχνίδι το πατίνι το ηλεκτρικό. Είναι ένα μεταφορικό μέσο εναλλακτικής μετακίνησης, στο οποίο χρειάζεται απόλυτη προσοχή και κανόνες και προδιαγραφές στο τι φοράμε και στο πώς εξοπλιζόμαστε. Άρα ο 15χρονος, όταν θα ανέβει, πρέπει να είναι μόνος του επάνω στο πατίνι, όχι δικάβαλο, να φοράει το κράνος του δεμένο, να μην φοράει ακουστικά, να μην χρησιμοποιεί κινητό, να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ, βασικά. Και για μένα θα πρέπει να περιοριστεί, να μην βγαίνουν σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας που απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε δρόμους αστικούς, που το όριο είναι μέχρι 50, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα πρέπει να πέσει λίγο αυτό το όριο, να πάει δηλαδή εκεί όπως έχει πλέον υιοθετηθεί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 30 χιλιόμετρα στον αστικό ιστό, εκεί σε αυτούς τους δρόμους, όπου όριο 30, να μπορούν να κινηθούν αυτά. Δύο κατηγορίες των πατινιών. Αυτό που πάει μέχρι 6 χιλιόμετρα και θεωρείται πεζός και μπορεί να κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο, και αυτά που πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα, τα οποία μπορούν να κινηθούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Σωστά. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, η τροχέα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες.
0: Όχι να σας ρωτήσω αυτό που λέτε σύνολο, για την τροχέα. Ναι. Θυμάμαι ότι στο ΣΒΑΚ, στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ναι, υπήρχαν προβλέψεις. Αυτές οι προβλέψεις έχουν περάσει στο ΚΟΚ. Γιατί παλιά δεν είχαν περάσει, έχουν περάσει. Δηλαδή η τροχέα, αν πιάσει ένα πατίνι, υπάρχει ποινές που να επιβάλλει.
2: Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει από 50-150 ευρώ αναλόγως. Αν έχει καταναλώσει μπροστά μου, έχει τύχει να σταματήσουν πατίνι σε αλκοτές Σάββατο βράδυ και το κατέσχεσαν το πατίνι.
0: Λόγω του αλκοτές. Όχι ναι, το. Λέω για πατίνι-πατίνι. Δηλαδή να υπάρχουν. Είναι οδηγείς μέχρι 30, αυτό που λέτε εσείς, να φοράς κράνος και όλα αυτά.
2: Αυτό υπάρχει μια διαδικασία, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε για όλους τους Έλληνες πολίτες, ένας τροχονόμος από πίσω.
0: Όχι, προφανώς.
2: Αλλά που μπορεί να ασκηθεί ο έλεγχος, μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, πραγματοποιείται και εσύ, σύμφωνα πάντα και με τα λεγόμενα της κυρίας Δημογλίδου, η οποία είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας της τροχέας, πραγματοποιούνται τέτοιοι έλεγχοι, έχουν καταβληθεί αρκετά πρόστιμα. Είναι μια διαδικασία που ενδεχομένως θέλει μια πιο συχνό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να δούμε λίγο, γιατί το να καταδικάζουν κάποιους και να λέμε ας πούμε διάφορα πράγματα, δεν είναι και το τέλειο. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι από την πλευρά των πολιτών, ατομική ευθύνη και ιδίως όσους έχουν παιδιά, να μην τους προμηθεύουν αυτά τα επικίνδυνα και δύσκολα μεταφορικά μέσα, γιατί δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σταθερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μαρκουίζο, και το λέμε διότι πολλοί εκτείρουν την ατομική ευθύνη. Εδώ πέρα έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν μπορεί, παρά την πίεση ενός παιδιού, τα κλάματα, οτιδήποτε, να δίνεις. Γιατί κατά το τελευταίο μήνα έχουν γίνει με πατίνια, με πάρα πολλά παιδιά έχουν χτυπήσει. Χτυπήσει, λέω μόνο. Από εκεί ξεκινάει.
1: Σύμφωνα
0: το ένα
1: με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, συγγνώμη κύριε Μαρκουίζο, να δούμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία, έχουν σημασία σε αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το 2025 400 παιδιά σε όλη την Ελλάδα τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά από πτώση, από πατίνι, τα 200 από αυτά στην Αττική, και πάρα πολλά από αυτά χρειάστηκε ακόμη και να διασωληνωθούν.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι με την κατάσταση που επικρατεί είναι στο όριο. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, η ατομική ευθύνη είναι ατομική ευθύνη, άρα ο γονιός δεν πρέπει να υποκύπτει, πρέπει να προσέχει και να προφυλάσει το παιδί του από αυτό το κίνδυνο, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το μέσο και δεν το προσέχει κανείς, είναι ευάλωτος χρήστης όπως και ο πεζός. Και πάμε και στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις της πολιτείας. Για μένα η πολιτεία θα έπρεπε, εμείς σαν περιφερειακή αρχή, γιατί είμαι και την περιφερειακή οδικής ασφάλειας, έχουμε φροντίσει. Δημιουργούμε τώρα τον ποδηλατόδρομο από την παραλιακή, από τον νότιο τομέα, όπου θα φτάνει μέχρι και τον Γκάζι, και από τον Γκάζι ξεκινάει ο βόρειος ποδηλατικός άξονας και φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Ένας δρόμος που ενώνει τον νότο με τον βορρά. Και εκεί ενδεχομένως, επειδή αναφέρεται τα ΣΒΑΚ, θα πρέπει και οι Δήμοι να δημιουργήσουν τα δικά τους πλάνα, τα δικά τους σχέδια, να τα εγκρίνουν και να αρχίσουν αυτά και να, είναι και, να έχουν και μια συνδεσιμότητα με το επόμενο δίκτυο του παράλληλου Δήμου, του παράπλευρου Δήμου. Έτσι ώστε αυτά τα οχήματα, εφόσον υπάρχουν και δεν απαγορεύονται, δεν θα απαγορευτούν τελείως, να μπορούν να κινούνται σε ένα δίκτυο αποκλειστικά δικό τους με ασφάλεια, μιας και έχουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, που αυτά ενδεχομένως θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν με την εναλλακτική διαδικασία.
0: Εγώ πάντως, ναι, πάντως κύριε Μαρκουίζο, ίσως λόγω ηλικίας εγώ να είμαι πιο συντηρητικός, θεωρώ ότι θα πρέπει σε εσάς ανθρώπους που ξέρετε, πέφτει η ευθύνη, το πέφτει η ευθύνη είναι εντός αγωγικών, να κινητοποιηθεί η πολιτεία, και όταν λέω πολιτεία δεν λέω την περιφέρεια, η περιφέρεια προφανώς φάνε κάποιους νόμους, να αλλάξουν ίσως και να αυστηροποιηθούν οι νόμοι με τα πατίνια κλπ. Φαντάζομαι το βλέπετε κι εσείς πόσα παιδιά περνάει το τραμ στην παραλιακή.
2: Ναι.
0: Κάνουν διαγωνισμό, πιάνονται πίσω από το τραμ με το πατίνι. Μία, δύο, τρεις, θα έχουμε δράματα.
2: Μπορεί να γίνει και με ποδήλατο, μπορεί Μπράβο. Να είναι και το παιδί
0: λοιπόν,
2: από μόνο.
0: Άρα που... μήπως κάτι πρέπει να γίνει, γιατί να είναι μέχρι τα 16, να... άμα συλλαμβάνεται, αν ένα παιδί βγει στον δρόμο στη Συγκρού με πατίνι, να συλληφθώ κι εγώ που είμαι γονέας, δεν το ξέρω, αλλά...
2: Ακούστε, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει νόμος, για μένα ενδεχομένως θα έπρεπε λίγο να αναμεθωρηθεί ως προς την ταυτοποίηση του οχήματος με μια πινακίδα, να είναι και ασφαλισμένο προφανώς, γιατί όταν κυκλοφορεί
0: και άδεια,
2: δρόμο,
0: λέτε.
2: Δεν θα πρέπει όταν κυκλοφορεί στον δρόμο
0: προφανώς.
2: Και μπορεί να σκοτώσει κάποιον, να χτυπήσει κάποιον, γιατί ένας άνθρωπος που είναι 80 κιλά και πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα είναι 240 κιλά.
0: Ναι.
2: 2.400 κιλά ζυγίζει ο άνθρωπος αυτός. Ο νόμος της ορμής, κινητικής ενέργειας, σκοτώνει κόσμο. Μπορεί. Υπάρχει δυνατότητα.
0: Ναι.
2: Άρα, σε μια διαδικασία όσον αφορά τώρα το πού θα μπορούν να κινηθούν, το πόσο μπορούν να κινηθούν, υπάρχει ήδη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που εξηγεί ότι πάνω από 15 ετών σε δρόμους που είναι αστικό δημοτικό δίκτυο, όχι σε λεωφόρους, όχι πάνω σε πεζοδρόμια όσα πιάνουν πάνω από 6 χιλιόμετρα, και όσα είναι μέχρι 6 χιλιόμετρα μπορούν να κινηθούν σαν πεζοί, με τεράστια προσοχή προς τους πεζούς. Και οι πεζοί, βέβαια, γιατί έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές, να περπατούν και μέσα στους ποδηλατόδρομους, πατινόδρομους, χωρίς να ελέγχουν το αν έρχεται κάποιο τέτοιο όχημα. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν είναι να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα παιδιά. Άρα, πώς το κάνουμε αυτό? Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται. Ίσως χρειάζεται μεγαλύτερο βαθμό ελέγχων. Οι γονείς είναι το σημαντικότερο, γιατί ένα παιδί, πάμε στο κάτω-κάτω να το δούμε. Πώς ένας 12χρονος μπορεί να έχει 500 ευρώ στην τσέπη του να πάει να προμηθευτεί ένα τέτοιο πατίνι? Πώς μπορεί ένα παιδί να έχει μια χρεωστική κάρτα και να πηγαίνει να νοικιάζει ένα από αυτά τα νοικιαζόμενα? Δεν μπορεί. Άρα ο μπαμπάς έχει την ευθύνη. Και ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω αυτό, σε κάθε περίπτωση όπου κάποιο παιδί κάνει τη δική του παρανομία, τότε δεν ελέγχεται το παιδί, ελέγχεται και ο γονιός.
0: Σαφέστατα.
1: Κύριε Μαρκουίζο, την ευθύνη των γονιών, αλλά και ένα άλλο κομμάτι που αφορά την επαρχία. Φύγει εδώ η φίλη μας Ιωάννα, και επειδή είμαι και εγώ παιδί της επαρχίας, είναι πραγματικότητα ότι στην επαρχία υπάρχουν

0: Και είναι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Και στην Αθήνα παρατηρείται, στις μεγαλοπόλεις, στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει το μεγαλύτερο όγκο πληθυσμού, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λίγο τα πράγματα στην περιφέρεια είναι πιο χαλαρά, όπως το είπατε. Όχι μόνο αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Δίνονται και αγροτικά μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει επανειλημμένο, ανήλικα παιδιά να οδηγούν δύο πράγματα. Γι' αυτό λέω πρωτίστως, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, θέλουν χρόνο. Έχει γίνει νομοθεσία, έχει γίνει ο νέος κώδικας, έγινε ο ποινικός κώδικας, έγινε διαβούλευση. Γίνονται έλεγχοι, μειώθηκαν 22% τα τροχαία δυστυχήματα. Αλλά φωνάζω στους συμπολίτες μου με αγάπη και ενδιαφέρον και φροντίδα. Δεν κουνάω σε κανέναν το δάχτυλο. Λέω προστατεύστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα αγαπημένα σας παιδάκια. Δεν είναι παιχνίδι να βγεις στο δρόμο και να κυκλοφορήσεις. Άρα πρέπει να κοιτάζεις, να προστατεύεις και να προφυλάσσεις, να λειτουργείς προληπτικά και να μην ενδίδεις σε πιέσεις του παιδιού επειδή κάποιος σου ζητάει το παθήνι ή το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα. Όποιο όχημα τέλος πάντων. Εδώ παρατηρούμε, δηλαδή και στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική, ζητήματα πιο σοβαρά, όχι πιο σοβαρά, αντίστοιχα σοβαρά, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Ο κράνος, επειδή είναι εμφανέστατο πλέον, έχει βελτιωθεί λόγω των ελέγχων και των προστήμων. Στην πίσω ζώνη ασφαλείας δεν είναι εύκολο κάποιος να πιαστεί παραβάτης. Υπάρχουν ζητήματα. Άρα, κάθε φορά το λέω στους πολίτες μου, και επειδή μιλάω τώρα, έκανα στα Γιάννενα 1.600 άτομα, παιδιά, σχολεία, ΕΠΑΛ, λύκεια. Έχω και στην Πάρο κάποια μαθήματα, επικοινωνώ με τους μαθητές, προσπαθώ να τους πείσω όχι σαν δάσκαλος, αλλά σαν αγαπημένο τους πρόσωπο, σαν ένας θείος τους, σαν ένας φίλος του μπαμπά τους, ότι σαν αγωνιζόμενος δεν φοβάμαι στις πίστες και στις διαδρομές, αλλά στο δρόμο τρέμω και προσέχω και προφυλάσσομαι. Να κάνουν και αυτοί το ίδιο, γιατί πραγματικά η όποια μετακίνηση, και αυτό δεν είναι μόνο τα παιδιά, αφορούν και τους ενήλικες που μπορεί να έχουν ένα πατίνι πιο πειραγμένο, πηγαίνει πιο γρήγορα, ή και με τα πόδια, είναι η πιο επικίνδυνη και δύσκολη δραστηριότητα όλων μας, γιατί είναι πολύ παραγωγική. Γιατί υπάρχουν άλλοι εκατομμύρια οδηγοί, οι οποίοι έχουν μια αποσπασμένη προσοχή, μπορεί να μιλούν στο κινητό, μπορεί να κοιτούν παραπέρα, μπορεί να κοιτούν το infotainment, να χρησιμοποιούν το κασετόφωνο, μπορεί να κάνουν χιλιάδες άλλα πράγματα, να τρώνε, να πίνουν καφέδες, να καπνίζουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μακράν το πιο επικίνδυνο περιβάλλον. Αυτό εγώ συμβουλεύω και προτρέπω. Γίνονται προσπάθειες,
2: νομίζω...
0: δεν πανεγυρίζει κανείς, γιατί ούτε ένας θάνατος δεν είναι αποδεκτός, ούτε ένας.
2: Κύριε Μαρκουίζο, όπως έγινε η εκστρατεία για το αλκοόλ, μάλλον θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο για τα πατίνια, για να δούμε τον κόσμο να βάζει μυαλό, αλλιώς δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Χωστοδίνος Μαρκουίζος, Συμβούλης Οδικής Ασφάλειας και Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.
3: Real FM.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή

0: καλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: πολλά τα μηνύματά σας για την συζήτηση που είχαμε με τον Κωνσταντίνο Μαρκουζό, τον Ιαβέρη, για το θέμα με το οδική συμπεριφορά και κυρίως με τα πατινιά. Προφανώς αναπτύσσεται ένας προβληματισμός. Σίγουρα οι αρμόδιοι πρέπει να το δουν το θέμα, να το επανακαθορίσουν, τους τρόπους, το αν και τους τρόπους της κυκλοφορίας και τις ποινές είναι δεδομένο. Και αγαπητή μου Ιωάννα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το μήνυμα που έστειλες. Εξ αυτού του λόγου είπα και στον κύριο Μαρκουίζο ότι αν και η ατομική ευθύνη συνήθως πολύ την νικτήρουν, ότι άντε τα ρίχνουμε όλα στην ατομική ευθύνη, θεωρώ το κλισέ, όπως το λέει η Κασιανή, ότι όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Προφανώς όλα ξεκινούν από την οικογένεια, κυρίως όμως αυτό είναι κρίσιμο με τα παιδιά. Προφανώς ναι, ξεκινάνε εμείς οι πατεράδες στα αγόρια να τους κάνουμε παραπάνω χατήρι για να φανεί ότι είναι πιο μεγάλος, πιο άντρας, πιο μάγκας και λοιπά, να οδηγήσει στην επαρχία,
1: ναι.
0: από μηχανάκι μέχρι αγροτικό, να πυροβολήσει. Τα ξέρουμε, έτσι δεν είναι, Κασιανή μου? Έτσι που
1: και περιπνέ, χειρότερα.
0: Στην Αθήνα άλλα πράγματα, αντιστοίχως οι μανάδες με τα κορίτσια να κάνουν άλλα πράγματα, ιδίως με τη χειραφέτση. Υπάρχουν ένα θέμα στο πώς τα παιδιά, τα οποία τα παιδιά είναι σκληρά όταν ζητούν πράγματα και διεκδικούν, θα πεις όχι κυρίως για την ασφαλειά τους, όχι για να έχεις εσύ το κεφάλι τους ισχόντα σε διώξη αστυνομία.
1: Ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί σε ό,τι αφορά τα πατίνια. Μπορεί να παίρνει και περαιτέρω αυστηροποιήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αυστηροποιηθεί. Όπως έγινε λοιπόν η εκστρατεία με το αλκοόλ, που είδε ότι έχει πιάσει, Δημήτρη μου, όλο και λιγότερους βρίσκουν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ, έχουν συμμορφωθεί. Μέχρι και οι μαγαζάτορες παραπονιούνται ότι πουλάνε λιγότερο αλκοόλ. Δηλαδή έχει δουλέψει. Όπως δούλεψε λοιπόν και το είδαμε ότι έγινε, να γίνει κάτι αντίστοιχο και με ελέγχους για τα πατίνια.
0: Λοιπόν παιδιά, έρχεται η Real News αύριο, να ξέρετε, με ένα θέμα, το οποίο πρώτο θέμα, να σας το πω κιόλας έτσι, σας ενδιαφέρει νομίζω πάρα πολλούς, ποιες ελαφρύσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και άλλα θέματα, γιατί αυτά όλα προφανώς από τις επιχειρήσεις θα πάνε και στους εργαζόμενους και στην κατανάλωση, και πάρα πολλά άλλα ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, συνεντεύξεις, άρθρα, αναλύσεις και με ένα πακέτο 4 προσφορών. Ένα βιβλίο που ουσιαστικά μιλάει για την ιστορία της Κασιανής και τη δική μου, ματωμένη σελίδα.
1: Όμορφα.
0: Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων, νέων όχι σε ηλικία, γι' αυτό το λέω, εξελίσσει τα προσδόκια, καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith.
1: Πρόσεχε, τα κάνεις δημόσια, θα έχω αποδεικτικά.
0: Μαζί Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Επίσης, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού του κορυφαίου app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Χαριστέ ο Χάρης. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο προαναγγέλει απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή με ντρόουν εναντίον λεωφορείου στη Χερσόνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Στις 5.30 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τη Λάρισα και στις 7.30 το απόγευμα ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Κασιανή, ακούς το αγαπημένο μου συγκρότημα των νεανικών μου χρόνων. Είναι Σπαντάου Μπαλέ, οι οποίοι σαν σήμερα ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με αυτό το τραγούδι, το True.
1: Το οποίο πες μας μια ιστορία μου, αυτό το τραγούδι σήμερα.
0: Δε θα είναι. Κοίτα, ήταν το αγαπημένο μου. Αυτό ήταν πιο. Ήταν τότε δύο συγκροτήματα που κάναν κόντρα και κάναμε και κόντρα στα καλοκαίρια μας. Ήταν αυτή η ωραία αλαφλόρη Duran Duran. Ωραία. Από τον Birmingham και ήμασταν και εμείς. Σπαντάου Μπαλέ που εμείς είμαστε Λονδρέζοι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή ήμασταν από το Islington εμείς, Λονδρέζοι εν πάση περιπτώσει. Δεν ήμασταν τα καράβλαχοι σαν τους άλλους, αλλά η Duran Duran ήταν πιο. Τους αγαπούσαν πιο πολύ τα κορίτσια.
1: Α, τους Duran Duran.
0: Ναι, αν και εμείς ωραίοι ήμασταν.
1: Εσείς δεν θέλατε τότε να σας αγαπάνε τα κορίτσια. Θέλετε να αγαπάνε τα κορίτσια για τα συγκροτήματα.
0: Ναι, ρώτα τους Βελεγγύδη τότε με τις αφίσες, δεκαετία 80. Αφίσες, γιατί τρελής γινόταν τότε. Και έβγαιναν και κάτι περιοδικά. Εξεκολουθούν να έβγαιναν τα περιοδικά, τα μουσικά, το Billboard κλπ. Εδώ πέρα, τι γινόταν, ουρά κάναμε στο χωριό για να τα πάρουμε.
1: Στο χωριό.
0: Ναι,

0: Οι σπαντόμπαλε μπορεί να λένε true για την αλήθεια, αλλά εδώ τα πράγματα έχουν μπερδευτεί. Στο θέμα του πολέμου τα έχουμε μπερδέψει. Το ψέμα με την αλήθεια και το τι ισχύει. Ανά πεντάλεπτο αλλάζουν τα διπλωματικά. Και τελικά η μόνη αλήθεια που μένει είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες, οι άμεσες, τις οποίες θα τις συζητήσουμε. Και σε δεύτερο επίπεδο, που έχει να κάνει και με τα γεωπολιτικά, αλλά κυρίως με την οικονομία, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι ο Τραμπ τους πολέμους, σαφές στο δικό μου το μάτι, μπορεί τώρα ο καλεσμένος να μας πει κάτι διαφορετικό, όλους τους πολέμους τους κάνει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Δηλαδή, προφανώς αν του δώσουν το ουράνιο στο Ιράν, θα πει «ΟΚ, τελειώσαμε». Όμως ήδη από τον ΟΠΕΚ έφυγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό κάτι αλλάζει στην ισορροπία και στην παγκόσμια οικονομία.
1: Είδαμε το πετρέλαιο μέσα στην εβδομάδα να φτάνει τα 126 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί ρεκόρ τετραετίας, ακόμη και από την κρίση στην Ουκρανία με τον πόλεμο της Ρωσίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με τον Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Πετράκη, γεια σας.
2: Καλησπέρα και σας. Αν ίσχυε αυτό το οποίο πολύ σωστά, μάλλον διατυπώσατε, ότι οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά ανταλλάγματα, να σας πω, η ζωή μας θα ήταν λίγο πιο εύκολη. Διότι θα καταλαβαίναμε τι θέλει ο καθένας και θα λέγαμε ότι αυτή είναι η προοπτική, αν αυτό συμβεί θα συμβεί το άλλο κτλ. Δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά ο καθένας μας θέλει διαφορετικά, κύριε καθηγητά, γι' αυτό είναι το ζήτημα.
2: Εκτός αυτού όμως, θέλω να πούμε ότι και αυτή τη φορά υπάρχει μια σκούτηση, μια σύγχυση. Τι θέλει ο καθένας. Άλλο επαιδείο και ο Τραμπ στην αρχή, άλλο στη μέση της κρίσης, άλλο σήμερα. Το ίδιο και οι Ιρανοί επαιδείωκαν να ξεφύγουν από όλη αυτή εδώ την ιστορία, αλλά τώρα βλέπει κανείς ότι έχουν μπει σε μια τροχιά, ότι αμυνόμεθα υπερπατρίδες και μέχρι όπου μας φτάσει. Τελικά CNN νομίζω ότι έβγαλε σήμερα μια ανάλυση και λέει ότι τελικά είναι όλοι χαμένοι, και νομίζω ότι είναι πολύ απλό γεγονός, και πιο πολύ χαμένοι θα έλεγα ότι είναι οι απλοί πολίτες, δηλαδή πέραν των κρατών και των συμφερόντων που έχουν όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, σε όλη τη γη μάλιστα είναι χαμένοι οι πολίτες. Δεν είναι δηλαδή και υπάρχουν και κάποιοι πολίτες σε πιο αδύνατες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ενεργειακές πόρους, ιδίως στην Αφρική, οι οποίοι ήδη θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο προβλήματα, θα φτάσουν στο σημείο να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, διότι αναγκάζονται να πληρώνουν ενέργεια και αναγκάζονται να μην πληρώνουν χρήσιμα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα. Υπάρχουν επιπτώσεις τις οποίες δεν φαίνονται, και πολύ φοβόμαστε ότι οι επιπτώσεις οι οποίες έρχονται, αυτά τα οποία θα συμβούν στους επόμενους μήνες, είναι χειρότερα από αυτά που νομίζουμε, και από αυτά που, μάλλον όχι που νομίζουμε, από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Γιατί
0: τι χειρότερα δηλαδή, τι χειρότερα, αν πείτε χειρότερα προφανώς.
2: Ο πληθωρισμός δεν έχει χτυπήσει, ο πληθωρισμός δεν έχει...
0: Δεν έχει πιάσει ακόμα το ταβάνι του, λέτε.
2: Όχι.
1: Πάντως ήταν 1,2 πιο αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
0: Σου λέει έρχονται κι άλλα.
2: Το 1,2 το αντιλαμβανόμαστε, αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε, αλλά μήπως είναι μεγαλύτερο από εδώ και πέρα, και αυτό το έδειξε. Αυτό το 120 που είπατε εσείς, ότι αρχίζουν και σιγά σιγά και εξαντλούνται τα αποθέματα που έχουν οι μεγάλες χώρες και οι επιχειρήσεις, οι ενεργειακές, οι οποίες τα δίνουν στην αγορά, βεβαίως με αυξημένες τιμές, αλλά τέλος πάντων εξαντλούνται και αυτά. Τα στενά παραμένουν κλειστά, ακόμα και αν ανοίξουν, οι εγκαταστάσεις έχουν πληγεί αρκετά, και αυτά όλα που συζητάμε τώρα είναι το καλό σενάριο. Το σενάριο δηλαδή του ότι τέλος πάντων είναι μπροστά μας κάποια μορφή επίλυση. Αλλά να σας πω κάτι, το καλό σενάριο σύμφωνα και όχι μόνο με δικές μου αντιλήψεις, αλλά και των διεθνών αναλυτών που υπάρχει μια πλήρη συμφωνία σε αυτό, είναι ότι το καλό σενάριο άντε να έχει ένα 55-60% πιθανότητα να επικρατήσει. Ούτε το 60. Δεν το έχω δει το 6 πουθενά.
0: Κύριε καθηγητά, εδώ υπάρχει μια παρατεταμένη κρεμότητα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Είναι αρνητικό. Το υπόλοιπο 45 είναι να ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο, να ξαναγυρίσουμε στην ένταση, να ξαναγυρίσουμε σε ακόμα πιο αρνητική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να ξέρουμε τι μας σημαίνει μπροστά.
0: Ναι. Ναι, το αρνητικό είναι αυτό, ο πόλεμος. Το πολύ αρνητικό, κατ' εμέ, είναι και η εκκρεμότητα την οποία υπάρχει. Και φαίνεται προς τα εκεί πηγαίνουμε, που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Το οποίο δεν μπορείς να κάνεις στρατηγική. Εσύ θα μας. Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις μια οικονομική στρατηγική, ένα σχεδιασμό. Και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο για τους αεριτζίδες και για τους κερδοσκόπους.
2: Για τους κερδοσκόπους και τα λοιπά. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο Τραμπ καταλήγει ότι αυτή η πολιτική του. Αυτή η πολιτική, αυτή η στάση του κρατοκρατιστά τα χορμούς είναι πιο φθηνή. Πιο φθηνή εντός εισαγωγικών το φθηνή για το πώς βλέπει αυτό τα πράγματα. Δεν έχει απώλειες σε αμερικανικές ζωές, δεν έχει τρομερή κινητοποίηση, ούτε δαπάνη στρατιωτικών μέσων, που δεν ξέρω και πόσα υπάρχουν, και μήπως και εκεί υπάρχουν ζητήματα, και αυτό απλά είναι ένα διάστημα αναπλήρωσης των στρατιωτικών μέσων, των πυράβλων και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να μπορούν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αρκετά, και φαίνεται ότι καταλήγει ότι ο αποκλεισμός θα είναι μια μεσοπρόθεσμη, τέλος πάντων, τακτική, και αυτό είναι μάλλον ένα σενάριο πολύ πιο αρνητικό από αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, διότι σημαίνει μικρότερες ενεργειακές ροές, σημαίνει ακριβότερα όλα, μέχρι και τα επιτόκια θα αρχίσουν να ενοχλούνται προς τα πάνω. Πέραν το
1: έμειναν σταθερά αυτοί σε αυτή τη συνεδρίαση πάντως.
2: Ναι, αλλά αν δούμε τον Ιούνιο, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν να μείνουν σταθερά τον Ιούνιο. Θα πρέπει να έχετε μια αύξηση, γιατί αλλιώς τα αποτελέσματα του πληθωρισμού θα διαχειριστούν, και πρέπει κάπως να συγκρατηθεί αυτό το κύμα. Άρα μάλλον πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να μην έχουμε δύο μειώσεις, αλλά δύο αυξήσεις που θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά μία είναι πολύ πιθανό, και βλέπουμε το 27 αν θα έχουμε μειώσεις. Άρα βλέπετε ότι πραγματικά δεν πάμε σε μία λύση που θα ήθελα, που πιστεύει ο κόσμος. Ξέρετε, βλέπω γύρω μου στην κοινωνία ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε τον πόλεμο, τις συνθήκες αυτές. Θεωρούμε ότι τα κράτη θα παρέμβουν με τον ΑΒΤ, παρεμβαίνουν σε έναν βαθμό, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, παρεμβαίνουν σε έναν βαθμό, αλλά δεν είναι αρκετό για να αποσχολήσει τις συνέπειες, και όταν αυτές ενταθούν, οι αρνητικές εννοώ, και η δύναμη των κρατών, των οικονομιών να αντιμετωπίζουν θα μειωθεί, ή και να το πω και διαφορετικά, θα χρειαστεί να δαπανίσει πόρους. Παραδείγματος χάρη, αν συνεχίσει ο πληθωρισμός και τα προβλήματα στην Ελλάδα να ενταθούν, ενώ περιμένουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε μια ένεση στην ενίσχυση των εισοδημάτων έμεση που θα αφορά το 27, αλλά μέσω της μείωσης φορολογίας, που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο υψηλούς φόρους για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν ενταθεί, συνεχιστεί η κρίση, αυτοί οι πόροι θα πάνε κάπου αλλού. Θα πάνε δηλαδή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας,
0: των έκτακτων αναγκών, ας πούμε.
2: Εντελώς απαραίτητο, ναι. Πάλι. Άρα βλέπετε ότι το πρόβλημα δεν είναι. Μπορεί να πάρει διαστάσεις, παίρνει μάλλον διαστάσεις, οι οποίες δεν φαίνονται να είναι αρνητικές προτισόπιες, αλλά είναι ουσιαστικές εντελώς για το μεσοπρόθεσμο μέλλον μας, δεν είναι καλές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παίρνουν κάποιες αποφάσεις ως τα οικονομικά, το θεωρείτε ότι είναι καλό, ή δείχνει αδυναμία στο να πάρει κεντρικές αποφάσεις?
2: Καταρχήν.
0: Και να φορτώνει τους προϋπολογισμούς. Γιατί μετά στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό είναι που.
2: Θα σας πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της όρια, τις δυνατότητες τις οποίες μπορεί να παρεμβαίνει κεντρικά, εννοώ. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δημοσιονομικής ουσιαστικά διοίκησης, διαχείρισης, το 28-34. Μιλάμε για 2-3. Είναι πολύ μεγάλα. Επίσης υπάρχουν επιμέρους δαπάνες, οι οποίες θα τις πούμε μικρές, αφήν καθόλου μικρές, αυτά τα 100 δις τα οποία πάνε στην Ουκρανία. Επίσης, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, το οποίο είναι το εξής. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνουμε τον πόλεμο, αυτό τον πόλεμο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μακροχρόνια διάρκεια, σαν αυτή την κρίση που είχε συμβεί στην Ουκρανία, που είχε μια παροδικότητα, η ένταση της τουλάχιστον, σαν μια κατάσταση όπου θα πρέπει να παρέμουν τα κράτη και να μειώσουν το κόστος για τους πολίτες απαραίτητα. Πρέπει μάλλον να πάμε προς την κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης των ενεργειακών ροών. Πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερους ενεργειακούς πόρους, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε 3 χρόνια, 5 πόσο είναι τώρα, να αντιμετωπίζει μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μεγάλος χαμένος, αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή και δεν αποκλείεται η πολιτική Τραμπ να έχει και αυτή τη στόχευση, το βλέπουμε εξάλλου, η ένταση έχει ανέβει στο Θεό αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν ξέρω τι περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο κανείς πρέπει να έχει μια συγκρατημένη διαχείριση. Οι καταστάσεις δεν οδηγούν στη λήψη οριζοντίων μέτρων. Βέβαια, ορισμένες χώρες ήδη παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς δεν μπορούμε, ούτε έχουμε την πολυτέλεια, και πολλές άλλες χώρες μικρότερες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια.
1: Κύριε Πετράκη, για να κλείσουμε με αυτό, κάνουμε την ανάλυση, είπαμε για την Ευρώπη. Πώς όμως μεταφράζονται όλα αυτά στην τσέπη του Έλληνα πολίτη? Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και μετά τις συνέπειες που έχει αύξηση το καύσιμο στα υπόλοιπα προϊόντα.
2: Έχετε μία αύξηση του πληθωρισμού. Το είχαμε πει από την δεύτερη τρίτη μέρα του πολέμου. Την εκτιμούμε συν 1,5. Προσέξτε, συν 1,5, μην πούμε 1,5. Δηλαδή, αν έχεις 3-2,9 για το 25, μπορεί να μιλάς για 4,5-5 και στα τρόφιμα θα είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι η αύξηση αυτή την οποία, η εικόνα της οποίας διαμορφώνεται, ότι θα πάνε όλα στο Θεό και αυτή η εικόνα η οποία διαμορφώνεται από τους κερδοσκόπους, βλέπετε ότι οι αυξήσεις περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και είναι. Δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι σαφής. Και ξέρετε κάτι, έρχεται αυτό που λέμε over and above, δηλαδή σε αυτά τα οποία έχουν ήδη συμβεί. Δεν έχει έρθει περίοδος που έχουν μειωθεί οι τιμές για να πείτε ότι έχετε περιθώρια αύξηση, συνεχώς αυξάνονται. Θα μου πείτε θα αυξηθούν και τα εισοδήματα. Θα αυξηθούν και τα εισοδήματα, αλλά λόγω στενότητας στην αγορά εργασίας, ξέρετε, αυτό είναι το θέμα. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι μια δύσκολη περίοδος την οποία ελπίζω να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Thanks, γεια σας.
0: Και αφού ο καθηγητής ο κ. Πετράκης δεν μας τα είπε και πάρα πολύ καλά,
1: μας έγινε την καρδιά περιβόλη.
0: Θα σας στείλει η Κασιανή μία βολτίτσα, μία εκδρομή. Μπας και εξαλεγράρετε λίγο.
1: Στο πολύ όμορφο Γήθιο. Ο Real FM και η Selecta Rent Cars σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentcar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφανώς. Της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και έρχεται ο φίλος μας ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, λέει: επανήλθα και λέω, διαβάστηκε και ένα μήνυμα ακροατών. Αγαπητέ φίλε Ιωάννη, κοίτα. Δεν διαβάζουμε τα εξής δύο μηνύματα, τις κατηγορίες των μηνυμάτων της εξής. Εσύ είσαι στην πρώτη, εντάσσεσαι. Αυτοί που λένε καλά λόγια για μας, το προηγούμενο σου μήνυμα ήταν καλό, ωραία. Και αυτοί οι οποίοι Οι δεύτεροι, οι οποίοι είναι ανώνυμοι, βρίζουν κλπ. Τα καλά τα κρατάμε και τα παίρνουμε σπίτι μας. Τώρα, το διαβάζω αυτό, διότι κάνεις επαγγελματική πρόταση στην Κασιανή.
1: Απαπα, μην το διαβάσεις. Ιωάννη μου, σε αγαπάω, σε λατρεύω, λοιπόν, αλλά θα το διαβάσω στον αέρα. Όχι, δεν θα το διαβάσω στον αέρα αυτό.
0: Δεν θα το διαβάσεις εσύ. Ψυχραιμία αγριοφωνάρα, αυτό είμαι εγώ, με την σεξι φωνητικά παρτενέρ σου και της προσφέρει μια δουλειά στην πορεία. Δεν λέω ότι η δουλειά.
1: Ιωάννη, θέλω λίγο να συμμορφώσεις. Δεν είναι αυτά αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, εκείνος που διαμαρτύρεται για τον καιρό είναι ο φίλος ο Διονύσης από το Στοχόλμη. Γιατί λέει, ρε παιδιά, λέτε για τον καιρό. Καλά, Διονύση, εμείς λέμε για το δικό μας τον καιρό. Αν εσείς τώρα στο Στοκχόλμη έχετε 24 βαθμούς και λιακάδα, τι να σου πω τώρα.
1: Αυτό τώρα μπορείς να πεις πώς γίνεται στο Στοκχόλμη να έχει λιακάδα και εμείς εδώ Μάη μήνα να είμαστε με την καταχνιά. Εν τω μεταξύ, αν δεις κάτω προς τα εκεί, προς τα νότια, έχει μια κτίδα φωτός.
0: Ναι, γιατί προς τα εκεί κοιτάζει στο Στοκχόλμη, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Και η Ιωάννα. Η Ιωάννα λέει, η Ιωάννα είναι εδώ, έχει ένα δεκαήμερο που θα πήξει τα λουλούδια. Η φίλη μας, η Ιωάννη Μαστροπούλου. Χθες τα Πρωτομαγιά, εντάξει. Λέει 7 Μαΐου έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά, όχι, δεν λέω.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Είναι Χρουσουζιά.
0: Όχι, δεν θα είμαστε.
1: Όχι, δεν θα είμαστε.
0: Α, 7 Μαΐου, τη μέρα που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Άντε, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, και τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας και τρεις κόρες. Ωραία, τι έχει να γίνει. Κόρες, γκόνες, τι έχει να γίνει.
1: Του λουλούδιου το πανηγύρι.
0: Ναι. Πολλά κορίτσια έχετε μαζευτεί εκεί στην οικογένεια,
1: τρεις και μία μάμα, τέσσερις.
0: Ναι, αλλά είναι και κόρες.
1: Και είναι και γκόνες, ναι. Είναι μπόλικες.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA, την αγωνιστική περίοδο 1971-1972, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ουγγρική Φερεντσβάρος.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή του ηθουσιοπεδών με προειδοποίησε για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπίο Βούλας Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Η βόλτα στην παράδοση έχει σήμερα Πελοπόννησο. Και θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι άκουσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω νέα παιδιά να ασχολούνται με την παράδοση. Και την Κυριακή είχαμε πάει εδώ και με την κυρία Κούτρα που έχει διαδεχθεί την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ακούσαμε ένα παιδί που έπαιζε εκπληκτικό σαντούρι, τον Νικόλα Κουδούνη, ο οποίο έχει την ενορχήστρωση εδώ σε αυτό το τραγούδι που ακούμε, το ένα μικρό Τουρκόπουλο. Ο Δημήτρης Καραχάλιος είναι η φωνή. Το έχουν κάνει μια προσπάθεια τα παιδιά για το να θυμίσουν τα τραγούδια του 1821.

0: Και από την παράδοση να πάμε στον πολιτισμό, διότι την Τρίτη, από την Τρίτη έως το Σάββατο 9 Μαΐου έχουμε το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών, το κινηματογραφικό ραντεβού της Άνοιξης στην Αθήνα. Το κυπριακό σινεμά βρίσκει το δικό του ρυθμό στην πόλη μας και για 5 μέρες μετατρέπει την Αθήνα σε ένα ζωντανό cinematic hotspot που διοργανώνει το Σπίτι της Κύπρου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διομήδη Νικήτα. Είναι ο διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου. Γεια σας, κύριε Νικήτα.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι είναι αυτή η δράση που διοργανώνεται για δεύτερη φορά δύο συναπτά έτη, λοιπόν, το Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών, και από πού σκοπεί?
1: Λοιπόν, το Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών ξεκίνησε πέρσι, μία από τις νέες πρωτοβουλίες του Σπιτιού της Κύπρου εδώ στην Αθήνα, με αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη. Οι προβολές γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που είναι και ο φυσικός χώρος, αν θέλετε, του Πανοράματος Κυπριακών Ταινιών. Ο στόχος του Πανοράματος ήταν και είναι να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των δύο οικογενειών, κινηματογραφικών οικογενειών της Ελλάδας και Κύπρου, να φέρει τους συντελεστές, τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τους ηθοποιούς πιο κοντά, να μπορέσει να χτίσει συνέργειες και να παρουσιάσει επίσης το ελλαδικό κοινό μια ευρύ κάμα του κυπριακού κινηματογράφου, είτε αυτός είναι αφορά σε ταινίες μικρού μήκους ή μεγάλου μήκους, πρόσφατες και κάποιες παλαιότερες. Άρα ουσιαστικά κάνουμε ένα σύνολο ταινιών από παλιούς και νέους κινηματογραφιστές. Ταινίες που είναι βραβευμένες, κάποιες πολυβραβευμένες, έχουν ήδη γυρίσει διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε και στην Αθήνα. Σίγουρα κάποιες από αυτές είχαν βρει διανομή παλαιότερα στις αθηναϊκές αίθουσες. Τώρα τις ξαναφέρνουμε για να μπορέσει το ευρύτερο κοινό να τις δει, να τις απολαύσει, να τις ανακαλύψει. Αυτός είναι ο στόχος του Πανοράματος. Χαιρόμαστε που φτάνουμε ισίως στη δεύτερη χρονιά, κάτι που μπορεί πλέον να το θεωρήσουμε και θεσμό. Η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και προσδίδει και ιδιαίτερη αξία και σημασία στο ίδιο το πανόραμα. Αυτά.
0: Κύριε Νικήτα, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Πρέπει να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι για άτομα άνω των 15 ετών, για ευνόητους λόγους. Ξεκινάμε την Τρίτη στις 7 η ώρα με το ειδικό αφιέρωμα 15 χρόνια χωρίς τον Ντίνο, στον αείμνηστο Ντίνο Κατσουβρίδη, κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης. Μαζί με την προβολή, ξεκινάμε με την προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ «Μια ζωή σαν σινεμά», Ντίνος Κατσουβρίδη της Ισαβέλλας Μαυράκη, και θα ακολουθήσει η υπέροχη ταινία «Δίσταχτη», του 1965, του Ντίνου Κατσουρίδη. Και θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση, θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί με τον κόσμο και να τα πούμε από κοντά. Αυτά για την πρώτη μέρα.
0: Κύριε Νικήτα, πού μπορούμε να βρούμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, των εκδηλώσεων αυτών των ημερών?
1: Σίγουρα το πρόγραμμα θα το βρείτε στο σπίτι της Κύπρου.gr, ιστοσελίδα του σπιτιού, στην οποία αναρτούνται όλες οι εκδηλώσεις του σπιτιού της Κύπρου. Κάποιος που επιθυμεί μπορεί να κάνει την εγγραφή στο newsletter και θα παίρνει τις προσκλήσεις. Όλες οι εκδηλώσεις του σπιτιού της Κύπρου είναι δωρεάν προς το κοινό. Σημειώνω ότι το σπίτι της Κύπρου βρίσκεται κέντρο, βρίσκεται στο Σύνταγμα, στη Ξενοφόντος 2α, άρα είναι και πολύ εύκολο και προσβάσιμο. Δωρεάν όλες οι εκδηλώσεις, και οι εκδηλώσεις μας αφορούν κυρίως λογοτεχνία, κινηματογράφο, μουσική, θέατρο και όχι μόνο. Οπότε καλούμε το κοινό, αν θέλει, να επισκεφτεί την ιστοσελίδα και εκεί θα βρει και το αναλυτικό πρόγραμμα του Πανοράματος.
0: Κύριε Νικήτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν και δεν φαίνεται από το τραγούδι, θα επιστρέψουμε στην Πελοπόννησο. Εκεί δηλαδή. Γιατί ρε παιδιά.
1: Ρίση Γιώργο, αφού θα πάμε Πελοπόννησο. Βάλε λίγο το
0: τραγουδάκι. Ξανά το τραγουδάκι.
1: Ναι, ναι, βάλε το λίγο, ναι.
0: Ξαναβρες το, ναι, βρες και το τραγουδάκι. Θα πάμε στην Πελοπόννησο και ειδικά θα πάμε σε ένα κεφαλοχώρι της Αρκαδίας, την Κοντοβάζενα. Έτσι λέγεται.
1: Κοντοβάζενα.
0: Κοντοβάζενα. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Κοντοβαζενίτη, τον χειρουργό ορθοπαιδικό και οργανωτή της δράσης Γορτηγία. Καθώς πριν από κάποιες μέρες, προφανέστατα, ο κύριος Κοντοβαζενίτης στην Κοντοβάζενα, δεν θέλει φιλοσοφία, προσέφεραν μια ομάδα γιατρών δωρεάν εξετάσεις στον κόσμο. Και αυτό είναι καλό να γίνεται από επαγγελματίες που επιστρέφουν είτε στον τόπο τους, είτε και σε απομακρυσμένα, σε χωριά και σε περιοχές που δεν έχουν την δυνατότητα.
1: Εντάξει,
0: καθημερινά.
1: Όταν ένα χωριό είναι μια μισή και δύο και τρεις ώρες μακριά από μια πόλη, η οποία έχει ένα σεβαστό νοσοκομείο και μπορούν να κάνουν εξετάσεις, πολλοί το σκέφτονται, ιδιαίτερα να παρατήσουν τις δουλειές τους, τα πραγματά τους και να κατέβουν στην πόλη για εξετάσεις. Οπότε αυτές οι δράσεις είναι αναγκαίες σε μικρούς οικισμούς. Κύριε Κοντοβαζενίτη, γεια σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή σας έχουμε ξαναφιλοξενήσει και σε δράσεις που κάνετε το καλοκαίρι με φουσκωτά ναι. κλπ.
2: Άρα, ναι, ομάδες.
0: Ναι. Άρα δεν είναι τοπικιστικό ότι πήγατε εκεί στην περιοχή σας.
2: Προσέξτε να δείτε. Η ορεινή Αρκαδία είναι μια περιοχή περήφανη μεν, απομονωμένη δε. Δηλαδή τι θέλω να πω.
0: Εμείς ως επισκέπτες τη βλέπουμε μια χαρά. Πηγαίνουμε, εσείς κάνουμε.
2: Εσείς βλέπετε τα κοντινά μέρη της Τρίπολης. Υπάρχουν μέρη, η Γορτινία που είναι μια επαρχία της Αρκαδίας, που όπως είπε και η κυρία Βραχά είναι πολύ απομονωμένα. Δηλαδή τώρα λέμε στη δράση αυτή τη Γορτηγία, την πρώτη δράση, αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Η περιοχή της Κοντοβάζενας, της Δήμητρας και των γύρω χωριών είναι περίπου 45 λεπτά με μία ώρα από το κέντρο υγείας Τροπαίων, το οποίο είναι κέντρο υγείας, καταλαβαίνετε, κάνουν ό,τι μπορούν εκεί οι γιατροί και οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν όλα, ούτε έχει όλες τις ειδικότητες, και είναι περίπου στη μία μισή με δύο ώρες παρά από το νοσοκομείο της Τρίπολης. Χαρακτηριστικά δεν θα σας πω ότι πολλοί από την περιοχή αυτή, άλλοι πηγαίνουν στην Τρίπολη αν υπάρχει κάτι σοβαρό, άλλοι πηγαίνουν στον πύργο. Δηλαδή είναι στην Αρκαδία και φτάνουν μέχρι τον πύργο. Αυτό ήταν το σκεπτικό λοιπόν της δράσης που ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτηνίας και της Παγκορτηνιακής Ένωσης, να πάμε στα απομακρυσμένα χωριά της ορεινής Αρκαδίας, της ορεινής Γορτηνίας, τα όχι τόσο κοντά στον αστικό ιστό ή στα κέντρα υγείας ή σε νοσοκομεία. Οπότε εμείς κάναμε μια δράση με 10 ειδικότητες γιατρών, δηλαδή ενδεικτικά λέω υπήρχε ορθοπαιδικός προφανώς, υπήρχε ένα παθολόγος, καρδιολόγοι, οδοντίατροι, ακτινολόγος, αιματολόγος, παιδίατροι. Οπότε
0: κάναμε. Και κουβαλάγατε και μηχανήματα. Δηλαδή, τώρα ακτινολόγος, εντάξει, ορθοπαιδικός, εσείς είστε, θα καταλάβετε αν έχω πρόβλημα στο πόδι ή στο χέρι. Ο ακτινολόγος.
2: Είχαμε μηχανήματα που μπορέσαμε να κάνουμε υπερήχους, άνω κάτω κοιλίας, και οι καρδιολόγοι τρίπλεξ, καρδιάς. Και μου δίνετε εδώ την ευκαιρία να πω το εξής, ότι είδαμε περίπου 150 άτομα. Και κάναμε περίπου 350 εξετάσεις, να το πω έτσι. Γιατί καταλαβαίνω ότι ένας ασθενής μπορούσε να δει και 2 και 3 και 4
0: γιατρούς. Σε τι πληθυσμό αυτό απευθύνθηκε?
2: Ο γύρω πληθυσμός με τα χωριά, να πω τώρα 150 άτομα, πολλά σας λέω. Δηλαδή εμείς σχεδόν είδαμε.
0: Σχεδόν όλους.
2: Το 70% το είδαμε σίγουρα. Και από. Λέω χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει μαζί και για άλλες δράσεις. Λέω χαρακτηριστικά, γιατί πολλοί σου λένε πας πόσους βλέπεις. Δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Αν πας σε μια περιοχή που έχει 20 άτομα και βρεις έναν που θα του σώσει τη ζωή ή θα του αλλάξει τη ζωή, η δράση κρίνεται 100% επιτυχημένη. Παράδειγμα τώρα λέω ότι σε όλα αυτά τα άτομα που είδαμε 3 άτομα. Το ένα ήταν παιδί που έχριζε άμεσης βοήθειας για ένα πρόβλημα υγείας που είχε, και οι υπόλοιποι 2 που ήταν άνω των 60 είχαν 2 θέματα δυνητικά σοβαρά για τη ζωή τους, θανατηφόρα. Ενώ αν είχαν προβλήματα που θα μπορούσαν να αποδεχθούν στο άμεσο μέλλον, σοβαρά να χάσουμε τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, στη δράση αυτή οι γιατροί μας βρήκανε 3 περιπτώσεις που υπό άλλες συνθήκες θα υπήρχε, οι άνθρωποι δεν το ξέρανε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, όσα άτομα και να είδαμε, για αυτά τα τρία άτομα,
0: αξίζει, αξίζει.
2: Για ένα παιδί, βέβαια αξίζει 100%.
0: Ναι, πολλά δε μάλλον για ένα παιδί, βεβαίως.
1: Είναι
0: ναι.
1: πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις, γιατί στο δικό μου χωριό πάνω στο Τζουμέρκα, που είναι και ένα κοσμοπολίτικο χωριό, έτσι, που έχει τουρισμό και τα λοιπά και έχει κέντρο υγείας, παρόλα αυτά, όταν δεν έρχεται ο άλλος να σου κάνει
0: πατ-πατ στην
1: πλάτη,
0: ναι, ναι.
1: να σου πει έλα να κάνεις εξετάσεις, δεν το κάνουν εύκολα, ειδικά οι άνθρωποι του χωριού. Και έτσι με μια αντίστοιχη δράση όπως αυτή που μας περιγράφει ο κ. Κοντοβαζενίτης, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σηκώτη το κατάλαβε, άλλαξε ζωή και μπορεί τώρα να έχει μια. Να είναι υγιής και να περνάει μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν αυτές οι δράσεις στους οικισμούς που είναι απομακρυσμένοι και ίσως οι κάτοικοι δεν έχουν και στο μυαλό τους αυτή την έννοια του check-up που πρέπει να έχουμε.
0: Γιατρέ, σχεδιάζεται κάτι αντίστοιχο να γίνει και το επόμενο διάστημα?
2: Εμείς στο Γορτηγία, που είναι παράφραση της λέξης Γορτινία,
0: ναι.
2: Θα κάνουμε περίπου δύο δράσεις το χρόνο.

0: οι δομές, να το πω, που δεν είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και βάσει αυτό που είπε η κυρία Βραχά, όταν αυτό γίνεται ρουτίνα, ένα 50% φταίνε και οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ τώρα στα Τζουμέρκα που προαναφέρθηκαν, είδα άτομα που θέλανε να έρθουν να τους βοηθήσουμε, αλλά είδα και άτομα που είχαν χάσει τη διάθεσή τους για βοήθεια. Και πολλές φορές τους βρίσκαμε στα καφενεία και τους πηγαίναμε με το ζόρι. Άρα, δηλαδή, όταν η δομή δεν είναι κοντά στον άνθρωπο, στον ασθενή, να το πω έτσι, ή δεν παρακινεί το ασθενής, μετά ξέρετε από κάποιο διάστημα.
1: Τα παρατάει. Συμβιβάζεται.
0: Ακριβώς, και η ευθύνη είναι 50-50.
1: Ναι.
2: Τέτοιες δράσεις βοηθούν στο να αποκτήσουμε μια κουλτούρα εξετάσεων και ενός check-up χωρίς να βλέπουμε.
1: Και να μην νιώθουν και οι άνθρωποι που είναι απομονωμένοι ότι, ρε παιδί μου, είναι
2: ξεχασμένοι.
1: Να είσαι απομονωμένος, πάει στο διάλογο. Να είσαι εγκατελελειμμένος και ξεχασμένος, εντάξει, δεν λέει.
0: Βέβαια, γιατί πολλές φορές κάποιος που έχει ένα πρόβλημα υγείας, αν δεν είναι πολύ σοβαρό για τη ζωή του, για να μπορέσει να πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω σε ένα νοσοκομείο που απέχει μία και μία μισή ώρα, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, αλλά το αμελεί. Βλέπει το χρόνο, βλέπει τον κόπο, πώς θα πάω, χρήματα, πώς θα γυρίσω. Οπότε αυτά σου δημιουργούν μία, να το πω έτσι, παρέτηση.
2: Κύριε Κοντοβαζενίτη, να σας ευχαριστήσουμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κοντοβαζενίτης,
0: ορθοπαιδικός
1: χειρουργός και οργανωτής της δράσης Γορτηγία.

0: Ούτε αυτό είναι πελοποννησιακό τραγούδι.
1: Εντάξει, το παίξαμε, να σου πω κάτι. Πόσο καταβλάκι να παίξω.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό το λέω για την Κατερίνα, η οποία ζήτησε νησιώτικο. Κάτσε ρε Κατερίνα, περίμενε και τώρα. Εντάξει, θα άκουσες τώρα ένα πελοποννησιακό εκεί πέρα. Γεια σου αγαπητέ φίλε Αβραάμ.
1: Γεια σου Αβραάμ, από πού μας ακούει ο Αβραάμ σήμερα?
0: Ο Αβραάμ μας ακούει, θα σου πω από πού μας ακούει. Περίμενε.
1: Από κάποια εξωτική πόλη, καλά φαντάζομαι.
0: Όχι, εξωτική δεν είναι χώρα. Αλλά
1: από
0: είναι
1: κάπου εκτός Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει. Όταν ναι, ταξιδιάρα ψυχή.
0: Στον Ιμφαίο.
1: Άχου η ωραία φωτογραφία αυτή. Τι ναι. Ωραία, σαν το βελούχι στη Μαχαλά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο αγαπητός ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Μας καλεί για τσίπουρο με φέτα τσίπουρο. Ψητή και παστουρμαδόπιτα στο Μαγονίσι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, παστουρμαδόπιτα, όχι. Μη με κοιτάς έτσι, μου μυρίζει από 4 χιλιόμετρα, δεν μπορώ να το φάω.
0: Θα πάμε εμείς.
1: Δεν πηγαίνετε.
0: Θα τον αφήσω λίγο πιο κάτω τον...
1: Έχει 150 από φόρ, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
0: Το τσιβελική θα τον αφήσω λίγο πιο κάτω, να πάει εκεί στο Σούνιο, να πάει εκεί στο τραπεζάκι, να κάθεται, να κάνει παρέα με τους δικούς του. Και εγώ θα τρώω την παστρομαδόπιτα.
1: Αφού είπαμε όλα τα μη σοβαρά, θέλω να σε πω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι την ανησυχία μου για τους ναρκοϋποπόταμους.
0: Ναι, βέβαια, τους κομπάρ.
1: Ναι. Της Κολομβίας. Λοιπόν, Ινδός Μεγιστάνας θέλει να σώσει τους υποπόταμους της κοκαίνης του Σκομπάρ. Θέλω να ξέρεις, βρέθηκε άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Να πάρει αυτούς τους 80 υποπόταμους του Πάμπλο Σκομπάρ που τους είχε φέρει πριν από την δεκαετία του 80, οι οποίοι ήταν 4 και έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν γίνει 80 και απειλούν το οικοσύστημα της Κολομβίας.
0: Θα τους πάρει στην Ινδία.
1: Θα τους πάρει ο Ινδός Μεγιστάνας, ναι, μάλιστα, να τους υιοθετήσει. Τώρα που θα τους βάλω 80 υποπόταμους, μη με ρωτάς, αλλά θα τους πάρει, λέει. Ναι. Να τους σώσει, γιατί αλλιώς θα τους θανατώσουν.
0: Εντάξει.
1: Τους υποπόταμους.
0: Καλά. Τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, με αυτή την πάρα πολύ σημαντική είδηση που αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς θα σας αφήσουμε. Για δύο ώρες. Για τρεις ώρες σας έκαναμε χθες παρέα που με έχωσε η Βραχά.
1: Ναι.
0: Για δύο ώρες σήμερα σας κάνουμε παρέα που Rangers, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης απέναντι μας, Γιώργος Τζιβελεκίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Βάσια Κούτρα και η Ειρήνη Κούρτη. Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Στο δελτίο ειδήσεων ήταν η Χρυσα Κλησιώτη που
0: θα έρθει και τώρα. Μετά από τα πολλά τηλεφωνήματά σας θα παίξει το πρώτο μέρος του αφιερώματος του Γιώργου Κολοκοτρώνη που είχε κάνει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Και εμείς θα σας αφήσουμε με ένα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Δεν έχει σχέση που του δεν έχει άνοιξη.
1: Θα
0: ανοίξτε το παράθυρο,
1: άνοιξη.
0: Θα έρθει. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Ιρίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Κυριακή σήμερα, έτσι πιο χαλαρά, οικογενειακά. Και ο στόχος μου είναι να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την ηρεμία, να περάσουμε ένα ωραίο τρίωρο μέχρι τις 5. Σας έχω προσχεθεί ότι τη φετινή σεζόν, μία φορά το μήνα, συνήθως στα τέλη, η εκπομπή θα είναι διαφορετική, θα είναι μόνο μουσική, δεν θα βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Και θα προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Ποτέ μου δεν είχα κάνει αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και δεν το έχω κρύψει ότι το φοβόμουν. Το φοβόμουν διότι είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος ο πρόεδρος, που έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να απευθυνθώ πουθενά, το τολμώ σήμερα να ξεχωρίσω κάποια τραγούδια του, ελπίζω να σας αρέσουν, και είναι το πρώτο μέρος. Τον ερχόμενο μήνα θα κάνουμε και το δεύτερο μέρος. Και θα ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αναφέρομαι στο «Άπονη ζωή», το οποίο συνεργάστηκε με τον Ξαρχάκο και εκεί ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εκεί συστήθηκε στον κόσμο με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Και αμέσως μετά «Η φτωχολογιά», η ίδια συνεργασία με τη φωνή αυτή τη φορά του Στέλιου Καζατζίδη.

Και μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλες. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πολόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμιώτη.

Ελευθέρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταλιά που λέει και το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, το ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και το καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκη. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι, τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

0: FM.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
3: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδών με προειδοποίησε για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας, Ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, ΑΕΚΑΡΑ, ξέρετε, γι' αυτό το λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη. Έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τις τηλεματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει: εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει, είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούνε Μαρινέλα. Απόψε σε θέλω, συνεργασία του Λευτέρη με το Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η Τάνια Τσανακλίδου μας τραγουδά τον Ανθρωπάκο σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου.

ρωτήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασα πολύ ωραία. Ήμουν λέει κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά είσαι πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει χιλιάδες κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασα από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε, δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη, Ταξιδρόμος, Ιστορίες κλπ. Μίμης Πλέσας και αμέσως μετά Η Βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετή από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράνω όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό όταν πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούργια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

Στη συνέχεια, Μανώλης Μητσιάς, κορίτσι με τα πατελόνια, το είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Και αμέσως μετά, το Άχελιδόνι μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr. Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολύ. Η ώρα είναι 3.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Πιο Βούλες, εκτύπωση Δόνος Πειραιά.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν υπολογίζεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League ο Ρενάτο Σάντσες λόγω τραυματισμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή στο Real FM στους 97,8. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2. Θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει καλά μέχρι τώρα και όσο περνάει η ώρα η ομάδα θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του, πάρα πολλές συνέντευξες ήταν και τις βαριόταν από ό,τι είχε πει ο ίδιος, τι τον βαραίνει μέσα, τον έχει αποθυμένα. Και είπε ότι είμαι ένας χορτάτος άνθρωπος, δεν έχω λέει αποθυμένα. Η νοσταλγία για εμένα δεν έχει μόνο κάτι τρυφερό, είναι και παγίδα. Σημασία στη ζωή έχει να κοιτάς μπροστά. Ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Προφανώς και μετανιώνω και για πολλά μάλιστα. Ας πούμε για το γεγονός ότι δεν πήρα το πτυχίο μου στη νομική. Έφτασα μέχρι το τρίτο έτος, όμως δεν μπέλιαζα. Ήμουνα μακάκας, όφιλα να τελειώσω. Ένας άνθρωπος φτωχός όπως εγώ δεν επιτρεπόταν να τα παρατήσω. Δεν έγινα δικηγόρος, κύλιασα όμως και έγινα δημοσιογράφος και πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης. Όταν βλέπετε να κλαίω, τρομερό κομμάτι. Συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο εδώ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Στόλης Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το Φεγγάρι Πάνω Θέ μου σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Και θα ακούσουμε τώρα μια φωνή που για πολύ κόσμο έτσι φέρνει σε αυτό που λέμε Στέλιο Καζατζίδη. Αναφέρομαι, το καταλάβατε. Μιλάω για το σπουδαίο το Λεωνίδα Βελή. Πολύ ωραία φωνή και μεγάλο κομμάτι του Αγάπη Ολοζήλια. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Και ήρθε η ώρα για την Οδός Αριστοτέλους με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι ο μόνιμος δίσκος του 1974. Τραγούδησαν ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης ο Καλατζής. Ο Γιάννης ο Σπανός που είχε βάλει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του δίσκου και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο. Και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινα τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό. Ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας. Αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά παντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

Και ακολουθούν δύο κομματάρες και τα δύο του Μίμη Πλέσα. Το πρώτο με τη Μαρινέλα, Άνοιξε Πέτρα, και το δεύτερο θα πιω απόψε το φεγγάρι με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή θα τους ισοπεδώσουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ρωτήθηκε ποιητής ή στίχουργος. Και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος απάντησε: εγώ γράφω τραγούδια. Οι ταμπέλες δεν με αφορούν. Σημασία έχει αν υπάρχει ποιήση στο ποίημα ή στο στιχούργημα που είναι το τραγούδι. Εγώ έχω γράψει τραγούδια που έχουν πολλή ποιήση και αληθινή ποιήση. Όταν γράφεις ένα ποίημα, δεν δίνεις λογαριασμό στον αναγνώστη. Γράφεις ό,τι θες εσύ. Αυτό που γράφεις μπορεί να είναι χιλιάδες στίχοι, μπορεί και τέσσερις. Στο τραγούδι όμως έχεις απέναντί σου τον ακροατή. Και αυτό που γράφεις πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Δίνεις λογαριασμό στον απέναντί σου και θέλεις σε τούτο εδώ το πράγμα να του το φυτέψεις μέσα του. Εκείνη τη στιγμή. Και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Να βγαίνει το τραγούδι σε ένα κομμάτι χαρτί που να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και αυτό το τραγούδι να μένει αιώνιο. Ήμουν τυχερός διότι είχα πίσω μου πράγματα. Την κατοχή, την παγωνιά, την πείνα, τη γειτονιά. Ήμουν αυτό που λέει ο Ελίτης, από καλή γενιά. Και επιπλέον βγήκα στη δεκαετία του 60. Τότε που μύριζε άνοιξη ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ολόκληρη η Ελλάδα. Τι ωραία λόγια. Πραγματικά τι ωραία λόγια. Και τι ωραία τραγούδια που ακολουθούν. Σταμάτης Κόκοτας. Πες πως μ' αντάποσες, σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και μετά, εντάξει, κομματάρα με τον Ταλάρα. Έχω ένα καφενέ. Σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα θεωρεί λιγότερα καλά από κάποια άλλα δικά του? Και λέει ο Παπαδόπουλος, μια ζωή διαβάζω. Ένας διαρκής αγώνας για μάθηση και εξέλιξη. Δεν νιώθω ότι έφτασα πουθενά, όμως κακά τραγούδια δεν έγραψα. Ό,τι χαράχτηκε στο χαρτί από το μολύβι μου είχε πολύ αγάπη. Τίποτα που έχει τόση αγάπη και αφοσίωση δεν μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έγραψα αυτό που ένιωθα. Από εκεί και πέρα ήμουνα καλυμμένος, αυτό μας λέει. Και έτσι πρέπει να το εισπράξουμε. Λοιπόν, δίκημο σχολείο Πειραιωτάκη. Μουσική εδώ ο Γιάννης Πανός και μετά ακολουθούν τα αγαπημένα μου κομμάτια προσωπικά με την Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

Ένας άνθρωπος που είχε δεθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο είχε πει ότι ένας άνθρωπος όλος αγάπη, μια καρδιά που κεγόταν και δυνόταν. Ο Μάνος ήταν πάντα με ένα βλέμμα και ένα μετέωρο βήμα στο μέλλον. Δεν φύγαμε ποτέ τελικά για εκείνο το νησί που λέγαμε με τις κιθάρες μας. Δεν ζήσαμε σαν Ροβινσόνες. Δεν πειράζει. Ο Μάνος ξοδεύτηκε στον έρωτα, στη φιλία, στο ξενύχτη, 47 χρόνια σαν αιώνας. Και γιατί αναφέρομαι στο Μάνο Λοΐζο? Γιατί θα ακούσουμε την κομματάρα «Δεν θα ξαναγαπήσω» με το μεγάλο Στέλιο Καζατζίτη.

0: Real FM. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Κίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Εξαρτώθηκε σπήρα στα Χανιά τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες. Στα 62.000 ευρώ υπολογίζεται η λία τους, συνελήφθησαν 3 άτομα.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν αύριο στον τελικό της Elite League στο μπάσκετ το ένα εισιτήριο που οδηγεί στην Basket League της νέας περίοδου. Στα ημιτελικά ο Παπάγου απέκλεισε με 92-74 την Μεγαρίδα και ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε με 94-87 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
5: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο Real FM, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και ξεκινάμε με Γρηγόρη Πιθηκότση. Τι κομμάτι είναι αυτό που έγραψε σε συνεργασία με τον Γιάννη Σπανό. Μια Κυριακή.

Είπαμε όσο περνάει η ώρα ανεβαίνουμε, για να χορέψετε και λίγο. Στην Αλάνα τώρα με Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική εδώ του Γιάννη Σπανού. Και αμέσως μετά ακολουθεί εμβληματικό κομμάτι, η Ζεμπικιά, πρέχει φωτιά στη στράτα μου. Το Μίμι Πλέσα, έτσι μουσική, πασίγνωστο, τραγουδάω γίγαντα στο στράτος του Διονυσίου.

Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. Η δουλειά κάνει τους άντρες με τον Ευσταθείο. Κομμάτι το οποίο γενικά τον ζητάτε όταν έκανα και την εκπομπή την καθημερινή. Το οποίο το έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος και αμέσως μετά ακολουθεί η Πόλη Πάνου, τη Σούκανα και Πίνης, η μουσική του Μίμη Πλέσσα.

ποιο πράγμα είναι ευτυχισμένος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Για την οικογένεια που δημιούργησε, όπως έχει πει ο ίδιος, και τους φίλους που έκανα. Για μένα αυτή είναι η μόνη ευτυχία. Να δημιουργείς σχέσεις, να ερωτεύεσαι και να μοιράζεσαι. Λοιπόν, ο τρελός, το κομμάτι του Γιάννη Σπανού με το Σταμάτη Κόκοτα. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Σαλονίκη. Δεν γίνεται να μην παίξουμε, γιατί ο Διονυσίου έχει τραγουδήσει μεγάλα κομμάτια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Σαλονικιός λοιπόν σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Απαράδεκτη την χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, κατά πόσο η δημοσιογραφία τον βοήθησε στη στιχουργική και είπε ότι συνδέονται αρκετά μεταξύ τους. Στη δημοσιογραφία λες την είδηση αμέσως. Έτσι και εγώ στους στίχους. Δεν γίνεται να πλατιάζεις. Πρέπει να είσαι κέριος και να λες τα τρία λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι όσο μπορεί να γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και όπως είχαμε ακούσει και το πρώτο τραγούδι του Άπονη Ζωή, για το οποίο με τον Ξαρχάκο είπε ότι επιβλήθηκα ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι. Όταν λέει είσαι 28 χρόνων και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, την ψωνίζεις. Εγώ λέει το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνισα. Σε γράφουν οι εφημερίδες, σε λένε τα ραδιόφωνα, έρχονται λέει οι γκόμενες. Βέβαια, όσον αφορά τις γκόμενες, ο στιχουργός είναι τρίτος στην ιεραρχία μετά τον τραγουδιστή και τον συνθέτη. Λοιπόν, Πίτσα Παπαδοπούλου, Παράνομη Αγάπη του Χρήστου Νικολόπουλου και ο ίδιος υπογράφει και το επόμενο κομμάτι, πολύ γνωστό του Βελή, με το στόμα γεμάτο φιλιά.

Ποιος ήταν ο δυσκολότερος άνθρωπος που είχε συνεργαστεί, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και αναφέρθηκε στον Απόστολο Καλδάρα, για τον οποίο είπε ότι έχει γράψει, λέει, ένα μαγικό τραγούδι, το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον χαρακτηρίζει δίστροπο και μου έχει αφήσει, λέει, μια δύσκολη γεύση. Ας πούμε, λέει, το τραγούδι «Γε μου». Αλλιώς το έγραψα και αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι, γιατί ήταν ποιητικό και σε κλαμάρες. Το τραγούδι τελικά έγινε σουξέ και έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα. Εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο όσες φορές το έχω βάλει, τα μηνύματα τελειώνει η εκπομπή και ακόμα έρχονται. Λοιπόν, «Γε μου», σταμάτησε Κόκοτας.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Προλαβαίνουμε ακόμα 4 μεγάλα κομμάτια, όλα δικά σου μάτια μου, με το Γιάννη Πουρόπουλο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και Χρόνια Χελιδόνια με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με συνεργασία Μπιδικότσι, με συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γρηγόρη Μπιδικότσι το μεγάλο το Σαββατόβραδο. Είχε πει ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, αν καταστρεφόταν ο κόσμος από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, τα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, γιατί είχε ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το από μεσήμερο μοιάζει ένα στέκι, σαν να μάξει γέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό ανέμενε, θα ήμουν ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα με το Στράτο Διονυσίου που έχετε ζητήσει πολύ και πολλές, του Χρήστου Νικολόπουλου, και φινάλε με το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα ταχυπλώτης.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την διοργανώτρια Ολλανδία αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που γίνονται στο Ρότερνταμ. Χθες νίκησε με 15-11 την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
2: Άστατος καιρός αύριο, ανεμιμεταβλητή ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA, την αγωνιστική περίοδο 1971-1972, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ουγγρική Φερεντσβάρος.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Αύριο στη Real News. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο.
3: Από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ήτους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως και την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπό. % έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
9: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
10: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
0: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
10: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου.

έχασες τη μνήμη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μνήμη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκονή και θρύψαλα να γίνομαι. Σκονή και θρύψαλα.

0: ποτέ φανεί τόσο αστείο. Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη ραφή.
6: Η ώρα είναι 6.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων προχώρησε το λιμενικό σώμα το τελευταίο 24ωρο σε Κρήτη και Σάμο. Διασώθησαν συνολικά 131 σαλοδαποί, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών διακινητών. 7 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 500 τραυματίστηκαν σε 460 τροχέα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο στην Αττική.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πανετολικός Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο για τα play-out της Super League. Σε εξέλιξη στο πρώτο μέρος, Παναθηναϊκός Λάρισα 0-0. Στις 7.30 παίζουν ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου μέσα στα μου συνέχεια κολλημένο απάνω. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω. Έχω μείνει μισή.

0: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
4: Αύριο στη Real News. Και σε λαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής. Εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα. Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία είδους ισοπεδών, με προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Τα κρύα πνιγμένα ξεφουδίζουμε τους τυρούς. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός.

μια φωτιά που κάθε άστερο και άνεργο ζεσταίνει και καλοσύνητος απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

quiz δεν βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί. Αγάπη.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: ζητάς αυτά.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
8: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 0733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52166 και 6944 770072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Να σας πούμε καλό μήνα. Να έχουμε έναν καλό και ήσυχο Μάιο. Μπήκε χθες με όχι τόσο πολύ καλό καιρό. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Αντώνης Μπορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής. Η Μαρία Ψάλτη επιμελείται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Την Κασιανή Βραχά την ακούτε από το μεσημέρι στα Δελτία Ειδήσεων. Εδώ, φύλακας άγγελος του τμήματος ενημέρωσης του Real FM, του αγαπημένου σας σταθμού. Και αυτή την ώρα, η ΑΕΛ στο ντέρμπι για τα play out προηγείται του Πανσεραϊκού 85ο λεπτό με 1-0 με το τέρμα που έχει πετύχει από το 76ο λεπτό ο Τούπτα για την Λάρισα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νωρίτερα η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο σε ένα μέτριο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο 64 ο Χόρχε Πόμπο το τέρμα για την Κηφισιά. Για τα play-out, στις 7.30 έχουμε ακόμα το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης και για το Αστέρα για τους βαθμούς απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου σε μια μέρα που έχουμε τα παιχνίδια αυτά του, για τα play-out. Αύριο μεγάλη αγωνιστική στην Super League για τα play-off, όπου ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ στις 9 το βράδυ στην Λεωφόρο και νωρίτερα ο ΠΑΟΚ με πολλές ελλείψεις υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Χιλιάδες οπαδοί υπολογίζονται γύρω στις 12.000 ήταν στην Αγία Σοφιά για να μπουστάρουν την ομάδα τους στην ΑΕΚ πριν από το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκο Λίτσης, ο προπονητής της ομάδας που αποθεώθηκε, το αυριανό μάτς θα είναι πιο δύσκολο από όλα όσα ακολουθούν από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σεζόν. Ο κύριος Μπενίτεθ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κόσμος λέει πως δεν είναι αρκετό, αλλά η πρώτη τετράδα είναι ένα επίτευγμα. Μάλιστα, αφού το λέει έτσι, ότι η πρώτη τετράδα είναι επίτευγμα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς παραπάνω. Στον Ολυμπιακό, ο κύριος Μεντιλίμπαρ εκθιάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου, για τη δουλειά που κάνει. Θα τα πούμε και αργότερα. Η σκέψη μας δεν είναι στο επόμενο Champions League, αλλά στο πρωτάθλημα, τονίζει ο Χώσε Λουίς. Με τη Λίμπαρ, εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εκθιάζει τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ. Φυσικά η Ευρωλίγκα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες είχαμε την τιμωρία του κυρίου Γιανακόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο, που σημαίνει ότι αν η ομάδα του Παναθηναϊκού σκουπίσει, κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια που παίζει την Τρίτη, ο κύριος Γιανακόπουλος δεν θα μπορεί να είναι στο Final Four. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί, αργότερα θα έχουμε και τον Δημήτρη Χρυσάνθη για τα μπασκετικά. Τώρα στην Αγγλία, πριν περάσω στον Μιχάλη Φουστέρ να μας πει τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια, να σας πω τελικά αποτελέσματα από την Αγγλία. Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1. Στις 7.30 θα παρακολουθούμε μαζί το παιχνίδι της Arsenal με την Fulham. Ενώ για την Championship, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουμε τις ομάδες πλέον οι οποίες θα πάνε στα play-off. Δηλαδή, εδώ σήμερα είχαμε για το Championship Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-1, Bristol City Stoke City 2-0, Derby Sheffield United 1-2, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton, και αυτό είναι 3-1 είναι αυτό το σκορ, και η Hull με την Norwich είναι 2-1. Εδώ στην βαθμολογία, στην Championship, έχουμε την Coventry, η οποία έχει εξασφαλίσει την άνοδο με 95 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Στην διοργάνωση που σήμερα ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια. Και λέω γιατί ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια. Γιατί η Ipswich δεύτερη με
84. Ακούτε αυτά τα νούμερα γιατί είναι 24 ομάδες που μετέχουν. Coventry, Ipswich απευθείας ανεβαίνουν στην Premier League, ενώ η Millwall που είναι τρίτη με 83, η Southampton με 80, η Middlesbrough με 80 και με 73 πόντους είναι η Hull, δηλαδή οι ομάδες πήραν την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, θα παίξουν play-off, knockout παιχνίδια για τη μία θέση ακόμα που οδηγεί στην Premier League. Στην παρέα μας πάντα και σήμερα, Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το παιχνίδι στο Δημοτικό Σταδίο Σερών, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Σε λίγο θα πούμε και τα υπόλοιπα, τι γίνεται στην Ευρώπη. Όμως πρώτα θα πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη, γιατί είπαμε κυρίες και κύριοι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Υπολογίζεται στις 12.000 ο κόσμος που ήταν στην Αγία Σοφιά και έδωσε μπουστάρισε, ενίσχυσε την ομάδα στην τελευταία της προπόνηση εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα. Όπα, βάζει, πρέπει να είναι γκολ αυτό. Για να δούμε Μιχάλη Φουστέρη λίγο, να περιμένει ο συνάδελφος στην γραμμή του, όπου πάντα είπαμε ότι έχουμε, όχι, είναι το προηγούμενο γκολ, δείχνει σε επανάληψη το γκολ της Λάρισας, πάντα Πανσεραϊκός Λάρισα 0-1. Μιχάλη Φουστέρη, σήμερα πάρα πολλοί κόσμος για να ενισχύσει στην τελευταία προπόνηση στους παίκτες της ΑΕΚ, περιέγραψε μας τι έγινε, αλλά πρώτα να ακούσουμε Μιχάλη Φουστέρη το ηχητικό από το τι γινόταν στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από λίγη ώρα. Thank you.

0: λεπτά λοιπόν πριν από λίγη ώρα στο η Νέα Φιλαδέλφια. Μα ακούγαμε τις ιαχές, τις ενθαρρύνσεις του κόσμου της ΑΕΚ. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα κιόλας, με υγεία. Ναι, είναι μια γνώριμη εικόνα αυτή τα Σάββατα πριν από τους αγώνες της ΑΕΚ πλέον στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα σκηνικό το οποίο είχε γίνει πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, είχε επαναληφθεί πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και πλέον από τη στιγμή που πήγε πολύ καλά αυτό, η ΑΕΚ έχει ήδη δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στα play-off, έγινε και σήμερα πριν από λίγη ώρα, όπου ο κόσμος ήταν ακόμη περισσότερος. Ακούγοντας κάποιος το ηχητικό απόσπασμα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα νομίζει ότι πρόκειται για ποδοσφαιρικό παιχνίδι σε εξέλιξη. Και όμως ήταν μια προπόνηση, η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, και μάλιστα όχι σε όλη τη διάρκεια. Για 15 λεπτά έγινε επιτρεπτή η παρουσία του κόσμου. Μετά οι πόρτες έκλεισαν προκειμένου ο Μάρκο Νίκολης και οι ποδοσφαιριστές του να καταστρώσουν το τελικό τους πλάνο για το αυριανό αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου ότι αν το ηχητικό αυτό που ετοιμάσαμε από ό,τι γινόταν εκεί, το ετοίμασε η καλή συνάδελφος κυρία Ψάλτη, φαίνεται ότι θα ήταν από αγώνα, έτσι όπως ακούγονταν, αλλά όχι ήταν αυτό που σωστή επισήμασε την προπόνηση.
1: Ακριβώς. Πολύς ενθουσιασμός, χαρά. Η ΑΕΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει κορυφώσει τις επιδόσεις της στα play-off. Παρά το γεγονός ότι έμεινε εκτός Ευρώπης από τη Ράγιο Βαγεκάνο, έδειξε να μην πτωείται και να ανεβάζει τις ταχύτητες. Και πλέον με τέσσερις στροφές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος και με το συν 5 από τον Ολυμπιακό και το συν 8 από τον ΠΑΟΚ, φαντάζει ως θα διαφιλονίκει το φαβορί. Για να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τις προηγούμενες επιτυχίες της, θα πρέπει να επικρατήσει αύριο, και γι' αυτό ο κόσμος σήμερα έδωσε πολύ δυνατό παρόν από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι γύρω δρόμοι είχαν πλημμυρίσει και όταν άνοιξαν οι πόρτες μετά τις 4 το απόγευμα, μπήκαν, γέμισαν το κάτω διάζωμα. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικές σκηνές. Αποθεώθηκε ο Μάρκο Νίκολη, οι ποδοσφαιριστές του. Τα συνθήματα τα ακούσαμε από το ηχητικό απόσπασμα. Το νάτι-νάτι πρωταθλητές δόνησε την ατμόσφαιρα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και πλέον οι κιτρινόμαυροι πηγαίνουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο αυριανό παιχνίδι με το Τρεφίλι.
0: Μιχάλη Φουστέρη, και αργότερα θα σας ακούσουμε για τις αποστολές και πώς θα είναι η αποστολή της ΑΕΚ και τι ρεπορτάζ έχεις. Εγώ να πω γρήγορα ότι στον Παναθηναϊκό, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, ότι στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Ρενάτο Σάντσες, δεν υπολογίζεται από τον κύριο Μπενίτεθ, έχει ένα πρόβλημα ενοχλήσης τραυματισμού, εκτός και η Κάτρις Γετβάη Ντρέσερς και Σισοκό για τους πράσινους. Αντίθετα, στην αποστολή είναι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Ζαρουρί.

0: καθυστερήσεις πάντα το πανσεραϊκό ΣΑΕΛ 0-1. Τώρα υπάρχει φάση, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μασόν. Πέναλτι έχει δοθεί για τον Πανσεραϊκό, όμως εξετάζεται από το ΒΑΡ. Ο Ηλιάδης φωνάζει πως τον έσπρωξαν και η μπάλα βρήκε επάνω του. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη φάση. Μέχρι τότε πάμε λίγο στο πόλο, γιατί στις 7.30 ώρα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών αντιμετωπίζει στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, την Ολλανδία. Δεύτερη αγωνιστική για τα προκριματικά του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ελληνική ομάδα έχει σαν στόχο να περάσει στα τελικά της διοργάνωσης και να βρεθεί στην τελική φάση. Φέτος δεν έχουμε κάποια άλλη μεγάλη διοργάνωση στο πόλο των γυναικών, ούτε των ανδρών, είναι τα World Cup μόνο. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια χθες 15-11 κέρδισε την ομάδα της Ιταλίας, με την Ελευθερία Περλευρίτου να σημειώνει 3 γκολ, την Κουρέτα 1, τη Στεφανία Σάντα 3, την Έλενα Ξενάκη 1, τη Χριστίνα Σιούτη 2, την Πάτρα 2, την Βασιλική Πλευρίτου 1 γκολ και την Μύριο Κεφαλιτάκη 2 τέρματα. Παίζει τώρα στις 7.30 ώρα η εθνική μας με την Ολλανδία το δεύτερο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ γρήγορη ομάδα, όπως την χαρακτηρίζει ο κύριος Παυλίδης. Εδώ τώρα τι έχουμε, είπαμε ότι πάει στο ΒΑΡ. Ο Παπαδόπουλος δεν συμφωνεί και πάει να δει τη φάση ο Φωτιάς για τη συγκεκριμένη φάση που ζητάει πέναλτι ο Πανσεραϊκός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή η φάση, ενώ αποβλήθηκε ο Μασόν με δεύτερη κίτρινη για την ομάδα της Λάρισσας. Ο συγκεκριμένος παίκτης την πήρε τη δεύτερη κίτρινη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί στη φάση δηλαδή. Και τώρα έχουμε να δούμε τι έγινε τελικά. Ο Φωτιάς παρότι πήγε να δει τη φάση, κράτησε την απόφασή του με τον Πανσεραϊκό να έχει τώρα πέναλτι εδώ στο γήπεδο των Σερών, όπου είμαστε στις καθυστερήσεις. Πάντα η Λάρισα είναι μπροστά 1-0. Να εκμεταλλευτούμε τώρα όλη αυτή την ιστορία μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε τώρα πάλι στο πόλο τη λέει η Ελευθερία Πλευρίτου για τη χθεσινή πρεμιέρα και τη νίκη με 15-11 πέναλτι στην Ιταλία.
1: Από το σημερινό παιχνίδι κρατάμε σίγουρα τη νίκη. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά και μέχρι το δεύτερο εκφάλαιο είχαμε κρατήσει μια διαφορά ασφαλεία, στην οποία έπρεπε να κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, το τέταρτο εκφάλαιο πέσαμε αρκετά. Φάγαμε ατομικά γκολ, φάγαμε γκολ στο λιγότερο, το οποίο πρέπει να το ρυθμίσουμε και να είμαστε σταθεροί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε εκεί βρέθηκε η Ιταλία πολύ κοντά σε εμάς, το οποίο δεν θέλαμε, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και μπορούμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρεμιέρα, πρώτο παιχνίδι, ήμασταν ακόμα λίγο μυθασμένες. Έχουμε μεγάλη συνέχεια, 5 παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά και προετοιμαζόμαστε για τον κάθε αντίπαλο.
0: Με πέναλτι σοφαρίζει, κυρίες και κύριοι, ο Πανσεραϊκός. 1ο λεπτό στις καθυστερήσεις στο γήπεδο των Σερών. Γίνεται το Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 με πέναλτι. Ο Φωτιάς, να σημειώσω ότι έδωσε και 2 κόκκινες κάρτες στον Μπάργκο, τον Βυσσινή. Ο ένας από αυτούς ήταν ο προπονητής, ο κύριος Φέστα. Στη φάση αυτή που ζήτησε πέναλτι η ομάδα του Πανσεραϊκού. Και τώρα με πέναλτι γίνεται το 1-1. Ο Καρέλης ήταν αυτός που ευστόχησε στο πέναλτι. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, παίζεται το υπόλοιπο των καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι που ίσως κρίνει και την παραμονή των ομάδων. Πια δεν θα είναι στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά με το 1-1 νομίζω δεν βολεύεται ούτε ένα στο άλλο. Πάμε για να κλείσουμε. Ο Χάρης Παυλίδης, ο προπονητής Εθνικής Οπόλο, που δεν ήταν απολύτως ικανοποιημένος από το χθεσινή πρώτη νίκη, γιατί έχει πολύ μεγάλο διάστημα να μαζευτεί η εθνική ομάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι φυσιολογικό, δεν περίμενα και πολύ περισσότερο. Είναι λίγες μέρες που έχουμε κάνει προπόνηση. Η τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν στη Μαδέρα, μια αρκετά διαφορετική ομάδα. Πολλές αλλαγές, οπότε δεν υπάρχει συνοχή. Αλλά την παρούσα φάση, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε να προκριθούμε. Και η απόδοσή μας περνάει στη δεύτερη μοίρα. Βέβαια, με τέτοια απόδοση απέναντι σε ομάδες Αμερική, Ισπανία, Ολλανδία, Αυστραλία, δεν νομίζω να έχουμε τύχη. Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε παιχνίδι θα γινόμαστε λίγο καλύτερα.
0: Αυτά λοιπόν, 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία, δεύτερη αγωνιστική για το World Cup στο Ρότερνταμ. 10 λεπτά έχουμε συμπληρώσει στις καθυστερήσεις. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ παίζει από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με 10 παίκτες σε ένα παιχνίδι Grand Quignol στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Θα πάμε τώρα στο τίτλο ειδήσεων. Η Κασιανή Βραχά είναι πάντα μαζί μας εδώ για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με πολλή Ευρωλίγκα για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, το τρίτο ημίχρονο και φυσικά το τέλος του αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ που είναι στο 1-1.
3: Real FM. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Επάλεσέι.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αύριο στη Real News. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο Ιρανός αξιωματούχος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που απείλησε ότι θα εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Ισοπαλία 1-1, Πανθραϊκός ΑΕΛ, και αυτή η ισοπαλία και τον Πανθραϊκό που έβαλε τον γκολ στις καθαρίσεις με τον Καρέλη με πέναλτι. Είχε προηγηθεί η Λάρισα 1-0. Όλα έγιναν μετά το 70 λεπτό. Αυτό είναι σαν νίκη. Να σας πω τι είναι, πώς είναι η βαθμολογία. Θυμίζω νωρίτερα Πανετολικός Κηφισία 0-1 και Πανθραϊκός ΑΕΛ 1-1. Αυτή την ώρα άρχισε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Λοιπόν, ο Ατρόμητος είναι στους 41. Η Κηφισιά 34, που κλειδώνει την παραμονή. Ο Πανετολικός 31. Ο Πανθραϊκός έχει 28. Ο Αστέρας αυτή την ώρα με το 0-0 είναι στους 26. Και η ΑΕΛ είναι στους 25. Καταλαβαίνει κανείς πόσο ζορίζονται τα πράγματα στην ιστορία της παραμονής, διότι είναι πολύ, πολύ δύσκολα για την ΑΕΛ. Πιο συγκεκριμένα είναι πολύ δύσκολα για την ΑΕΛ. Σε λίγο ο Δημήτρης Χρυσάνθης θα είναι εδώ μαζί μας για να πούμε για την Ευρωλίγκα. Ενώ έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης στο συγκεκριμένο παιχνίδι που άρχισε στο γήπεδο της Τρίπολης. Ακόμα έχει ξεκινήσει και το Arsenal Fulham στο 0-0. Πάντα για την Premier League. Έχει ξεκινήσει και το Bayern Leverkusen Λειψία. Η Ιντερβέντεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το να σας πάμε σε ρυθμούς μπασκετικούς. Δημήτρης Χρυσάνθης μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάνθη.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την τιμωρία χθες του κυρίου Γιανακόπουλου. Τρεις αγωνιστικές από την Ευρωλίγκα, για το γεγονός ότι έφτασε εκεί, πήγε να πλησιάσει στο τραπέζι της γραμματείας και είπε δώστε επιτέλους ένα φάουλ. Όπου θέλει η Ευρωλίγκα είναι αυστηρή, όπου θέλει δεν είναι αυστηρή. Γενικά το προϊόν της δεν το προσέχει. Όμως τα δεδομένα τώρα της τιμωρίας ποια είναι, Δημήτρη, εξήγησε μας.
1: Τίποτα. Τρεις αγωνιστικές, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, χωρίς δικαίωμα να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό. Άλλο ένα ζήτημα της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, ο αθλητικός δικαστής είναι ο Θεός. Βγάζει μια απόφαση, δεν έχει δικαίωμα κανένας από αυτούς που τιμωρούνται να πάει σε δεύτερο βαθμό. Δεν ξέρω μόνο ίσως το ΚΑΣ, αλλά ποιος θα πάει τώρα στο ΚΑΣ για τέτοιες αποφάσεις. Που θα αποφασίσει το ΚΑΣ σε 6 μήνες ή 1 χρόνο. Δεν δίνει το δικαίωμα δεύτερου βαθμού. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στον πρώτο βαθμό και να εκπέσει η ποινή. Τρεις αγωνιστικές λοιπόν, που σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, εάν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Τετάρτη τη Βαλένθια και κάνει το 3-0 και περάσει το Final Four, δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει το Final Four από το γήπεδο. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός με 3-1, θα μπορέσει να πάει στο τελικό μόνο. Και η μόνη περίπτωση για να πάει στο Final Four και να το δει ο Γιανακόπουλος είναι να περάσει ο Παναθηναϊκός με 3-2, δηλαδή να κερδίσει την Βαλένθια το 5ο παιχνίδι. Εντάξει, η ομάδα φυσικά δεν κάνει τέτοια σκέψη. Η ομάδα θέλει να κερδίσει την Τετάρτη και να τελειώνει με 3-0. Αλλά αυτή η υπόθεση, ας μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια, είναι πολύ περίεργη. Και όσον αφορά τα κριτήρια του αθλητικού δικαστή.
0: Καταρχήν, ένα λεπτό. Πριν κάνεις το δικό σου σχόλιο, εγώ να πω αυτό το εξής. Ότι δεν γίνεται να μην προσέχει το προϊόν της, να βάζει τον παίκτη της Μονακό μία αγωνιστική και κλεισμένον. Που αν θέλει, έκανε χειρότερα χειρονομίες για χρηματισμό.
1: Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει, δηλαδή
1: να σου
0: κάπου.
1: Πω,
0: ναι, όχι. Κάπου πρέπει και η Ευρωλίγκα να σταματήσει να παίζει έτσι λίγο τρέλα και να προσέχει το προϊόν της.
1: Λοιπόν, αν δεν είναι αφέλεια, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αυτό που λες με τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο Τζέιμς γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Ας πάμε με το φύλλο αγώνα. Γιατί φαντάζομαι το φύλλο αγώνα είναι αυτό.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση του James, γράφτηκε ότι έβρισε ο James τους διαιτητές με βρισχές συγκεκριμένες, με κινήσεις χρηματισμού κτλ. Και ο James τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική με αναστολή, που σημαίνει ότι την Τρίτη θα παίξει εναντίον του Ολυμπιακού στο Μονακό.
0: Βέβαια.
1: Δεν έγινε τίποτα. Και όχι τίποτα άλλο, τους ηρωνεύτηκε κιόλας ο James που έμαθε την ποινή.
0: Ναι.
1: Ούτε καν τον ενημέρωσαν, ούτε αυτόν, ούτε την ομάδα του. Το έμαθε από το Twitter.
0: Ναι.
1: Site. Στην δεύτερη περίπτωση, το φύλλο αγώνα έγραψε απλώς ότι ο Γιανακόπουλος φώναξε σφύρα ένα φάουλ και γι' αυτό το σφύρα ένα φάουλ έφαγε τρεις αγωνιστικές. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ στο μεταξύ πίπτει με αυτά που γράφει το φιλοαγώνα. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος πλησίασε μεν το τραπέζι της γραμματείας. Από πίσω, ήταν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έφτασε κοντά στο τραπέζι της γραμματείας. Δεν μπήκε στο τραπέζι της γραμματείας, δεν μπήκε μες στον αγωνιστικό χώρο, ούτε έφτασε στο τραπέζι της γραμματείας. Πλησίασε και φώναξε από εκεί αυτό το σφύρα ένα φάουλ. Και αμέσως στήθηκε μια επιχείρηση να φύγει από το γήπεδο, με αστυνομία να έρχεται στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, με κωμικοτραγικά πράγματα, εντάξει.
1: Ανθρώπους ασφαλείας, να σου πω κάτι. Εδώ πιάσανε τώρα.
0: Εδώ, αυτό ήθελα να σου πω. Οι άνθρωποι της ασφάλειας.
1: Άκουσε να δεις. Το Δημήτρη τον Κοντό το ξέρω 20 χρόνια. Λοιπόν, αποκλείεται αυτό το παιδί να έκανε οτιδήποτε.
0: Συμφωνώ και παυξάνω.
1: Το υπογράφω. Το πιάσαν και τον πέταξαν έξω. Οι άνθρωποι της ασφάλειας μαζί με τον Κοντζογιάννη. Τον Κοντζογιάννη δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ξέρω όμως τον Κοντό. Λοιπόν, τους πέταξαν έξω. Φωνάξαν την αστυνομία. Στήσαν ένα σκηνικό έντασης. Αμέσως μετά το παιχνίδι, δεν πρόλαβε να τελειώσει το παιχνίδι, βγάλανε ανακοίνωση. Καλά του Γιανακόπουλου.
0: Ναι.
1: Ο Φέδρο Μαρτίνες φύγε στη συνέντευξη τύπου και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν για τον Γιανακόπουλο.
0: Πού σημαίνει, τώρα θέλει να.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό είναι αν μη τι άλλο περίεργο όλο αυτό. Είναι ένα σκηνικό έντασης που στήθηκε, πιθανότατα λέω εγώ, γιατί αυτή την πατήσαν άσχημα η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βαλένθια βγήκε δεύτερη στην κανονική περίοδο, θα μπορούσε να είχε βγει τρίτη και να είχε αποφύγει τον Παναθηναϊκό. Και να είχε παίξει με τη Χάπο Ελ Τελαβίβ, αν είχε χάσει την τελευταία αγωνιστική στο Ντουμπάι, και πιθανόν το μετανιώσαν αυτό το πράγμα. Είδανε πως την πατήσανε, γιατί πήγε ο Παναθηναϊκός και του πήρε δύο μάτς μέσα στη Βαλένθια, και στείλουν τώρα όλο αυτό το σκηνικό ένταση. Για να πω αυτό, και να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι πάντως περίεργη αυτή η υπόθεση. Είναι πάντως περίεργη αυτή η υπόθεση, έτσι όπως στήθηκε, γιατί έστησε η Βαλένθια ένα σκηνικό ένταση. Και από την άλλη μεριά, η Ευρωλίκα πώς δικάζει. Γιατί αν δικάζει με το φύλλο αγώνα. Δεν μπορεί να το τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές για ένα σφύρα φάουλ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό και να αφήσει ατιμόρυτο το περιστατικό με τον Ογκές, τον παίκτη αυτό της Βαλένθια, ο οποίος κυνήγαγε τον Άν για να το χτυπήσει στα αποδυτήρια και δεν τον πρόλαβε γιατί γλίστρησε και έπεσε. Αυτό γιατί έμεινε ατιμόρυτο. Η Βαλένθια τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο, τίποτα δηλαδή, επειδή για κάποια λέει ρήψη αντικειμένων. Δηλαδή ο Γιανακόπουλος δημιούργησε σκηνικό βίας, προϋποθέσεις βίας, γιατί γι' αυτό τιμωρήθηκε με τις αγωνιστικές. Επειδή λέει ότι δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις βίας. Αυτός λοιπόν δημιούργησε τέτοιες προϋποθέσεις. Ο Νογκές που κυνήγαγε τον Κέντρικ Νάν, όχι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και επίσης,
1: είναι πολύ περίεργη αυτή.
0: Και επίσης ένα που είδα τα βίντεο, είναι πρωτόγνωρο. Ο πάγκος μιας ομάδας σηκώνεται, πανηγυρίζει, κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι,
0: ο πάγκος πανηγυρίζει. Και πάει ένας με κουστούμι, οι οποίοι του έχουν ονομάσει τις ασφάλειες Βαλένθια. Τώρα αυτά είναι τώρα τραγικά. Ναι, και του λέει κάτσε κάτω. Του παίχτη που είναι στον πάγκο και ο πανηγυρίζει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει.
1: Εγώ έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση. Έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση. Σε κάθε καλάθι της Βαλένθια που κύριζε ο τηλεοπτικός φακός στην εξέδρα, ήταν όλοι με το μεσαίο δάχτυλο ορθωμένο. Όλοι. Με το μεσαίο δάχτυλο ορθωμένο. Θα μου πει γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Μάλιστα, γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι στείνεται σκηνικό βίας επειδή πήγε ο Γιανακόπουλος και φώναξε σφύρα ένα φάουλ. Το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Ο Φιλαγώνα να το γράφει.
0: Ναι.
1: Οι διαιτητές αυτό έγραψαν. Αυτό είδαν, αυτό έγραψαν και αυτό είναι. Σε βάση αυτού πρέπει να δικαστεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι περίεργη όλη αυτή η ιστορία. Στήθηκε ένα σκηνικό έντασης, γιατί προφανώς και η Βαλένθια θέλει να το πάει εκεί, δεν έχει άλλη επιλογή πια. Με το σκορ 2-0 σε βάρος της, δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό να το κάνει κούκι.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν και μπορέσει να γυρίσει η σειρά. Γιατί τώρα αυτοί ποντάρουν στο ότι στο τρίτο μάτς στο ΆΚΑ μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα. Γιατί έχουν ανοίξει βεντέτες και μεταξύ παιχτών, να ξέρεις. Έτσι, γιατί και οι παίχτες του Παναθηναϊκού δεν ξεχνάνε κάτι δηλώσεις του Μοντέρο, ας πούμε, που με μια χρονιά στην Ευρωλίγκα και. Πολύ καλό παίκτη. Παιχταρά. Πολύ καλό παίκτη. Και μέλος καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας δικαιότατα. Έτος έκανε εξαιρετική σεζόν. Καλά, δεν πάει να βγει και να λέει θα τον κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό 6 και 7 φορές και 8 πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, αυτά οι παίκτες τα βλέπουν, τα παρακολουθούν και τα ξέρουν.
0: Εντάξει, δημιουργείται, να σου πω κάτι.
1: Και ποντάρουν τώρα λοιπόν στη Βαλένθια να δημιουργηθεί ένα σκηνικό έντασης στο παιχνίδι το τρίτο, ξανά, ρεβανσισμού τέλος πάντων. Μην τυχόν και χάσει το μυαλό τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάρουν τη νίκη, αρχίζει να γυρίζει η σειρά. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Συνήθως οι επιλογές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτές. Όταν βρίσκεσαι με την πλάτη στον τοίχο, το κάνεις κούκι και τυχόν επωφεληθείς πια εσύ από αυτό.
0: Δημιουργείται ένα σκηνικό έντασης χωρίς λόγο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Χωρίς λόγο.
1: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, θα σου πω κάτι.
0: Μήπως ήταν και στοχευμένο να τον έχουν το Γιανακόπουλο να τη φέρουνε.
1: Ποιος?
0: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα της Ευρωλίγκας.
1: Άκου. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, η αλήθεια είναι ότι δίνει δικαιώματα με τη συμπεριφορά του.
0: Εντάξει.
1: Και με το Instagram και με όλα αυτά.
0: Λοιπόν, εντάξει, το κλείσε, λέει, το Instagram.
1: Το κλείσε το Instagram. Εντάξει, να δούμε πώς θα το κρατήσει κλειστό. Λοιπόν, δίνει τα δικαιώματά του κι αυτός. Για να λέμε όλη την αλήθεια, έτσι. Αλλά. Όταν είσαι δικαστής και δικάζεις, δεν μπορείς να δικάζεις με βάση το ποιος είναι ο καθένας ή το τι έχει κάνει.
0: Ναι,
1: με βάση
0: ναι, ναι.
1: πραγματικά περιστατικά πρέπει να δικάζεις.
0: Ναι.
1: Και αν θες να είσαι δίκαιος, πρέπει να δικάζεις όλη την ιστορία. Γιατί έκανε καταγγελίες ο Παθηναϊκός, οι οποίες δεν λύσαν υπόψη. Αντιθέτως, ο δικαστής έλαβε υπόψη αυτά που είπε η Βαλένθια. Γιατί αποκλείεται να τον τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές μόνο και μόνο με βάση το φιλοαγώνα. Αποκλείεται. Άρα έλαβε υπόψη αυτά που έλεγε η Βαλένθια, ο αθλητικός δικαστής. Ότι πήγε να στήσει σκηνικό βίας ο Γιανακόπουλος.
0: Απ' την άλλη, έχει κάνει καταγγελία, γιατί η ανακοίνωση που έκανε. Έχει κάνει καταγγελία η ομάδα του Παναθηναϊκού στην.
1: Βεβαίως, αυτή ποιος την έλαβε υπόψη. Την έλαβε υπόψη κανένας. Κανένας.
0: Όταν δικάζεις τόσο γρήγορα, επειδή την Τρίτη έχεις και Τετάρτη έχεις μάτς. Κάτσε ρε μεγάλε.
1: Ναι, ναι. Καλά κάνει και δικάζει γρήγορα για να.
0: Ναι, αλλά πρέπει.
1: Αλλά πρέπει να τα λαμβάνεις όλα υπόψη. Δεν μπορεί τον ένα να τον τιμωρείς επειδή σου είπε η Βαλένθια ότι είσαι σε σκηνικό βίας και τις καταγγελίες που έχουν να τις λαμβάνεις υπόψη. Δεν
0: ναι,
1: έλαβε
0: βέβαια,
1: τίποτα
0: βέβαια.
1: Δεν έλαβε υπόψη. Για ρήψεις αντικειμένων τιμωρήθηκε η Βαλένθια με 5.000 ευρώ πρόστιμο. Τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι περίεργη υπόθεση.
0: Ωραία, περιμένεις. Να πάμε στα αγωνιστικά. Το break, γιατί έχω εδώ τον κύριο Μορτάκη, ο οποίος κάνει σαν τζαρούχα όταν δείχνει ποινή. Κατάλαβες τώρα πώς κάνει. Θα περιμένεις ένα λεπτάκι να πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χρυσάνθη για τα καθαρά αγωνιστικά πλέον.
2: Real FM.
3: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμέρο, ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Το έχουμε, έχει μπει γκολ στη Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0 στο 19ο λεπτό σε εξέλιξη για τα play-out. Δημήτρη Χρυσάνθη, επιστρέφουμε σε σένα μετά τις διαφημίσεις. Είπαμε τώρα όλο το story, την ιστορία με την τιμωρία του κ. Γιαννακόπουλου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι στο Final Four αν γίνει το 3-0, σωστά?
4: Ναι, όχι, αφού δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός, δηλαδή δεν μπορεί να προσφύγει κατά τις απόφασεις αυτής, ναι, δεύτερο βαθμό για να πέσει. Και αφού δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να γίνουν αυτά που σου είπα. Για να είναι στο Final Four, πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι. Ή στο τέταρτο και να πάει στο τελικό μόνο. Μόνο έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός προφανέστατα δεν θα μπει σε αυτή τη λογική.
3: Όχι, φυσικά.
4: Θα πάει την Τρίτη, την Τετάρτη, που παίζει να κερδίσει το τρίτο παιχνίδι και να τελειώνει. Να σκουπίσει τη Βαλένθια και να περάσει πανηγυρικά στο Final Four.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στα αγωνιστικά για τα 10 λεπτά που μας μένουν. Πολλοί θεωρούν ότι έχει τελειώσει η ιστορία και ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα τους δούμε στο Final Four και με στόχο να είναι στον τελικό.
4: Ναι, αυτοί που το θεωρούν, ναι, μην βιάζονται, έτσι,
3: ναι, ναι,
4: μην βιάζονται, γιατί καταρχάς δεν έχουν τελειώσει τα play-off και πολλά γίνονται. Έχουν υπάρξει ανατροπές από 2-0. Ο Ολυμπιακός, ναι, ναι, θεωρώ ότι δεν κινδυνεύει. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει και έχει κερδίσει δύο φορές εύκολα την Μονακό, πολύ εύκολα στο ΣΕΦ. Νομίζω θα κάνει και μια τρίτη νίκη την τρίτη και θα τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορεί η Μονακό. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να τον απειλήσει η Μονακό. Το πολύ πολύ αν μια συγκυρία, τσομπούν τα σούτ, γίνει κάτι άλλο, πάρει το τρίτο μάνα μείωσε 2-1, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι μια νίκη αν θα την κάνει και αυτή δύσκολα. Η Μονακό δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα, θα περάσει. Ο Παναθηναϊκός θα προσέξει λίγο, βεβαίως, το μεγάλο φαβόρι πια, έτσι.
3: Να.
4: Είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία του που ξεκινάει με μειονέκτημα έδρας, εκτός έδρας και κάνει δύο νίκες. Εκτός έδρας. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Το κάνει πρώτη φορά και νομίζω ότι έχει φέρει τη σειρά εκεί που θέλει, εκεί που ήθελε και παραπάνω από εκεί που ήθελε. Γιατί φεύγοντας από την Ισπανία έλεγαν οι άνθρωποι ότι θα ήταν ευχαριστημένοι με τουλάχιστον μία νίκη, γιατί να κάνουν απλώς τον break. Τώρα έχουν πάρει δύο νίκες, έχουν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια στην Βαλένθια. Οπότε θα έρθουν εδώ στο Άρκα με ψυχολογία στα ύψη, να καθαρίσουν τη σειρά. Βεβαίως θέλει προσοχή, γιατί η Βαλένθια είναι καλή ομάδα. Είναι ομάδα.
3: Και με τις πονηριές που κάνει, είναι και πονηρή ομάδα.
4: Εντάξει, άλλο αυτό, αλλά και μέσα στο γήπεδο τώρα είναι καλή ομάδα. Γιατί όπως και να έχει, και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν τον πόντο, έτσι. Το τελευταίο σουτ κρίθηκαν και τα δύο, και το ένα στους 67 από τους 68 και το άλλο στους 195 ήταν στο κανονική διάρκεια, στους 105-107 πήγε. Δηλαδή ήταν και δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Είδαμε τη σειρά του Παναθηναϊκού, είδαμε δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια,
3: ναι,
4: το πρώτο και το δεύτερο, τα οποία είχαν την ίδια κατάληξη, θρίλερ δηλαδή, και ευτυχώς για μας, την Ελλάδα, το ελληνικό μπάσκετ, νικητή τον Παναθηναϊκό, έτσι, και στα δύο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πρέπει να προσέξει λίγο, να τελειώνει την Τρίτη, να μην βάλει αμφιβολία. Πρέπει να πάρει το μάτι της Τετάρτης, συγγνώμη, Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Τετάρτη, Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
4: Να το πάρει και να τελειώνει τώρα, για να μην μπει μετά η αμφιβολία. Η ψυχολογία αλλάζει εύκολα σε αυτές τις σειρές. Εκεί που είσαι από πάνω, μια στραβή να γίνει, μετά αρχίζει, μπαίνει η αμφιβολία. Δεν αργεί μετά να στραβώσει ολοσχερό αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
4: Οπότε καλό είναι ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη και νομίζω ότι πια έχει τον πρώτο λόγο, γιατί δείχνει ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος για τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Σε αντίθεση.

0: στη Βαλένθια προχθές. Δεν χρειάζεται να μπουν ούτε οι παίχτες, ούτε οι προπονητές. Καλά, οι προπονητές σίγουρα δεν θα μπουν, αλλά οι παίχτες δεν χρειάζεται να μπουν σε λογική εκδίκηση. Να πάνε να πάνε το ματσάκι, ήρεμα, ψύχρεμα, να γίνει δουλειά, να περάσει το Final Four και από εκεί και μετά βλέπουμε. Αλλά επειδή το έθεσες το ερώτημα διαφορετικά στην αρχή,
1: ναι,
0: για αυτά που λέει ο κόσμος, δηλαδή για τελικό Ολυμπιακό, ας μην βιαζόμαστε, γιατί τώρα το λογικό βεβαίως είναι ότι θα περάσουν και οι δύο στο Final Four, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αλλά μετά υπάρχουν οι ημιτελικοί.
1: Και
0: θα πρέπει, θα πρέπει να θυμίσω ότι ο μεν Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ, και αυτή προηγείται 2-0 και θα περάσει και αυτή στο Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία Φενέρμπαχτσε είναι πια πλήρης, γιατί είχε αρκετά προβλήματα και αυτή μέσα στη διάρκεια προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Έχει γυρίσει και ο Μέλη, έχει γυρίσει και ο Ντεκολό, έχει γυρίσει και ο Ντέβον Χολ. Σημαντικοί παίκτες που ήταν τραυματίες και δεν έπαιζαν για αρκετό καιρό το τελευταίο διάστημα. Είναι πλήρης η Φενέρμπαχτσε. Έχει ένα προπονητή, το Γιασικεβίτσιους, ο οποίος αποδεικνύεται εξίσου καλός προπονητής όσο και παίκτης. Και πλέον έχει και την εμπειρία, έχει πάρει και την κούπα και ως προπονητής πέρυσι για πρώτη φορά. Κάνει συνέχεια σε Final Four τα τελευταία χρόνια. Δεν θα είναι εύκολο ο τελικός, ούτε περνάει για πλάκα ο Ολυμπιακός η Φενέρμπαχτσε. Και ας μην παρασύρονται οι φίλοι του από την εύκολη νίκη στην κανονική περίοδο τώρα το Μάρτιο που παίξανε στο εξαναβολής παιχνίδι στο ΣΕΦ. Νίκησε πολύ εύκολο ο Ολυμπιακός τη Φενέρμπαχτσε. Δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι, έτσι. Ας μην παρασύρουν. Δεν είναι εύκολο ο ημιτελικός αυτός, όπως δεν θα είναι εύκολο ούτε και ο ημιτελικός ΠΑΣ να έχουμε τη Ρεάλ.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι η Ρεάλ θα είναι αυτή που θα.
0: Είναι το 2-0 τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Θα πάνε στη Σόφια ή στο Βελιγράδι, πού είναι τώρα αυτό?
0: Νομίζω στο Μπότευγκρατ θα πέσει.
1: Στο Μπότευγκρατ στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία, γιατί αυτή.
1: Α, γιατί στη Σόφια.
0: Γιατί... Όχι, αυτοί, κάνανε, αυτοί δεν κλείσανε τη Σόφια για τα.
1: Ναι, για τα...
0: Γιατί νομίζανε. Ναι, για, ναι. Το Final Four, για τα playoff. Γιατί νομίζανε ότι θα παίζουν στο Ισραήλ. Νομίζανε ότι θα είχαν τελειώσει,
1: ναι,
0: ναι, οι πόλεμοι.
1: Και στη Σόφια το γήπεδο αυτό έχει εκδηλώσει, έχει κάτι συναυλίες, κάτι έχει.
0: Δεν
1: και...
0: το κλείσανε το εγκαίρος, το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και τώρα το γήπεδο έχει κλείσει για εκδηλώσεις τελικά και θα πάνε νομίζω στον Μπότεκρατ.
1: Στον Μπότεκρατ, ναι.
0: Εντάξει, μικρή σημασία έχει, έτσι κι αλλιώς πόσοι Ισραηλινοί θα πάνε εκεί πέρα, οι Ισπανοί δεν θα πάνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ρεάλ. Είναι... Γιατί κάπου θα ήταν πρόβλημα να έπαιζε με ελληνική ομάδα στη, στο play-off. Γιατί θα γίνει στη Σόφια Έλληνες, Παναθηναϊκούς,
1: ναι, Ολυμπιακούς. Πάντως θέλω να σου πω ότι ήδη γίνονται αλλεπάλληλες σκέψεις εν ώψη Final Four.
0: Ναι, εντάξει, τώρα λογικά η Χάπολ δεν θα είναι, αλλά θα είναι Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα έχει και Τούρκους της Φενέρ, οπωσδήποτε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το Final Four για την αστυνομία, γιατί πια είναι υποχρεωμένη να φιλοξενήσει στο ίδιο γήπεδο και ο παδούς του Παναθηναϊκού και ο παδούς του Ολυμπιακού. Αυτούς
1: που, ναι, ναι, ναι,
0: πάντων, θα είναι αρκετοί βεβαίως. Δεν θα είναι εύκολο το πράγμα αυτό. Να δούμε πώς θα πάει και από τα μέτρα ασφάλειας. Αλλά κάτσε να τελειώνουν, να φτάσουν εκεί.
1: Να φτάσουμε εκεί, ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει κανένας, αλλά... Νομίζω ότι δεν πρέπει και να βιαζόμαστε για τον ελληνικό τελικό. Θα είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή, δεν το συζητάω.
1: Αλλά βήμα-βήμα καλύτερα, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός, ξέρεις.
0: Αλλά η ημιτελική θα είναι πολύ δύσκολη. Ξαναλέω, η ημιτελική θα είναι πολύ δύσκολη και δεν παίζει ρόλο το ότι οι ελληνικές ομάδες θα παίζουν επί ελληνικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός, κατά πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι και το γήπεδό του, αλλά και ο Ολυμπιακός το ξέρει καλά το ΆΚΑ. Θα έχει και τον κόσμο, πολύ κόσμο στο πλευρό του. Δεν έχει σημασία αυτό. Σε ένα Final Four. Η ημιτελική, η τελική είναι μονά παιχνίδια, είναι παιχνίδια που το κίνητρο είναι στα ύψη για όλους και είναι καλές ομάδες και είναι και καλές ομάδες. Οι αντίπαλοι είναι πολύ καλές ομάδες. Η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι, είναι η κάτοχος του τίτλου που είχε νικήσει πέρσι στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ είναι πάντα η Ρεάλ και είναι πολύ πλήρης και γεμάτη ομάδα αυτό το Ρεάλ παρά τον τραυματισμό του Ταβάρες, ο οποίος λογικά δεν θα προλάβει το Final Four κατά την άποψή μου, αλλά γιατί στην σπανία λένε ότι υπάρχουν κάποιες ελπίδες, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα το προλάβει. Όπως και να έχει όμως, και χωρίς τον Ταβάρες, η Ρεάλ είναι πολύ γεμάτη, πολύ καλή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολη η τελική. Δεν θα είναι εύκολη. Πρέπει να περιμένουμε να γίνουν και αυτά τα παιχνίδια, να κερδίσουν οι αιώνιοι και μετά θα έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τον ελληνικό τελικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε πρώτα ως εκεί. Και δεν θα είναι εύκολο.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου απόγευμα. Καλό, να περάσει καλά το Σαββατόβραδο αυτό. Γιατί αύριο έχεις και
0: αύριο,
1: δουλειά εκεί στο Μέγκα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο από το αθλητικό τμήμα του Μέγκα. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για την Ευρωλίγκα. Τώρα η Arsenal πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στην.

0: αναμέτρηση με την Fulham. Είμαστε στο 29. Γίνεται Arsenal Fulham 2-0. Στο Πόλο, η Ολλανδία προηγείται της εθνικής μας ομάδας των γυναικών λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου με 7-4. Προηγήθηκαν η Ολλανδία με 3-1 στο πρώτο 8 λεπτό και τώρα είναι 4-3 το επιμέρους. Στο δεύτερο 8 λεπτό είμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος του 8 λεπτού. Πάντα στο παιχνίδι που γίνεται στο Ρότερνταμ για το World Cup των γυναικών, είναι δεύτερος αγώνας της εθνικής μας ομάδας. Θες κέρδισε την Ιταλία 15-11 και τώρα παίζει με την Ολλανδία που χάνει στο παιχνίδι αυτό. Είναι...
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πανσεραϊκός Λάρισα 0-1 και Πανετολικός Κηφισιά 0-1 για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League. Σε εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη, Αστέρας Ατρόμητος 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Άστατος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
7: Real FM.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στο Real FM, εδώ εκπομπή Real Sports. Στην Τρίπολη ο Αστέρας προηγείται 3-0 του Ατρόμητου, 41ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Νωρίτερα θυμίζω ότι η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο 1-0 τον Πανετολικό, ενώ Πανσεραϊκός και ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1, κάτι που σημαίνει ότι τα πράγματα για τη Λάρισα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Τώρα στην Τρίπολη προηγήθηκε ο Κέτου στο 10, Μπαρτόλο 34 και Άλχο στο 40 τα γκολ της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας. Γιατί έχουμε μια φωτιά στην Πάτρα, σε εργοστάσιο.
1: Δεν είναι επικίνδυνη ως προς το, όπως μας λέει η πυροσβεστική, ως προς το να επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια ή σε δασική περιοχή. Είναι σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Όμως, επειδή καίγονται ελαστικά, είναι επικίνδυνη η καπνή. Οπότε, σύμφωνα με 112, μήνυμα από το 112 που ήρθε στους κατοίκους περιοχής, πρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών και επικίνδυνων καπνών από τα ελαστικά.
0: Ευχαριστούμε την Κασιανή Βραχά. Ενημερώνεστε nikos.gr, real.gr. Την ευχαριστούμε πολύ για αυτό το περιστατικό με τη φωτιά σε εργοστάσιο στην Πάτρα. Η Arsenal προηγείται με 2-0 της Fulham στην Αγγλία. Ο Γιόκερες στο 1 λεπτό και στο 40 λεπτό Σακά τα γκολ της Arsenal σε εξέλιξη στο παιχνίδι. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, ενώ πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino καθημερινή διασκέδαση, έχει πολλά πράγματα που παρακολουθούμε σε εξέλιξη, οι αγώνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όχι μόνο. Όμως τώρα θα κάνουμε μια παρένθεση και θα μεταφερθούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα μεταφερθούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης γιατί πριν ακριβώς από μια εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, ο Όφη μετά από αυτό το Grand Quignol παιχνίδι στο κύπελο Ελλάδος, στο τελικό που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, κατέκτησε το κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ και έχουμε στην, μαζί μας τον Μανώλη Βογιατζάκη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ Όφη, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την επόμενη μέρα, για το τι έγινε, γιατί ο Όφη ζει το όνειρό του. Τη Δευτέρα που μας πέρασε έγινε μια φιέστα που πλημμύρισε ο κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου και τους δρόμους από που πέρασε η ομάδα του Όφη με το κύπελο. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλες στιγμές και οι άνθρωποι εκεί στο Ηράκλειο ακόμα, εγώ πιστεύω ότι ζουν το όνειρό τους, έχουν συνειδητοποιήσει, τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι έγινε. Μανώλη Βογιατζάκη, είναι έτσι τα πράγματα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είναι περίπου έτσι. Νομίζω θα χρειαστούμε ακόμα πολύ καιρό για να το αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε αρχίσει ακόμα, οπότε θα πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο, νομίζω.
0: Εντάξει, ένα κύπελο που ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: 39 χρόνια,
0: δηλαδή.
2: 39 χρόνια είναι το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Όφη, τα 100 χρόνια ιστορίας. Πριν
0: ναι.
2: από λίγους μήνες γιορτάσαμε τα 100 μας χρόνια, έχουμε μπει στο νέο αιώνα και μπήκαμε στο νέο αιώνα με την κατάκτηση ενός κυπέλου.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι για τα παιδιά τα μικρά που άκουγαν ότι κάποτε Όφη έχει πάρει ένα κύπελο, έχει κερδίσει ένα μια τρόπαιο κλπ. Και τώρα αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι 20 χρονών, 25, 30 και να το βλέπουν αυτό, είναι μεγάλη ιστορία.
2: Δημήτρη, ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ήταν ότι οι πιο πολλοί και οι ηλικίες που λες, αλλά και οι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά εκεί που λες 20-30 ετών, άκουγαν από τους γονείς τους ότι το 87 πήραμε ένα κύπελο, έβλεπαν.
0: Πού ήταν πιτσιρικάδες τότε, και τώρα είναι τριαντάριδες και
2: ακριβώς,
0: αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Έλεγα και λέω, με όποιον μιλάω στο κομμάτι αυτό που το συζητάμε, ότι μην ξεχνάμε ότι πριν από μια δεκαετία, πριν από 11 χρόνια συγκεκριμένα, το 15, Όφη πτώχευσε. Ήταν ναι. Γάμα εθνική. Έπαιζε γάμα εθνική το 15-16 Όφη. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από 10 χρόνια φτάνουμε στο σημείο να πανηγυρίζει η ομάδα μας ένα τρόπαιο, ένα κύπελο Ελλάδας. Δεν είναι κάτι τόσο απλό, είναι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο. Και μπορεί κάποιοι να πούν, ξέρω εγώ, φίλαθλοι ομάδων που κατακτούν κύπελα κατά καιρούς, ας πούμε, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, που ήταν ο αντίπαλός μας στον τελικό, να μην κάνει τόση αίσθηση. Για μια ομάδα όπως είμαστε εμείς, μια περιφερειακή ομάδα, η κορυφαία περιφερειακή ομάδα της Ελλάδας για μένα, με βάση και την παρουσία της πολλά χρόνια στην Αλβετινική, που έχει τη μεγαλύτερη παρουσία, με βάση τις πρωτιές περιφερειακών ομάδων στην Αλβετινική που τις έχει ο Όφη έτσι κι αλλιώς, πλέον ισοφαρίσαμε και τα κύπελα στη Λάρισα και έναν ακόμα τομέα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο είπες πολύ σωστά για τη φιέστα της Δευτέρας και για το τι γινόταν ότι πλημμύρισε το Ηράκλειο. Γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για την ομάδα μας αυτό που συνέβη. Είναι όμως μόνο
0: δυστυχώς,
2: θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η αρχή.
0: Ναι, δυστυχώς στον ελληνικό αθλητισμό δεν παρουσιάζεται αυτό που παρουσιάζεται στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, όπου βλέπουμε και εκεί πόλεις που δεν είναι η πρωτεύουσα ή οι μεγάλες πόλεις και είναι πιο μικρές σε πληθυσμό. Τύπου Ηρακλείου, που παίρνουν διακρίσεις, πρωταθλήματα, κύπελα, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αυτό εμείς εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που έγινε με τον Όφι, ίσως θα το ζήλευαν ειδικά στη Φιέστα και πολύ μεγάλα κλαμπ. Να βγει όλος ο κόσμος του Ηρακλείου, γέροι, νέοι, πιτσιρικάδες, παππούδες, έξω και να πανηγυρίζουν αυτή την ιστορία.
2: Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά μιλάμε για ανθρώπους που ήταν πάνω από 80 ετών, που έβγαιναν στα μπαλκόνια, άνδρες, γυναίκες, γιαγιάδες, παππούδες και χαιρετούσαν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο που ήταν πάνω στο Πούλμαν. Εγώ να πω ότι για να φτάσει εδώ ο Όφι, πάντως, Δημήτρη μου, δεν ήταν κάτι που έγινε μια φωτοβολίδα που έγινε ξαφνικά. Εδώ γίνεται μια δουλειά από το 2018, μια δουλειά που είναι οργανωμένη, μια δουλειά που ήμασταν πεπισμένοι μέσα μας ότι το ίδιο το άθλημα θα μας δικαιώσει κάποια στιγμή. Γιατί εδώ και 8 χρόνια ο Όφι δουλεύει πάνω σε κάποια πρότυπα που σέβονται το άθλημα. Σέβονται τον αντίπαλο, σέβονται το διαιτητή, σέβονται το ίδιο το ποδόσφαιρο, σέβεται τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, σέβεται γενικά ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό αθλητισμό και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δουλεύει σε στέρεες βάσεις, δουλεύει πολύ καλά τις ακαδημίες του. Είχαμε στην 11η 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές στο τελικό. Είχαμε 2 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες μας που αγωνίστηκαν. Ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσουλάκης. Υπήρχε ένα τρίτος από τις ακαδημίες, ο Καινουριάκης στον πάγκο. Είναι λοιπόν μια δουλειά που δεν είναι απειροτέχνημα όλο αυτό. Είναι μια δουλειά που έχει αρχίσει από το 2018 και 8 χρόνια μετά έρχεται αυτή η δικαίωση. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από τον Όφι και από τη συγκεκριμένη κατάκτηση του κυπέλλου.
0: Σωστό. Τώρα, να πάμε λίγες ημέρες πριν, να πάμε το περασμένο Σάββατο. Όταν βλέπεις να προηγεί το ΠΑΟΚ, μετά να ισοφαρίζει στο 50 να γίνεται το 1-2 με το νους. Εκεί εσύ καθίσουν στο παιχνίδι. Με ποιον έβλεγε μαζί σου στο.
2: Με τον Ηλία, τον Μπουρσανίδη.
0: Με τον Μπουρσανίδη. Πες μου λοιπόν τους διαλόγους που υπήρξαν με τον Μπουρσανίδη. Γιατί δεν μπορεί να έμεινε σιωπηλός.
2: Και σιωπηλός να μείνεις καταρχάς.
0: Για πες.
2: Κοίταξε, πρέπει να πω το έχω πει άλλη μια φορά. Mm. Πρέπει να πω ότι ο Ηλίας μάλλον έχει σημαντικές ικανότητες. Mm. Εγώ σε ένα 0 η αλήθεια είναι ότι μου κόπηκαν τα γόνατα, ήμουν δίπλα στον πάγκο, έφυγα και μετά πήγα δίπλα του. Με είδε όπως εχθρονιάσει και μου λέει: μην χάνεις την πίστη σου. Θα το γυρίσουμε. Μην χάνεις την πίστη σου. Όπως και έγινε, το γυρίσαμε. Ισοφαριζόμαστε σε 2-2. Και μου λέει εκεί το απίθανο, δεν θα πάει το μάτι στην παράταση. Έμπαινε ο Ισέκα εκείνη την ώρα. Μου λέει: δεν θα πάει το μάτι στην παράταση. Θα βάλει γκολ ο Ισέκα και θα το πάρουμε. Γίνεται το πέναλτι.
0: Ναι.
2: Και
0: μισό, το και πάει, δύο. Ναι, πάει καταρχήν το γκολ του ΠΑΟΚ, το 2-2 εκεί.
2: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω στο 2-2. Ναι. Ναι, το 2-2 ναι. Μου λέει, δεν θα, μην ανησυχείς, θα το πάρουμε, δεν θα πάει στο πέναλτι.
0: Ναι.
2: Θα το βάλει ο Ισέκα όταν μπήκε αλλαγή. Όταν έγινε το πέναλτι λοιπόν και οι δύο πιστέψαμε ότι θα το εκτελέσει ο Σεγγέλια, γιατί έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση εκείνη τη μέρα. Είναι και πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με τεχνικές εξαιρετικές ικανότητες. Πιστέψαμε και οι δύο ότι θα πάει ο Σεγγέλια. Όταν πήγε λοιπόν ο Ισέκα, πραγματικά τον κοίταξα με μια απορία. Του λέω: ο Ισέκα πάει, αυτό που είπες για να το εκτελέσει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι μαντικές ικανότητες ήταν αυτές που είχε ο Ηλίας. Δόξα τω Θεώ όμως, δικαιωθήκαμε. Τέτοια ώρα, σαν τέτοια ώρα, πριν από μια εβδομάδα, χτυπούσε η καρδιά μας πάρα πολύ δυνατά. Ήταν 10 λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας. Ξέρεις, Δημήτρη, το ζούσαμε πάρα πολύ έντονα. Γιατί σε αυτή την ομάδα υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει εννοείται η δουλειά που κάνει ο καθένας στον τομέα του. Αλλά είναι και μια ομάδα όφη που έχει πάρα πολύ συνέστημα. Και επειδή ήμασταν και πέρυσι στον τελικό, πέρυσι πραγματικά νιώσαμε όλη τη γιορτή της επιστροφής του όφη στον τελικό. Αυτό που λέγαμε όλοι φέτος, το έλεγαν και οι ποδοσφαιριστές και εμείς και ο κόσμος, είναι ότι φέτος δεν πάμε να ζήσουμε απλά τη γιορτή, πάμε να το πάρουμε. Πέρυσι τη ζήσαμε τη γιορτή, δεν θέλουμε άλλους χορούς και τραγούδια και πανηγυρισμούς. Πάμε να το πάρουμε. Όταν λέω πάμε να το πάρουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε να το διεκδικήσουμε πιο έντονα. Αυτό εννοώ περισσότερο. Και αυτό που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μας, αυτό που έκανε η ομάδα μας. Και όπως είπες, με ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ, από μια πραγματικά πολύ ποιοτική ομάδα, με ένα πολύ πιο ακριβό ρόστερ, με πολύ πιο έμπειρους παίκτες. Στο 90 κάποιο, στο 98 οπότε έγινε, εκεί που ξέρεις γέρνει η ζυγαριά από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
2: Ισοφαρίζουν εκεί. Εκεί νομίζω είναι το σημείο κλειδί, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που έδειξαν οι παίκτες εκείνη την ώρα, το γεγονός ότι είχαν και τα ψυχικά αποθέματα και τα σωματικά και τα αγωνιστικά αποθέματα, να γυρίσουν και να φέρουν στα μέτρα τους ένα παιχνίδι, το οποίο εκείνη τη στιγμή φάνηκε να είναι εις βάρος του και να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Δεν σου κρύβω εγώ στη μετάδοση που ήταν ο Μιχάλης Φουστέρης, όταν βγαίνει ο Νους, βγαίνει και ο Φούντας, φεύγει στο Γιώργος, λέω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Διότι έβλεπα στην αρχή, μέχρι το 15, λέω δεν τροφοδοτείται ούτε ο Νους ούτε ο Φούντας, και όταν θα μπουν αυτοί στο παιχνίδι θα αλλάξει η ιστορία για τον Όφη, και δικαιώθηκα γιατί βάλαν δύο γκολ αυτά τα παιδιά. Και μετά, όταν βλέπω να βγαίνει και ο Χριστογιώργος, λέω τα πράγματα τώρα είναι πολύ δύσκολα.
2: Το πάει. Ναι. Είδες όμως, Δημήτρη μου, όταν η ομάδα κάνει τη διαφορά και δεν χρειάζεται σε ένα-δύο παίκτες, υπάρχει ομάδα. Είναι κάτι που έχει δουλευτεί ως ομάδα.
0: Και πάει το μάτς μετά στην παράταση και γίνει τη φάση. Μπαίνει, λέω, θα μπει ο Ισέκα που μπαίνει. Είναι παίκτης που όταν καίει ξέρει να χειρίζεται. Και βάζει αυτό στο πέναλτι. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχει και η τύχη, υπάρχει και το. Αυτό το λέμε ότι να θα γίνει έτσι. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Υπάρχει και αυτό στην μπάλα.
2: Σίγουρα υπάρχει στην μπάλα, αλλά σου λέω, εγώ θα μείνω στο ότι εδώ μιλάμε για μια δουλειά που γίνεται χρόνια και κάποια στιγμή θα μας δικαίωνε το άθλημα. Γιατί πήγαμε φέτος στον τελικό πραγματικά. Πιο αποφασισμένοι και έχοντας στην άκρη του μυαλού όμως ότι για δεύτερη φορά πάμε πάλι στο τελικό. Πάμε να το πάρουμε. Αυτό λέγαμε όλοι, ότι πάμε στο Βόλο για να πάρουμε το κύπελλο. Θα μου πεις πέρυσι, δηλαδή στο ΆΚΑ με τον Ολυμπιακό, δεν λέγατε θα πάμε να το πάρουμε. Και αυτό λέγαμε, αλλά ξέρεις, όταν μετά από 38 χρόνια που το είχε πάρει η ομάδα, 35 που είχε ξαναπάει από το 90, πήγαμε στο τελικό τον Όφη πέρυσι. Λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που η ομάδα επέστρεψε στον τελικό μετά από 35 χρόνια. Από το 90 πήγε το 2025 και στα 100 χρόνια μάλιστα τη ομάδα. Φέτος θέλαμε το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Φέτος το θέλαμε και νομίζω ότι φάνηκε μέσα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, ανεξάρτητο ότι αλλάξατε προπονητή κλπ., η ομάδα βγάζει μια συνοχή. Ο Χρήστος Κόντης όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να πιστέψουν κάποια πράγματα οι παίκτες. Μας τα είπε και ο Θεοδωσουλάκης που τον βγάλαμε την περασμένη Κυριακή. Να πιστέψουν κάποια πράγματα. Τους έβαλε στην ψυχολογία του τελικού. Και νομίζω ότι αυτό το είναι 100% επιτυχία του coach Κόντι.
2: Τεράστιο, βέβαια. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία και ο προπονητής μας και το τεχνικό επιτελείο συνολικά, γιατί πάντα ξέρεις, δεν είναι κάποιος μόνος του. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε και μια άλλη προέκταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ξέρεις, το συζήταγα και με κάποιους φίλους μου. Ναι, ο Χρήστος Κόντις έκανε τη διαφορά αγωνιστικά. Κάποιος τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο στην ομάδα όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Όταν ο Όφη ήταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας τον περασμένο Νοέμβρη και παλεύαμε να δούμε πώς θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της ομάδας που ήταν τότε. Ναι. Ο Ηλίας Προυσανίδης ήταν αυτός ο οποίος έκανε τις αλλαγές.
0: Ναι.
2: Όχι, γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι ακριβώς. Γιατί ξέρεις, λέμε καμιά φορά ο Κόντις το έκανε αγωνιστικά. Βέβαια το έκανε. Αλλά ο
0: Κόντις τον έφερε.
2: Δεν ήταν στο σπίτι του στην Αθήνα και λέει τι να κάνω, να μπω στο καράβι να πάω να σώσω τον Όφη. Δεν έγινε. Κάποιος άνθρωπος πήρε μια απόφαση να αλλάξει την προηγούμενη συνθήκη, να πάρει αλλαγές, να πάρει αποφάσεις για να γίνουν αλλαγές και να πάρει μια απόφαση και να προτείνει στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μπούση, που ήταν στην Αμερική, τη συγκεκριμένη επιλογή.
0: Αρχικά,
2: θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουν όλοι αυτό που αξίζουν.
0: Οπότε, πρώτον, ο Κόντης πήρε ένα ρίσκο, μια ομάδα που ήταν χαμηλά. Ο Πουρσανίδης, ο Ηλίας, παίρνει ένα ρίσκο και σου λέει αυτός. Μετά από τη σκέψη και τη συνεργασία που είχε με τον οργανισμό Όφη, που σημαίνει ότι καμιά φορά το ρίσκο σου βγαίνει.
2: Ακριβώς. Και εγώ θα πρέπει να σταθώ, επειδή πρέπει να πούμε και πάλι για τον Χρήστο Κόντι κάποια πράγματα. Όταν ήρθε ο Χρήστος Κόντις, στην πρώτη του, μπορεί να το δείτε κιόλας στο YouTube της ΠΑΕ Όφη, στην πρώτη του παρουσίαση που έκανε τις δηλώσεις, έδειξε πόσο πιστεύει πραγματικά και δεν ζήτησε πίστοση χρόνου.
0: Όχι,
2: δεν ζήτησε χρόνο, είπε εγώ σε λίγο διάστημα οι παίκτες να παίζουν αυτό που θέλω. Θέλω κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι, στόχος είναι να μπούμε στο 5-8. Είπε να μπούμε στο 5-8. Ενώ η ομάδα ήταν, αν θυμάμαι καλά, πρωτελευταία.
0: Όχι, ήταν πάνω από τις δύο.
2: Νομίζω, ναι.
0: Δεν έχει σχέση, ήταν στο τέλος. Ναι,
2: όμως είπε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή άλλοι μπορεί να λέγανε, μα τι λέει. Η ομάδα θα σωθεί, αυτό μπορεί να λέγανε κάποιοι. Και όμως ο Χρήστος Κόντις πραγματικά το δικαιούται, γιατί το πίστεψε από την πρώτη στιγμή. Είναι φιλόδοξος προπονητής, είναι πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Ταιριάζει με τις φιλοδοξίες αυτής της ομάδας και γι' αυτό νομίζω ότι έχει γίνει και αυτό το πάντερμα. Έχει δέσει τόσο πολύ με την ομάδα και με τον κόσμο και με τον οργανισμό και με τους ποδοσφαιριστές. Και επειδή υπάρχει φιλοδοξία στον Όφη, ο Χρήστος Κόντις το έδειξε από την πρώτη μέρα και δικαιώθηκε. Και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί και το πίστεψε και το έβγαλε μέσα στο γήπεδο. Γιατί είναι άλλο να το λέμε για να το κάνουμε πράξη.
0: Για ο σένα,
2: Χρήστος το έκανε πράξη.
0: Το έκανε πράξη, σωστό. Εσύ πότε ανέλαβες την ΠΑΕΟΦ εκεί το γραφείο τύπου και διευθυντής επικοινωνίας?
2: Το 2018
0: πότε...
2: μαζί με τη νέα διοίκηση. Το από τον 18. Οκτώβριο του 2018 με την έλευση, με την ανάλυση ουσιαστικά της ηγεσίας από τον Μιχάλη Μπούση, μαζί με τον Ηλία Προυσανίδη, τον Γιώργο Σαμαρά, τον κύριο Γιάννη Σαμαρά, τον Λεωνίδα Παπαβασιλάκη. Δόξα τω Θεώ, νιώθω πραγματικά ευλογημένο.
0: Με πρόλαβε. Ήταν και για σένα μια ικανοποίηση αυτό το πράγμα, ότι να πήραμε κάτι, πήραμε έναν τίτλο.
2: Δημήτρη, όπως σου λέω, υπάρχει πολύ συνέστημα σε αυτή την ομάδα και έχει γίνει και πολλή δουλειά. Προσπαθούμε καθημερινά να το μπλέξουμε όλο αυτό και το συνέστημα μαζί με τη δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ πιο δύσκολο για μια ομάδα που δεν είναι στην Αθήνα να δείξει Βέβαια. Κάποια πράγματα εξωαγωνιστικά. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ΟΦ είναι μια ομάδα που δεν είναι μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Είναι μια ομάδα που έχει άποψη για τα πράγματα που τι συμβαίνει στην κοινωνία, για την τοπική κοινωνία. Έχουμε άποψη, θέλουμε να βοηθάμε την Κρήτη, να είμαστε δίπλα στους κριτικούς, να είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο που είναι στον αθλητισμό. Και άκουσα μια τάκα που είπε ο Ηλίας σε μια συνέντευξή του, ότι μπορεί να γίνει και με το σωστό τρόπο τελικά η επιτυχία. Και εμείς αυτό καταφέραμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του σε αυτό που άκουσα, ότι ναι, τελικά μπορείς να πάρεις ένα κύπελο και με το σωστό τρόπο. Με βάσεις, με τις ακαδημίες σου, με τον κόσμο να έχεις δίπλα σου, με το να κινείσαι σωστά, σεβόμενος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς 8 χρόνια, μέχρι και πριν το τελικό τέλος πάντων, δεν είχαμε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση για τη διαιτησία. Όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι και αν είχε γίνει. Ό,τι και αν γινόταν. Σεβόμενοι γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Έλληνα διαιτητή, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα παράγοντα, προσπαθούσαμε να σεβόμαστε τους υπόλοιπους για να μας σέβονται και αυτοί εμάς. Είμαστε η ομάδα, η μοναδική ομάδα που έχουμε κάνει στην Ελλάδα το πασίγιο στον πρωταθλητή τότε Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό.
2: Καλά, ήταν το 20.
0: Το 20, ναι.
2: Και κατηγορηθήκαμε από πάρα πολλούς.
0: Καλά, εντάξει τώρα, η τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό είναι κάτι που είναι.
2: Ναι,
0: καθημερινότητα,
2: δεν είναι.
0: Εντάξει, σωστό αυτό που λες.
2: Μόνο εμείς το κάναμε το 20 για να ανοίξουμε το δρόμο. Δεν είδα τις επόμενες χρονιές κάποιον
0: να το κάνει. Ναι, τους πιάνει μια έτσι.
2: Ενώ μας αρέσει να το βλέπουμε στο εξωτερικό. Βλέπουμε την Ισπανία, τη Ρεάλ να το κάνει, την Μπάρτσα να το κάνει. Εμείς εδώ όμως δεν το κάνουμε.
0: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
2: Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είμαστε τίποτα ιδιαίτερη με αυτό που κάνουμε προς Θεού.
0: Το αυτονόητο κάνεις. Κάνει το αυτονόητο.
2: Δεν πρέπει να είναι το αυτονόητο.
0: Το αυτονόητο.
2: Αυτή τη στιγμή τι, ότι θα χειροκροτήσουμε τον πρωταθλητή, γιατί όχι.
0: Μανώλη, να σε παρακαλέσω δύο λεπτά να περιμένεις να παίξουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά, γιατί έχω συμπληρώσει. Έχω σημειώσει εδώ 3-4 ερωτήσεις ακόμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μας μεταφέρει το στίγμα από το Ηράκλειο. Μένει στη γραμμή σου Μανώλης Βογιατζάκης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, διευθύντης του γραφείου τύπου της ΠΑΕ ΟΦΗ, μας λέει για τον κυπελούχο ΟΦΗ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά.
3: Real FM.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Θολό παραμένει το τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αύριο στη Real News. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και πάντα μαζί μας η εκπομπή Real Sports. Το ημίχρονο Arsenal Fulham 3-0. Ημίχρονο στην Τρίπολη Αστέρας Ατρόμητος 3-0 για τα play out. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Μανώλη Φογιατζάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας περίμενε για να έχουμε τις διαφημίσεις και τους τίτλους. Είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας και του γραφείου τύπου της ΠΑΕ Όφη. Μιλάμε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας να πάρει το κύπελο Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Μανώλη, σε ευχαριστώ καταρχήν που περίμενες. Μας είπες για τον Ηλία Πουρσανίδη, ποτέ τόσα χρόνια που συνεργάζεσαι μαζί σου, μαζί του, και σίγουρα υπάρχουν και αδικίες, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν σου είπε, ρε Μανώλη, να βγάλουμε μια ανακοίνωση, είδες αυτός μας φύριξε άσχημα, δεν μας έδωσε αυτό, τα φάουλ ήταν τόσα υπέρ των άλλων? Δεν δυσανασχέτησε ποτέ ο άνθρωπος αυτός, γιατί τον θεωρώ εγώ ως κόσμημα, να το πω έτσι, με απλά λόγια, για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο παραγωγικό επίπεδο, δεν έχει δυσανασχετήσει ποτέ να σου πει στις συνομιλίες που κάνετε μετά τα μάτς, ρε παιδί μου, μας έσκησαν αυτοί, έπρεπε να κάτι να κάνουμε, να βγάλουμε μια αντίδραση.
3: Τώρα για να σου πω την αλήθεια μου, εγώ είμαι αυτός που μπορεί να το πει κάποιες φορές. Ο Ηλίας είναι από τους ανθρώπους που η άποψή τους είναι ότι στα δύσκολα δεν πρέπει να αλλάξουμε το δρόμο μας, στα δύσκολα δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας σε αυτό που πρεσβεύουμε ως άνθρωποι και ως ομάδα, και αυτό φυσικά μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αυτό λέμε όλοι. Το θέμα δεν είναι στα εύκολα, το θέμα είναι στα δύσκολα να μην αλλάξω πιστής, και έχουν έρθει πολλά δύσκολα στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχαν ευκολίες πολλές.
2: Θυμάμαι τώρα μια αγωνιστική που πήγατε, παίξατε στο Παγκρίτριο πριν ο κόσμος αρχίσει να έρχεται, και μαζεύατε στο Παγκρίτριο πέρσι. Ήταν 1.000 άτομα, 2.000 άτομα. Δηλαδή να τρελαίνεσαι.
3: Το Παγκρίτριο πήραμε φέτος.
2: Σε κάποιο παιχνίδι είχε πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή να τρελαίνεσαι όταν έχεις τέτοιο. Ακόμα και στα δύσκολα.
3: Ναι, η αρχή της χρονιάς δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή μας κάνει ακόμα χαρούμενο το γεγονός ότι κατάφερε αυτός ο οργανισμός, κατάφερε αυτή η ομάδα με την πολύτιμη συμβολή του Χρήστου Κόντι και των συνεργατών του να γυρίσει την κατάσταση. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος, ακόμα πιο περήφανος, αλλά όχι, για να τελειώσω με την ερώτηση πραγματικά που με έκανες πριν. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ, γιατί δεν θέλαμε να αλλάξουμε καθόλου τη στάση μας. Αυτό είναι μια στάση που έχουμε για το χώρο, για το άθλημα. Δεν είναι κάτι που πήραμε μια απόφαση επειδή αδικηθήκαμε ή ευνοηθήκαμε ή είπαμε ότι θα πάμε φέτος έτσι. Αυτό είναι από την πρώτη μέρα, αυτό συνεχίζεται. Και τώρα ο λόγος που έγινε και βγήκε μια ανακοίνωση πριν από τον τελικό, δεν ήταν για το διαιτητή, για το ότι είχαμε πρόβλημα με τον Έλληνα διαιτητή. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό.
2: Να θυμίσω ότι είχατε ζητήσει να είναι Έλληνας ο διαιτητής.
3: Όμως δεν είχαμε ζητήσει κάτι. Υπήρχε μια συμφωνία στην αρχή της χρονιάς.
2: Είχαμε
3: ακούσει τον πρόεδρο της ΕΠΟ που είπε ότι θα είναι φέτος Έλληνας διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο, όπως και στο τελικό του Super Cup, που ήταν ο κύριος Σακαλίδης, και ξένος στο ΒΑΡ. Και απλά εμείς είπαμε το αυτονόητο, ότι εφόσον και στον ημιτελικό του κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ υπήρχε Έλληνας διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο και ξένος στο ΒΑΡ, προφανώς και στον τελικό που διακυβεύεται ένας τίτλος, θα είναι το ίδιο αυτό το πράγμα. Εμείς ποτέ δεν ήρθαμε απέναντι στην ελληνική διαιτησία, στον Έλληνα διαιτητή, ίσα ίσα ήταν ότι είπαμε ότι θέλουμε να τηρηθεί αυτό που έχει συμφωνηθεί, αυτό που ξέρουμε. Τίποτα παραπάνω. Καμία επίθεση σε Έλληνα διαιτητή, κανένα πρόβλημα, το γνωρίζω, το λέγαμε και πριν τον τελικό, το ίδιο λέμε και τώρα, ίσα ίσα. Αν υπάρχει μια ομάδα αυτά τα χρόνια που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Έλληνα, γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ναι, η πρώτη ομάδα, για να μην λέω ότι είμαστε μοναδική, η πρώτη ομάδα που το κάνει είναι Όφη. Και αυτό το ξέρω και είναι δεδομένο, γιατί το βλέπουμε και μπορούν και οι ίδιοι διαιτητές.
2: Και εσύ και το
3: ζεις. Μπορούν και οι ίδιοι διαιτητές, αν έχετε την ευκαιρία κάποια στιγμή να μιλήσετε μαζί τους, ναι, να σας πούν τι περιβάλλον βρίσκουν στην Κρήτη όταν έρχονται.
2: Ωραία. Τώρα, μας είπες για τον Χρήστο Κόντι. Είπαμε για τον Ηλία Πουσανίδη, που τα λόγια είναι περιτά κατά την άποψή μου για αυτόν τον άνθρωπο. Να λέμε. Ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του, δηλαδή είναι κάτι, ένα άλλο επίπεδο που χρειάζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, πάμε τώρα και στον κύριο Μπούση, τον ιδιοκτήτη, τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να έχει μια άλλη νοοτροπία σε σχέση με τον αθλητισμό από τη ΣΥΠΑ, όμως εσείς πρέπει να τον πολιάσετε και να τον βάλετε στο σύστημα το ελληνικό. Ο Μιχάλης Μπούσης τι έχει δώσει, εκτός από τα χρήματα,
3: στο... Γιατί το σύστημα το ελληνικό να μην μάθει κάτι από τον τρόπο που
2: διαχειρίζεται
3: την κατάσταση?
2: Πες το και έτσι, εντάξει, ναι, πες το και έτσι.
3: Εγώ αυτό θα έλεγα, γιατί δεν βλέπω να είναι κάτι κακό αυτό που έχει φέρει ο Μιχάλης Μπούσης, μόνο θετικά βλέπω.
2: Ωραία, τα θετικά του κυρίου Μπούση, εκτός από το γεγονός ότι βάζει τα χρήματά του, που είναι πολύ βασικό, αλλά τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα, παίζει ο άνθρωπος.
3: Εννοείται.
2: Τι έχει δώσει άλλο στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Μπούσης?
3: Καταρχάς υπάρχει σιγουριά και η εγγύηση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή, και αυτό το βλέπουμε τώρα, μετά από κάποια χρόνια, γιατί στην αρχή μπορούν πολλοί να το πούν. Όταν όμως ένας άνθρωπος σου λέει κάτι την πρώτη μέρα, και θα σου πω ένα παράδειγμα, αφήνει όλα τα στελέχη της ομάδας να δουλέψουν έτσι όπως κρίνουν. Εμπιστεύεται κάθε στέλεχος στον τομέα του, χωρίς να μπαίνει στα πόδια του, όπως το λέμε λαϊκά. Εμπιστεύεται κάθε στέλεχος της ομάδας και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να δουλεύουμε όπως κρίνουμε σωστά και βέβαια πάντα έχοντας στο μυαλό μας ποιες είναι οι βάσεις που έχουμε βάλει από την πρώτη μέρα και τι έχουμε πει, ποιες είναι οι αρχές που θέλουμε να έχει αυτή η ομάδα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί πραγματικά τον εγγυητή της επόμενης μέρας του Όφη. Τα δύσκολα είναι ένας άνθρωπος που σε καθησυχάζει. Είναι ένας άνθρωπος που όταν κάτι δεν πάει καλά, είναι εδώ πάντα για την ομάδα. Μπορεί να είναι η βάση του στις ΗΠΑ, αλλά όποτε χρειαζόταν και όποτε χρειάζεται Όφη το Μιχάλη Μπούση, ο πρόεδρος είναι εδώ. Και το δείχνει εμπράκτος. Ναι. Δεν είναι απλά ένας παράγοντας. Ένας
2: που βάζει τα λεφτά του και άντε αγιά.
3: Και βάζει τα λεφτά. Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τώρα με ρωτάει και ο κόσμος εδώ για την Ευρώπη, αλλά εγώ πρώτα θα σου πω το εξής. Ο δεύτερος αυτός τίτλος, το κύπελο, αλλάζει level τον οργανισμό του Όφη, δηλαδή μπαίνει σε άλλο επίπεδο?
3: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλάζει level, γιατί αν αναλογιστούμε, και έχει να κάνει και με την ερώτηση με την Ευρώπη που ρώτησαν.
2: Η Ευρώπη είναι το δεύτερο. Το level, τι σημαίνει αλλάζει level? Εντάξει, ότι η ομάδα παίζει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν βάλουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ χωρίς σειρά, άντε και τον Άρη, το Big Four το λεγόμενο. Από κάτω...
3: Θα συμφωνήσω με αυτό. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω με αυτά τα big.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ούτε big four ούτε big five. Όλοι είμαστε μεγάλες ομάδες.
2: Ωραία,
3: ομάδες
2: σωστό.
3: Είναι οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο με περισσότερες πιθανότητες.
2: Θέλεις να σου το πω λίγο διαφορετικά? Οι πιο, πιο λαοφιλείς ομάδες σε κόσμο. Ακριβώς σε αυτή την κατάταξη μπαίνει και Όφη.
3: Είναι δεδομένο. Καταρχάς, αφού μπαίνει πλέον στον κρούτο των ομάδων που έχουν δύο τίτλους εγχώριους, είναι δεδομένο, αλλά εκείνη και η ομάδα η οποία έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, θα μου πεις, πολλά χρόνια πριν.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
3: Ναι,
2: επικέρα,
3: είναι όμως η ομάδα η οποία και πάλι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι. Αλλάζει επίπεδο και από το τρόπαιο, αλλά και από το γεγονός ότι πλέον έχει εξασφαλισμένους το λιγότερο 8 ευρωπαϊκούς αγώνες φέτος. Αυτό πραγματικά αλλάζει επίπεδο και στον τομέα της οργάνωσης. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι η Όφη και πριν από εμάς έχει και μετά και με εμάς, αλλά και με ανθρώπους που έχουν μπει στην ομάδα, έχει πολύ ικανά στελέχη και έμπειρα στελέχη. Ναι. Μπορούν να ανταποκριθούν πάρα πολύ απόλυτα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα γίνουν. Οπότε είμαστε και απόλυτα έτοιμοι για όλο αυτό που περιμένουμε να μας συμβεί.
2: Οπότε αυτό που λέμε ότι αλλάζει level, να το πούμε ότι αλλάζει ο οργανισμός, αλλάζει επίπεδο, είναι μέσα σε αυτό που λέμε. Δηλαδή...
3: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη. Συμφωνώ ότι αλλάζει level και θα σου πω όμως, θα δώσω και μία ακόμα προέκταση. Αλλάζει level όχι και προς τον τομέα της νέας γενιάς φιλάθλων. χρειάζεται εδώ και χρόνια. Η ομάδα έψαχνε, διψούσε για μια επιτυχία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που την προηγούμενη Δευτέρα πήγα σχολείο τα κορίτσια μου, τις κόρες μου, και είδα ένα σχολείο γεμάτο με παιδιά με φανέλες του Όφη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Χτίζει η ομάδα νέες γενιές φιλάθλων. Αυτό το κύπελο, με αυτό το κύπελο η ομάδα χτίζει νέες γενιές φιλάθλων. Αν και να σου πω, θα έπρεπε, επειδή είμαστε σε μια τοπική κοινωνία, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι το Ηράκλειο, θα έπρεπε να δημιουργούνται νέες γενιές φιλάθλων και από όλα τα εξωαγωνιστικά που κάνει όφη, για τις θετικές αξίες που πρεσβεύει, για όλα αυτά που λέγαμε λίγο πριν, είναι λόγος για να γίνει κάποιος όφη. Αυτό έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ, αυτή είναι η δική μου
2: άποψη. Αυτό...
3: Αλλά και ένας τίτλος είναι κάτι έξτρα. Κάτι
2: ναι, επίσης αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλες ομάδες που έχουν πάρει στο παρελθόν επιτυχίες από την περιφέρεια. Να λέω και διακρίσεις, Λάρισα, πολύ μεγάλο όνομα, η Παναχαϊκή Φυτοζωή στην Τρίτη Εθνική. Η Λάρισα ψάχνει να βρει τρόπο να μην πέφτει, είναι στην τελευταία θέση. Ο Πανσεραϊκός, η Δόξα Δράμας, ο Πας Γιάννενα. Αυτές οι ομάδες δυστυχώς φυτοζωούν, δεν μπόρεσαν να κάνουν, να βγάλουν την αντίδραση μετά τα προβλήματα της Τρίτης Εθνικής που είχε όφη, να βγάλουν την αντίδραση, να οργανωθούν σωστά και να διεκδικήσουν κάτι, να είναι καταρχήν στη μεγάλη κατηγορία. Ένα αυτό.
3: Εγώ θα πω πάντως ότι είναι πολύ μεγάλες ομάδες επίσης.
2: Μεγάλες ομάδες, αλλά ξέρεις ότι. Ναι, αλλά ξέρεις ότι πλέον ο Όφη δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι σε άλλο επίπεδο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι.
3: Θα πρέπει όμως και εμείς εσωτερικά να διαχειριστούμε με σοβαρότητα την επόμενη μέρα.
2: Α, με πρόλαβες.
3: Γιατί το ποδόσφαιρο, βέβαια, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τη μία είσαι τα ψηλά, την άλλη είναι δοκάρι και μέσα, την άλλη είναι δοκάρι και έξω. Οπότε τώρα θα φανεί με τι σοβαρότητα και με πόση σοβαρότητα θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα. Γιατί το δύσκολο, δεν το λέω εγώ, το λέμε όλοι έτσι, είναι κάτι που το γνωρίζουμε, δεν είναι να πετύχει το στόχο. Το δύσκολο είναι να έχει μια συνέχεια, μια σταθερότητα και να δείξει ότι είσαι σε αυτό το σημείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός πλέον είναι ο στόχος.
2: Η επόμενη μέρα, Μανώλη Βογιατζάκη, για τον Όφη, με δεδομένο ότι έχει και Ευρώπη στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, ποια είναι για σένα, ποια πιστεύεις ότι πρέπει να μπει η στοχοπροσήλωση πλέον για το επόμενο? Γιατί ωραία τα πανηγύρια όλα αυτά, αλλά έχουμε...
3: Είναι αυτό που σου είπα λίγο πριν, ότι θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να έχει αυτή η ομάδα μια συνέχεια. Δεν μπορεί να είναι ο φωτοβολίδα. Ο Όφη δεν είναι φωτοβολίδα, γιατί αυτός ο Όφη της τελευταίας οκταετίας έχει χτιστεί πάνω σε πολύ στερεές βάσεις. Και με ένα πλάνο αθλητικό, ποδοσφαιρικό, αγωνιστικό, το οποίο αρχίζει και βγαίνει. Και δεν είναι το Κύπρο, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει το τελικό. Ναι. Το πλάνο όμως συνεχίστηκε και πέρυσι χάσαμε το τελικό. Αλλά το πλάνο συνεχίστηκε. Δεν παρεκκλίναμε από τις αρχές μας και τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι υπάρχουν στέρεες βάσεις. Χρειάζεται όμως σοβαρότητα από εμάς κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το χαρούμε εννοείται, γιατί νομίζω το αξίζουμε να το χαρούμε και να το πανηγυρίσουμε. Μετά θα πρέπει να μπει ένα φρένο και να γίνει κάτι σωστό για την επόμενη μέρα για να υπάρχει συνέχεια. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μια φωτοβολίδα που έλαμψε φέτος και του χρόνου δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτό θα είναι το πιο σωστό που μπορούμε να κάνουμε.
2: Ο κ. Μπούσης εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τους είπε και για γήπεδο. Εντάξει, φυσικά το γήπεδο δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Βλέπεις τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, πόσα χρόνια έκανε η ΑΕΚ, τι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Όμως πες μας λίγο ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις του Όφη στο θέμα της προπόνησης, στο θέμα της εγκύμνασης, όλα αυτά. Ο Όφη τα έχει λύσει, νομίζω. Δεν έχει κάποια θέματα.
3: Το έχει λύσει. Έχει ένα από τα καλύτερα προπονητικά κέντρα στην Ελλάδα, το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, το οποίο μάλιστα ετοιμάζουμε ήδη, έχει ήδη βγει η άδεια για να γίνει και ένα νέο κτίριο με νέα αποδυτήρια υπερσύγχρονα για τους παίκτες, με ό,τι ανάγκες, και ξενοδοχείο που θα μένουν εκεί οι παίκτες πριν τους εντός έδρας αγώνες. Στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει να γίνεται αυτό, να χτίζεται, γιατί το ανακοίνωσε ο πρόεδρός μας και στα 100 χρόνια στην εκδήλωση που έγινε τον προηγούμενο Νοέμβριο. Είναι κάτι που είναι δεδομένο πλέον, θα αρχίσει στο επόμενο διάστημα να γίνεται. Το γήπεδο όμως πραγματικά είναι ένας ακόμα πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Αν θες τη γνώμη μου, μεγαλύτερος ακόμα και από κάποιο τρόπαιο, γιατί όταν έχεις ένα γήπεδο, εκεί βάζεις πολύ γερά τις βάσεις σου. Το έχουμε δει και με τις ομάδες που έχουν γήπεδο δικό τους. Όφη λοιπόν είναι δεδομένο, το γνωρίζει και ο κύριος Μπούσης, το γνωρίζει και η διοίκηση, ότι πλέον είναι ένας από τους πολύ μεγάλους στόχους για την επόμενη μέρα. Θέλει υπομονή, δεν είναι εύκολο, και πολύ σωστά ανέφερες ομάδες που προσπαθούσαν και τι έκαναν μέχρι να το καταφέρουν, τι πέρασαν μέχρι να το καταφέρουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο, όμως υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία υλοποίησης για να δούμε όλα τα δεδομένα. το πού μπορεί να γίνει νέο γήπεδο, είτε μια ανακατασκευή, είτε οτιδήποτε. Οπότε θα ξέρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξέρεις, έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια, ενδεχομένως να μην το γνωρίζεις, όσοι μας βλέπουν εδώ στην Κρήτη το ξέρουν, να μην κάνουμε εξαγγελίες, να μην λέμε τι
2: καλό
3: θα
2: αυτό.
3: Κάνουμε.
2: Ναι, καλό είναι αυτό.
3: Προτιμάμε να είμαστε όταν είναι έτοιμο και έχουν μπει υπογραφές, μετά να λέμε ότι μετά... αυτό.
2: Σωστό, σωστό.
3: Οπότε θα προτιμήσω και σε αυτό το κομμάτι να μην πω κάτι παραπάνω.
2: Όχι.
3: Όταν είμαστε έτοιμοι και είναι σε μια ροή, τότε να δούμε και να πούμε τι έχει γίνει.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα. Ευρώπη τώρα είναι σίγουρο το conference, σωστά?
3: Ναι, παίζουμε play-off Europa League τέλος Αυγούστου.
2: Ναι.
3: Ο στόχος είναι να προκριθούμε εννοείται στους ομίλους του Europa League. Αυτός είναι ο στόχος, γιατί πάντα κοιτάμε ψηλά. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, η ομάδα μπαίνει απευθείας στην League Phase του Conference League.
2: Ωραία, καλό αυτό. Κλείνοντας, για αυτή την ιστορία της μεγάλης του κυπέλου που ήρθε μετά από τόσα χρόνια, αν σου έλεγα, γιατί έχεις θητεύσει και ο κόσμος πολύ που δεν σε ξέρει και πολύ καλός ρεπόρτερ παλιότερα, πριν φύγεις από την Αθήνα και μετακινηθείς στο Ηράκλειο και σε εφημερίδες.
3: Γιατί όμως δεν μετράει, γιατί με έχεις προσλάβει ως προϊστάμενος σε τμήμα, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μετράει. Είναι υποκειμενική.
2: Ξέρεις όμως ότι δεν λέω καλές κουβέντες για ανθρώπους πολύ εύκολα, οπότε. Ναι, οπότε άστο αυτό. Λοιπόν, ότι εσύ έφυγες, πήγες στο Ηράκλειο, νομίζω ότι δικαιώθηκε σε πολλά πράγματα που μπόρεσες και το έκανες. Όμως, επειδή έχεις θητεύσει και σε εφημερίδες πολύ καλός δημοσιογράφος, θα μου βάζεις ένα τίτλο όλης αυτής της ιστορίας, γιατί είναι ιστορία, Όφη, θα μου βάζεις ένα τίτλο μια εβδομάδα μετά.
3: Εγώ, Δημήτρη, θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό που σου είπα λίγο πριν για την δημιουργία νέας γενιάς φιλάθλων. Ότι το περασμένο Σάββατο, 25 Απριλίου, ο Όφη δημιούργησε νέες γενιάς φιλάθλων. Εγώ εκεί θέλω να σταθούμε, γιατί θέλω πάντα να βλέπω την επόμενη μέρα. Δεν θέλω να κοιτάω πίσω ποτέ. Και τα παιδιά είναι η επόμενη μέρα. Η νέα γενιά είναι η επόμενη μέρα. Όταν λοιπόν έχεις νέα παιδιά και αρχίζουν να έρχονται και πάλι κοντά στην ομάδα, μόνο θετικό θα είναι για τον οργανισμό. Οπότε εγώ με αυτό θα ήθελα να κλείσω, αυτή ήταν η τελευταία μου κουβέντα, ότι αυτός θα ήταν ο τίτλος που θα έβαζα, ότι το κύπελο αυτό γεννά νέες γενιές φιλάθλων στον Όφη στην Κρήτη.
2: Μανώλη Βαγιατζάκη, σε ευχαριστώ πολλά, συγχαρητήρια στον οργανισμό του Όφη και σε όλους, γιατί πίσω από μια επιτυχία πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για να γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό σου βράδυ και κάθε καλό στην ομάδα του Όφη και για την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μανώλης Βαγιατζάκης, να είσαι καλά, ήταν ο διευθυντής, είναι διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου τύπου και της ΠΑΕ Όφη, εκλεκτός συνάδελφος, μας μίλησε για όλη αυτή την ιστορία της κατάκτησης του δεύτερου κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια, κερδίζοντας την παράταση 3-2 τον ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο στο Βόλο. Ακόμα εκεί στο Ηράκλειο δεν το έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν κάνει, πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτή. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

Ακούτε πάντα τον Real FM, η εκπομπή Real Sports Intervention. Συγγνώμη, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση. Πάντα μαζί μας η Intervention. Με 12-8 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στο δεύτερο αγώνα της στο Ρότερνταμ από την διοργανώτρια Ολλανδία. Δεύτερο παιχνίδι για τα προκριματικά του World Cup στο πόλο των γυναικών που γίνεται στο Ρότερνταμ. 3-1 έχανε η εθνική ομάδα στην πρώτη περίοδο, 4-3 στη δεύτερη, 4-1 στην τρίτη, 3-1 πήρε το τελευταίο 8 λεπτό. Με 12-8 η εθνική μας ιτήθηκε. Εξικοστό λεπτό επτό αυτή την ώρα στην Τρίπολη. Ο Αστέρας παίζει με τον Ατρόμητο, προηγείται 4-0 η ομάδα της Τρίπολης που δίνει αγώνα για να μείνει στην κατηγορία. 4-0 λοιπόν, με Κέτου στο 10, Μπαρτόλο στο 34 με πέναλτι, Άλχο στο 39 και ο Αλμυράς στο 47. Αστέρας Ατρόμητος σε εξέλιξη 4-0. Νωρίτερα Πανετολικός Κηφισιά 0-1 και Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ισοπαλία για τον Πανσεραϊκό είναι σαν νίκη. Στην ΑΕΛ, στη Λάρισα φωνάζουν για τη διετησία. Arsenal Fulham, 63ο λεπτό, είναι 3-0. Στην Γαλλία ημίχρονο Metz Μονακό 0-0. Στη Γερμανία Bayer Leverkusen με τη Λειψία είναι 2-0. Στην Ισπανία Alaves Athletic Bilbao είναι 1-1 στο 64. Καθυστερήσεις στην Ιταλία Como Napoli 0-0.

Λοιπόν, τεράστιο διπλό γλίστρησε από τα χέρια της Λάρισας, καθώς ο Καρέλης με εκτέλεση πέναλτι στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων απάντησε στο πολύ ωραίο γκολ του Τουμπά στο 75, ισοφάρισε σε 1-1, διατήρησε προβάδισμα παραμονής για την πλευρά του Πανσεραϊκού, έντονες διαμαρτυρίες από τους Λαρισαίους για τον καταλογισμό πέναλτι με τον

0: Αγώσα, τον προπονητή της ομάδας του Πανσεραϊκού, τι είπε μετά το παιχνίδι.
1: Todos puntos son de oro, todos.
2: Όλοι οι βαθμοί είναι από χρυσάφι. Σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Χτύπησαν μία φορά στην εστία μας, ωστόσο εμείς ελέγχαμε όλο το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα. Τον Φεβρουάριο ήμασταν 11 βαθμούς μακριά από αυτή την ομάδα. Τώρα είμαστε 3 βαθμούς πάνω, 4 αγωνιστικές πριν λήξει το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, πολύ ικανοποιημένος με τον βαθμό και να συνεχίσουμε, διότι μένει ακόμα πολύ πρωτάθλημα. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν, αυτοί αποφασίζουν. Σίγουρα όποιος αισθάνεται καλύτερα να χτυπήσει το πέναλτι, αυτός το χτυπάει. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ θα ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι η ομάδα δουλεύει πολύ καλά από τον Ιανουάριο ακόμα και σίγουρα τα αποτελέσματα θα ερχόντουσαν. Είναι πραγματικά απίστευτο, είναι ότι καλύτερο έχουμε στην ομάδα μας όλος αυτός ο κόσμος που είναι εδώ σήμερα.
1: Ellos son lo mejor que hay.
0: Και ο κύριος Ανδρέας Λαβραδιάς είναι βοηθός του κυρίου Φέστα που αποβλήθηκε από το παιχνίδι, ο βοηθός της ΑΕΛ που είπε για την αναμέτρηση.
3: Μας στεναχωρεί το αποτέλεσμα. Το πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε καλά. Όσο περνάει η ώρα και αρχίζοντας το δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε πολύ πιο καλά στο παιχνίδι. Για το πέναλτι δεν θέλω να πω κάτι, δεν το έχω δει ακόμη στην τηλεόραση, κάπου σε ένα λάπτοπ. Το αποτέλεσμα στο τέλος μετράει. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα αργότερα να τα φέρουμε έτσι ώστε εμείς να βρεθούμε από πάνω.
4: Προηγούμενη αγωνιστική, ο κύριος Φέστα σημείωσε πίστη. Έχουμε πίστη στην ομάδα. Πιστεύουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. 4 ακόμη μάτς. Υπάρχει αυτή η πίστη για παραμονή τελικά στην ΑΕΛ.
3: Υπάρχει αυτή η πίστη, νομίζω την είδατε και σήμερα και θα συνεχίσουμε να την έχουμε αυτή την πίστη και τα παιδιά πιστεύουν και εμείς σαν staff και πιστεύω και οι φίλαθλοι της Λάρισας μπορούν να είναι υπέρηφανοι για αυτήν την ομάδα που έχει τέτοια πίστη έτσι ώστε να κερδίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια και να κάνουμε στο τέλος το λογαριασμό για να μπορέσουμε να μείνουμε στην Super League.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση της Λάρισας για τη διαιτησία στο μάτς με τον Πανσεραϊκό, η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Λανουά παρόντα. Έχει βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση για διαιτησία του Φωτιά. Εξέδωσε η ομάδα της Λάρισας πριν από λίγο. Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία, εστιάζοντας κυρίως στη φάση του πέναλτι, όπου διαμόρφωσε τις καθυστερήσεις το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Θυμίζω ότι οι Λαρισαίοι είχαν το προβάδισμα με 1-0, είδαν την νίκη να χάνεται στο φινάλε και η Σοφάρη συνέρχεται με το πέναλτι αυτό, μια απόφαση που αφισβητούν έντονα. Χαρακτηρίζουν απαράδεκτη κατάσταση, αφήνουν εχμές πως η ομάδα πληρώνει τις επιτυχίες που είχε πετύχει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση της ΑΕΛ πριν από λίγο: Πουλακίδης 2023, Φωτιάς 2026, ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδής εσχύνεται. Είναι πρωτοφανές ότι πληρώσαμε ικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια, αποστολή εξετελέστη. Τονίζει λοιπόν η Λάρισα, η ΑΕΛ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο. Έντονα διαμαρτύρεται για την διαιτησία του Φωτιά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έγινε που τελείωσε πριν από λίγες ώρες στο γήπεδο των Σερών, με την ομάδα να παίρνει 1-1, αλλά δυστυχώς για αυτούς το 1-1 δεν τους εξυπηρετεί. Γιατί, να σας πούμε τη βαθμολογία, ενώ πάντα έχουμε 4-0 τον Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα του Ατρομήτου, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι αυτό. Η βαθμολογία λοιπόν για τα play-out, κυρίες και κύριοι, είναι: ο Ατρόμητος έχει 40, η ομάδα της Κηφισιάς 34, ο Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός 28, 28 για τον Αστέρα Τρίπολης που είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και η ΑΕΛ μένει στους 25 βαθμούς στην τελευταία θέση των play-out για την Super League. Είναι στην τελευταία θέση η ομάδα της Λάρισας και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τα πράγματα πλέον πολύ δύσκολα για τους Λαρισαίους, όπου στα play-out τώρα έχουμε τη συνέχεια και τα play-out που παίζουν, είναι η επόμενη αγωνιστική. Τώρα έχουμε την έκτη που ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα με το τέλος του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα του Ατρομήτου. Η έβδομη αγωνιστική θα είναι το Σάββατο που μας έρχεται: Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας, Ατρόμητος Πανετολικός. Η 8η αγωνιστική, πάντα για τα play out, θα είναι την 3η 12 Μαΐου: Αστέρας Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ. Και ένατη, ο Αστέρας θα παίζει με την Κηφισιά, η ΑΕΛ με τον Ατρόμητο, ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Και η 10η των play out την 5η 21.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

5 λεπτά μετά τις 9. Συντονισμένη εδώ στο Real FM. Η εκπομπή Real Sports είναι μαζί σας μέχρι τις 10 απόψε. Μαρία Ψάλτη τώρα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κάνει και τις αλλαγές μας τώρα για να νεωθεί λίγο η ομάδα. Αντικατέστησε τον Αντώνη Μορτάκη. Δέσποινα, καλοχέρι στην υποστήριξη εκπομπής. Έχει αντικαταστήσει τη Βάσια Κούτρα. Το μικρόφωνο ο Δημήτρης Σταυραγάκης, είπαμε μέχρι τις 10, 74 λεπτό, παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-0. Play out τη Super League, έκτη αγωνιστική. Μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live casino της Intervetten.

Μπαίνετε για να ενημερωθείτε. Ενικός.gr, βασικό θέμα, αεροπορικές εταιρείες σε πίεση, από το λουκέτο της Spirit έως το φόβο κρίσης καυσίμων στην Ευρώπη. Βασικό θέμα για τις αεροπορικές εταιρείες και τα θέματα που έχουν με το καύσιμο, με τις τιμές που πάνε στα ύψη. Πάτρα, μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην καταστάση της παλιάς Πιρέλη. Επικίνδυνη καπνή, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Καστοριά, 15χρονος, τραυματίστηκε από ισχυρή έκρηξη στο σπίτι του, έρευνες της αστυνομίας. Ακόμα στο ενικός.gr, Χίος, νέο περιστατικό κακοποίηση ηλικιωμένης με άνοια, η κάμερα, η ιατροδικαστική εξέταση και η σύλληψη. Στο ενικός.gr μπορείτε να διαβάσετε όλα τα τελευταία νέα που υπάρχουν και φυσικά μην ξεχνάμε και real.gr, βασικό θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί. Παίρνετε, διαβάζετε Real News, πολλά θέματα αποκλειστικά. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, το βασικό θέμα της Real News και όχι μόνο, με πολύ ωραία θέματα αύριο το πρωί με τον πρωινό σας καφέ Real News. Ακόμα στο real.gr, οι ΗΠΑ θέλουν διεθνή συμμαχία για την ασφάλεια στο Ορμούζ. Τεχεράνη, η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ουάσιγκτον. Αεροδρόμιο Αράξου, ερευνούνται τα αίτια του ατυχήματος, στείλει ένα τραυματίας με βίντεο. Διαβάζετε τώρα στο real.gr.

Στο Λονδίνο, δύο γκολ ο Γιόκερες, στο ένατο και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Και ενώ ο Σακά στο 40 λεπτό, η Arsenal προηγείται 3-0 της Fulham για την Premier League. Premier League νωρίτερα, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1. Στη Γαλλία, Νάντ Μαρσέι 3-0, η Paris Saint-Germain σκόνταψε 2-2 με την Lorient για την Paris, που άνοιξε το σκορ με τον Εμπαπέ. Ο Παγκής ισοφάρισε για τη Lorient στο 12 και στη συνέχεια ο Gerard Emery στο 62 το 2-1, αλλά ήρθε ο κύριος το Σιν και έκανε το 2-2 στο 78 λεπτό, ο Τοσίν από το Μπενίν. Ξέρετε που είναι το Μπενίν, κυρία Μαρία? Με αυτά δεν τα ξέρετε. Ο παίκτης Λοριάν, ο Τοσίν, που σκόραρε το 2-2, είναι από το Μπενίν, είναι μια χώρα στην Αφρική, εντάξει, από τις μικρές χώρες θεωρητικά της Αφρικής σε πληθυσμό. Λοιπόν, στην Γαλλία αυτή την ώρα σε εξέλιξη Μέτς Μονακό, 54 λεπτό, 1-0, στις 10:05 Νις Λανς. Στη Γερμανία τελικά αποτελέσματα, Άιντρανκ Φραγκφούρτη Σαμβούργο 1-2, Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ, το παιχνίδι αυτό τελείωσε 1-3 η Άουσμπουργκ. Μπάγερ Μονάχου σκόνταψε και αυτή 3-3 με την Χάιντενχάιμ. Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2 και Χόκενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3. Η Bayer Leverkusen αυτή την ώρα, 82 λεπτό, κερδίζει 3-1 την Λειψία. Σκόνταψε η Bayer, αλλά η Bayer έχει εξασφαλίσει τον τίτλο εδώ μία-δύο αγωνιστικές πριν. Και μαθηματικά η Bayer είναι στους 83, η Borussia Dortmund 67-62, η Λειψία. Η Bayer Leverkusen στους 58 σε εξέλιξη το παιχνίδι της. Η Στουτγκάρδη 58, η Hockenheim είναι έκτη με 58 βαθμούς στην Bundesliga. Η Βιγιαρεάλ νίκησε τη Λεβάντε 5-1, η Βαλένθια με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια. Αυτή την ώρα, 82 λεπτό, Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-2 και 10 ώρα το βράδυ, ο Σασούνα Μπαρτσελώνα στην Ισπανία. Στην Ιταλία τελείωσε το Κόμο Νάπολη, εδώ ισοπαλία 0-0 στην αναμέτρηση για την 35η αγωνιστική στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, Κόμο Νάπολη 0-0. Ακόμα Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 για το Ιταλικό πρωτάθλημα, 10 παρατάταρτο η Αταλάντα με την Τζένοα παίζουν.

Η Villarreal μετά τη σημερινή της νίκη κλειδώνει την τρίτη θέση που οδηγεί στη League Phase του Champions League. Εδώ η Μπαρτσελόνα έχει 85, η Real Madrid 74, με 68 βαθμούς η Villarreal είναι τρίτη και κλειδώνει την έξοδο και την συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

0: Πετυχαίνοντας ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 στους νέους επιβάτες έπαιξε του Παναθηναϊκού. Οδεύει ολοταχώς το αίτητο πρωτάθλημά του και μιλάμε για την πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, πέτυχε ακόμη μια νίκη. Έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος και κέρδισε για την 24η αγωνιστική 2-0 τον Παναθηναϊκό. Μετρά 22 νίκες, 2 ισοπαλίες, θέλοντας στους δύο τελευταίους αγώνες να διατηρήσει το αίτητο. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 42, θα διεκδικήσει μέχρι να φτάσει στην τέταρτη θέση με τον Όφη. Εκεί ο Όφη έχει 43, οπότε παίζεται οι υπόλοιπες θέσεις, γιατί η πρώτη θέση είναι καπαρωμένη από τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, που κατάφεραν να έχουν εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, τον τίτλο στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Γιώργος Καστάνης τώρα για το ποδόσφαιρο των ανδρών, για τον ΠΑΟΚ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είδες, λέμε για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λέμε για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, που σίγουρα καλό είναι να ασχολούμαστε και με το ποδόσφαιρο των γυναικών. Παρά κάποιοι γεγονός ότι κάποιοι δεν θέλουν, ακόμα το έχουν μείνει πίσω από την εποχή τους, αλλά και αυτές κάνουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πρέπει να σου πω, ένα πολύ ωραία προσπάθεια και κάποια παιχνίδια. Ναι.
1: Την παραγωγικότητα εννοείς.
0: Ναι, έτσι. Κάποια παιχνίδια είναι αρκετά καλά.
1: Ναι, κοίτα, σε επίπεδο συλλογής τίτλων, να το πω πιο έτσι απλά και λαϊκά, η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, θα πρέπει να ζηλεύει την παραγωγικότητα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Όπως και όλες οι ομάδες γενικότερα, αντίστοιχα όλων των υπολείπων, οι γυναικείες ομάδες όλων των υπολείπων συλλόγων θα πρέπει να ζηλεύουν, γιατί ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχει δημιουργήσει μια, επιτρέψτε μου να πω, όσο και αν ακούγεται έτσι υπερβολική λέξη, πατοκρατορία.
0: Του λείπει, για να συμπληρώσω, κάτι στην Ευρώπη, δηλαδή να φτάσει προφανώς μέχρι οχτάδα στην Ευρώπη, που είναι πολύ δύσκολο στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπως και στα άλλα γυναικεία. Μην τρελνόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά του λείπει αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Αλήθεια είναι. Αλλά σε επίπεδο συλλογής τίτλων, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ομολογουμένως κερδίζει τα πάντα την τελευταία 20 ετία. Και αυτό δείχνει και την πολύ μεγάλη έτσι θέληση προσοχή που έδωσαν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Τότε, από τα πρώτα χρόνια, όταν το τμήμα ανήκε τότε στον Εραστέχνη εξ ολοκλήρου.
0: Τώρα πριν πεις για τους άντρες, να σου πω εγώ ότι ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο μείωσε ο Ατρόμητος σε 4-1. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Εδώ θα έχουμε μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη. Πραγματικά. Γενικότερα για τις θέσεις της προνομιούχες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην παραμονή Super League 1. Αλλά εντάξει, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσει ούτως ή άλλως στην εκπομπή σου αναλυτικότητα.
0: Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο γιατί είναι έκτη αγωνιστική. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι μπαίνουμε στα κομβικά πλέον θέματα. Γιατί μετά το σημερινό που έκανε το 1-1 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ, φωνάζει ΑΕΛ για τη διαιτησία, να θυμίσω. Ο Πανσεραϊκός δείχνει να έχει το πάνω χέρι, αλλά είναι ρευστά είναι ρευστή η κατάσταση ακόμα.
1: Ναι. Εκεί που είναι διάφορη τελείως η κατάσταση και επέτρεψέ μου να ανοίξω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση, γιατί θα συζητήσουμε όντως για τον ΠΑΟΚ. Εκεί που είναι διάφορη η κατάσταση είναι για τις θέσεις 5-8.
0: Ναι, εκεί δεν υπάρχει. Δεν είναι.
1: Διότι πρόσεξε τώρα, παίζει αύριο Όφη Άρης, ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη. Πανηγυρίστηκε υπέρ του δέοντος στην Κρήτη αυτό το ατρόπαιο μετά από πόσα χρόνια εναντίον του Άρη. Άρα η πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος δεν ισχύει. Έχει μπει ένα τεράστιο χ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Έχω δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και από φιλάθλους αρκετών ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν και αναρωτιόντουσαν το εξής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του κυπέλου, του τελικού του κυπέλου, δεν θα έπρεπε κανονικά να είχε προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση των play-off του πρωταθλήματος? Υπό την έννοια ότι για να υπάρχει ένα κίνητρο για κάθε ομάδα η οποία θα διεκδικήσει, ο Λεβαδιακός για παράδειγμα, όφι μέσω του
0: πρωταθλήματος. Και δεύτερο γκολ ο Ατρόμητος, σε διακόπτω, 4-2 έχει γίνει. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος 4-2, συνεχίζεις για αυτό που λες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πλέον αυτές οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 5-8 είναι πλήρως αδιάφορες. Και δεν εγγυώνται και οι αναμετρήσεις αυτές σε ρεγκιότητα. Δεν εγγυώνται περισσότερα. Ίσως θα πρέπει οι αρμόδιοι υπεύθυνοι τη νέα αγωνιστική περίοδο να προσδιορίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των play-off, από τη στιγμή που μία θέση, η πέμπτη για παράδειγμα, μέσω του πρωταθλήματος οδηγεί στην Ευρώπη. Γιατί τώρα, αύριο, για παράδειγμα, παίζουν δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν για το όνομα τους, για το σήμα τους, για την ιστεροφημία τους, για τους φιλάθλους τους.
0: Πάντως, να διευκρινίσουμε.
1: Μια διευκρίνηση μόνο. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτό το παιχνίδι ο Φιάρης θα είχε πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την έξοδο στην Ευρώπη μίας εκ των ομάδων που διεκδικούν αυτή τη θέση.
0: Πάντως, έγινε αυτό το μπέρδεμα με το Ολυμπιακό Στάδιο που έχει συναυλίες. Ήταν εκεί να γίνει ο τελικός. Πήγε στο Πανθαλλικό, άλλαξε την ημερομηνία. Αλλά νομίζω για το Ολυμπιακό Στάδιο το ξέρανε εδώ και ένα χρόνο ότι θα γίνουν αυτές τις συναυλίες.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη.
0: Σου δώσα και την απάντηση αμέσως.
1: Ναι, μισό λεπτό. Η συναυλία των Μετάλλικα θα γίνει 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, σωστά.
0: Ναι.
1: Από πότε πωλούνται τα εισιτήρια για τη συναυλία?
0: Άστο, εδώ και ένα χρόνο είναι η ιστορία. Το ξέρουν εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Μπαίνουν και δικοί μου άνθρωποι, δικοί μου φίλοι. Ναι. Και έχουν αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία του Μετάλλικα από πέρσι τον Ιούλιο.
0: Και άλλες συναυλίες έχεις στο ΑΚΑ, το ξέραν αυτό, ρε.
1: Αναρωτιέται όμως ένας απλός άνθρωπος. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν θα μπορούσε η ημερομηνία, ακόμα και αν ήταν η 25η Απριλίου, η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του κυπέλλου, όπως πράγματι έγινε, δεν θα μπορούσε να συντομηθούν οι διαδικασίες, οι εργασίες, για να είναι έτοιμο το ΆΚΑ και να φιλοξενήσει πρώτον ένα τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, παρουσία πολύ περισσότερων φιλάθλων και των δύο ομάδων, αφενός, και δεύτερον να γίνει και η συναυλία και το Μετάλλικα και οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη, οποιοδήποτε άλλο συγκροτήματος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το είχαμε αναδείξει και εδώ στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Κάποιοι το είχαν δει και λίγο στραβά, είχαμε δεχτεί και κριτική κτλ. Ναι, αλλά όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες, θέλουμε να πιστέψουμε δηλαδή ότι από τις 25, 26, 27 Απριλίου μέχρι τις 9 Μαΐου, ως διαμαγείας, θα φύγουν οι Γερανοί, θα δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προποθέσεις για να είναι έτοιμο το Ολυμπιακό Στάδιο για να φιλοξενήσει αυτή την πολύ μεγάλη συναυλή ενός φημισμένου παγκοσμίου συγκροτήματος.
0: Και των άλλων συναυλιών που έχει, μη βάζει μόνο του Μετάλλικα.
1: Ναι, αναφέρω το Μετάλλικα. Ας μην γελιόμαστε τόσο, ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Κάποια στιγμή, κάποια πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν λίγο πιο ορθολογικά. Αυτό εννοώ, χωρίς να αφήνω να αμφίσει σε κανέναν, αλλά λειτουργήστε λίγο πιο ορθολογικά. Εδώ υπάρχει ακόμα, ανεξάρτητα από την έκβαση του τελικού του κυπέλου, που δίκαια το πήρε όφη, σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς.
0: Το χρονικό λες εσύ, Γιώργο, το χρονικό λες και ναι, το σχεδιασμό που έπρεπε να έχει γίνει.
1: Δεν θα μπορούσε να επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων, περισσότερων φιλάθλων και των δύο ομάδων, εφόσον το τελικό του κυπέλλου διεξάγονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα πεις ότι κάθεσαι και σκαλείς πράγματα από τη στιγμή που είχε.
0: Εκεί που ήταν από 7.000, θα μπορούσαν να είναι από 12.000,
1: 15.000.
0: Ναι, από 15.000. Σε ένα γήπεδο που είναι και έξω από τον αστικό.
1: Η συναυλία του Μετάλλικα, πόσο κόσμο θα φιλοξενήσει?
0: Δεν ξέρω, τι καθάνει, 60.000 θα έχει.
1: Θα έχει 60, θα έχει 65.
0: Και 65.
1: Κάτω, βέβαια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι,
1: μπορώ εγώ να πιστέψω ότι από σήμερα που μιλάμε μέχρι τις 9 Μαΐου όλα θα γίνουν εν τέλει, όλα τέλεια για να είναι έτοιμο το γήπεδο? Μα πολύ νωρίτερα θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Πολύ νωρίτερα θα πρέπει να είναι έτοιμο το γήπεδο, από τη στιγμή που εδώ και ένα χρόνο πολλούνται εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία και όχι μόνο.
0: Επαυξάνω σε αυτά που λες, ότι έπρεπε να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμό. Τώρα, αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ έχει πολλές ελλείψεις. Προσθέθηκε και του Χατζίδη, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, όχι, γιατί το είπαμε και στις ειδήσεις, του Χατζίδη.
1: Ναι, είναι οι τέσσερις.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Η μεγαλύτερη είναι του Γιακουμάκη, βέβαια. Ο οποίος είναι νοκάουτ. Το Καμαρά που είπε στη Θλάση, δεύτερο βαθμό, μετά το εκεί στο τελικό του κυπέλου. Είναι ο Λόβρεν, ένας κεντρικός αμυντικός. Είναι σημαντικές απουσίες που δεν επιτρέπουν στον. Είναι και του Δεσπότο, φυσικά, που είναι και αυτός νοκάουτ. Δεν επιτρέπουν αυτές οι απουσίες στον κ. Λουτσέσκου να εφησυχάζει. Ήρθε και του Χατζίδη, ο οποίος έδινε μια λύση σημαντική. Νομίζω ότι εντάξει, okay, υπάρχουν συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε 22 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Τερματοφύλακας, άμυνα, κέντρο, επίθεση. Αλλά από τους 22 διαθέσιμους, το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι ετοιμοπόλεμοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
0: ενός πολύ
1: σημαντικού αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεύτερος, ο ΠΑΟΚ τρίτος, και δύο ομάδες τώρα πρακτικά και ρεαλιστικά διεκδικούν την δεύτερη θέση, σίγουρα που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για δικούς τους λόγους. Ο ΠΑΟΚ προφανώς θέλει, γιατί έχει βρεθεί. βρεθεί στο καναβάτσο το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα δύο αρνητικά, τουλάχιστον δύο αρνητικά αποτελέσματα, και τα έξι γκολ παθητικό που έχει δεχτεί. Έχει δεχτεί έξι γκολ, έχει πετύχει μόνο δύο. Είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ, που μας έχει συνηθίσει, μας είχε συνηθίσει το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς με καλύτερα στατιστικά στοιχεία, περισσότερες νίκες, επιτυχίες και πάει λέγοντας. Τώρα, ο κύριος Λουτσέσκου κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Προφανώς έχει κατά νου την ενδεκάδα που θα παρατάξει το αυριανό παιχνίδι. Ένα πιθανό, επαναλαμβάνομαι, παρακινδυνευμένο όμως θα το πω, πιθανό ορθολογικό σχήμα. Νομίζω παίζεται μια θέση κάτω από τα goal post, ανάμεσα, αν είναι καλά ο Παυλέγκα δηλαδή, παίζεται μια θέση ανάμεσα στο Παυλέγκα και Τζιψή. Δεξιά ο Κένι, που είχε παίξει το τελικό του κυπέλου, έχει πάρει ένα ρυθμό, είχε να παίξει πολύ μεγάλο διάστημα, λογικά προορίζεται για το δεξιάκρο. Αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, και ο Μπάμπα πάει για το αριστερό. Ο Κετζιούρο και ο Μιχαλίδη στο κέντρο της άμυνας. Ένα πιθανό κεντρικό μυντικό δίδυμο. Τώρα στη μεσαία γραμμή με να δούμε, θα βάλει ξανά τον Μεϊτέ, που έπαιξε 60 λεπτά, αλλά δεν είχε ρυθμό. Αλλά εντάξει, okay, από αγώνα σε αγώνα αποκτά ρυθμό. Πάει σε Μεϊτέ ως Δόευ, ή θα πάει σε Μεϊτέ Ζαφίδη. Για να το δούμε. Αντρίγια δεξιά, Τάισον αριστερά Κωνσταντέλιας. Στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, κομβικός, θα είναι και ο ρόλος του Πέλκα, ο οποίος έρχεται από πίσω. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί έχει εμπειρία ο Δημήτρης ο Πέλκας. Είναι και εκ των
0: σε παιχνίδια τέτοια που και η μπάλα.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει τα αρέστα του. Παίζει, θα τα παίξει όλα για όλα. Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, να χάθηκε, να έχασε το κύπελο από τον Όφη τον περασμένο Σάββατο. Έχει αιτηθεί από την ΑΕΚ πριν από δύο εβδομάδες στην All-Win Arena, αλλά δεν πάβει να είναι ΠΑΟΚ, και ειδικά στα ντέρμπι, να θέλει να βγάλει το καλό του εαυτό, το καλό του αγωνιστικό εαυτό. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι δίνουν οι book, που είναι σεβαστές οι προβλέψεις τους, γενικότερα, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ένα ντέρμπι πάντα ξεκινάει από το 0 και για τις δύο ομάδες. Οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να ξεγράψετε τον ΠΑΟΚ, επειδή προέρχεται από αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ειδικά με προπονητή τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος και αυτός περάσει δύσκολα και εξακολουθεί να περνάει δύσκολα και σε προσωπικό επίπεδο. Η απώλεια του πατέρα του είναι αισθητή για τον ίδιο και την οικογένειά του, και σε επαγγελματικό, το είπε στη δήλωση του στη Ρουμανία, ότι πέρασα το τελευταίο διάστημα, ήταν οι πιο δύσκολες, πολύ πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου, είπε ο Λουτσέσκου μετά την απώλεια του κυπέλου. Αλλά ο ΠΑΟΚ πάντα μετά από αποτυχίες έχει δείξει στο παρελθόν τουλάχιστον ότι αναγεννάται. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά εκτίμηση κάνω αυτή τη στιγμή. Περιμένω να δω έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα διεκδικήσει την νίκη. Θα παλέψει το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να μπει στο γήπεδο και να αφήσει τον Ολυμπιακό, να το πω έτσι απλά πεζοδρομιακά, να αλωνίσει. Μπορεί, δεν αποκλείεται, στα πλαίσια της αλλαγής τακτικής που εφαρμόζει ο προπονητής, να δούμε τον ΠΑΟΚ να έχει ένα διαφορετικό ρόλο μες στο γήπεδο. Δηλαδή να θυμηθούμε την εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, όχι την εικόνα, την τακτική που εφαρμόσε ο ΠΑΟΚ, οι παίκτες του, πριν από δύο χρόνια, στα play-off του 2024. Τότε που έδιναν χώρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ στους αντιπάλους και επιχειρούσαν κυρίως τις αντεπιθέσεις, όταν έπαιρναν την μπάλα, να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην εκάστοτε αντίπαλο εστία. Όλα παίζουν ρόλο, όλα είναι θέμα τακτικής, και όλα θα κρυθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Μην βιάζεστε ή μην βιαστεί κανείς να ξεγράψει. Τον ΠΑΟΚ, επειδή ιτήθηκε.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες. Εντάξει, δεν σημαίνει μια ήττα στο ένα κύπελλο, τελικό κυπέλλο, ότι πάντα οι ομάδες μετά βγάζουν αντίδραση. Δεν είναι. Είναι ναι. Πολύ σωστό αυτό.
1: Και ειδικά μια ομάδα που είναι δομημένη, όπως είναι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ναι, με παίκτες μπαρουτοκαπνισμένους και με παίκτες που έχουν οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια. Όχι, μπορεί να μεγάλωσαν ηλικιακά. Ο Τάισον ήταν 36, έγινε 38. Ο Κωνσταντέλιας ήταν 21, έγινε 23. Ο Αντρίγια επίσης μεγάλωσε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα, τι συνοχή θα δείξει για να διεκδικήσει την νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο, απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδειξε με την αλλαγή σχηματισμού που έκανε ο κύριος Μεντιλίπαρ στο προηγούμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δηλαδή επιστρέφοντας ο Ολυμπιακός αυτό το 4-2-3-1, σε αυτό το κλασικό αγαπημένο του κυρίου Μεντιλίμπαρ, υπήρξε και μια αλλαγή εικόνας αγωνιστικής του Ολυμπιακού. Άρα και αυτό πρέπει να προσμετρηθεί. Έτσι. Γιατί μέχρι πρότινος ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, έπαιζε με δύο επιθετικούς ή επαιδείο και ο κύριος Μεντιλίμπαρ να παίξει με δύο επιθετικούς. Αυτό φαίνεται να μπαίνει κρίνοντας και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπω να μπαίνει στην άκρη και να επιμένει σε μια τακτική αγωνιστική με δύο αμυντικά χαφ, τρεις μεσοεπιθετικούς, έναν κεντρικό επιθετικό. Το οποίο είναι ένα κλασικό αγαπημένο σύνθημα και του Λουτσέσκου.
0: Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι, διότι είναι η συγκυρία τέτοια που να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, πρόσεξε, πρακτικά θα το πω ρεαλιστικά. Εφόσον κερδίσει, μπαίνει στο κόλπο για τη δεύτερη θέση. Υπό την έννοια ότι θα ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τον προσπερνά τρεις βαθμούς και θα υπάρχουν τρεις αγωνιστικές ακόμα μέχρι την λήξη του play-off για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά. Εάν έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, αν αναδειχθεί ισόπαλος ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, πάλι τότε ο Ολυμπιακός θα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, θα έχει αυτό το συντρία υπέρ του από τον ΠΑΟΚ και θα περιμένει τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή 10 Μαΐου. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τότε ξεφεύγει. Θα πάει στο συν 6, οπότε θα έχει αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά. Και φυσικά, εντάξει, και δεν ξέρω τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και αν θα υπάρχει κάποια απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ, προκειμένου να την εκμεταλλευτεί ή το ένα ή το άλλο. Όλα αυτά δημιουργούν έτσι αυτή την αίσθηση την οποία σας.
0: Τα 19 εξασφάλισε τον τίτλο. Ήρθε 1-1 με τον Όφη σήμερα.
1: Αναμενόμενο.
0: Εντάξει, και έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, είναι στην πρώτη θέση και πήρε τον τίτλο στο K19, όπου ο ΠΑΟΚ είναι από αυτές τις ομάδες, μαζί νομίζω με τον Ολυμπιακό, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στα αναπτυξιακά, στις ηλικίες K19, K17, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Εξού και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το πρωτάθλημα που κέρδισε τη Super League, που διοργανώνει η Super League στις ηλικίες κάτω των 19, γενικότερα, αν θυμάστε καλά, έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια στην πρόθεση νέων ποδοσφαιριστών προερχόμενων από τις ακαδημίες του. Και μάλιστα έχει κατορθώσει, γιατί εδώ που τα λέμε σε επίπεδο management, είναι πολύ σημαντικό όταν προωθείς παίκτες να τους αναδεικνύεις. Βέβαια, το ιδανικότερο για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτούς τους παίκτες που τους ανέδειξε να τους είχε στο ρόστερ του και να τους ενίσχυε και να μπορούσε με αυτούς να διεκδικήσει και άλλους τίτλους. Και όχι να τους πουλήσει σε άλλα κλαμπ. Για παράδειγμα, θυμίζω ο Χρήστος Τζόλης. Κάνει σπουδαία καριέρα.
0: Έχουμε πολλούς να θυμηθούμε.
1: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος ο Κουλιαράκης. Σου λέω τώρα τα πιο ενδεικτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλοί
0: παίκτες. Ο Τζίμας που πήγε στην Μπράιτον.
1: Ο Στέφανο Τζίμας που πήγε στην Μπράιτον και μάλιστα ο Στέφανο ο Τζίμας, ο οποίος ήταν στο τελικό του κυπέλου στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με φανέλα του ΠΑΟΚ, την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ των 100 ετών. Υπάρχουν και βίντεο συγκεκριμένα που δείχνουν, που έδειχναν τον Τζίμα πριν από μία εβδομάδα να φωνάζει μαζί με τους φίλους του ΠΑΟΚ σε θύματα υπέρ της ομάδας τους και υπάρχει και ένα σενάριο, μια φήμη. Η οποία μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, ότι επειδή είχε υποστεί αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στην Brighton και χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής, υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφής του στην Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι, προκειμένου να έρθει να παίξει ως δανεικός.
0: Για να επανέλθει σιγά-σιγά.
1: Για να επανέλθει και για να πάει πάλι πίσω στην ομάδα που έχει τα κυριαρχικά δικαιώματά του. Έτσι.
0: Γιώργο,
1: δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Ωραία, μας έδωσε και την είδηση αυτή για τον Τζίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Καστάνη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος τελικό 4-2. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Και σε λαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.

0: Ακούσαμε τον Γιώργο Καστάνη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τώρα, μία μέρα πριν, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού. Οι δύο μη κοινοτικοί που έμειναν εκτός είναι ο Μπρούνο, ο Ντεμέτσι και ο Κλέιτον. Έτσι λοιπόν η αποστολή είναι Πασχαλάκης Κουράκλης Τζολάκης, Ορτέκα Μπιανκόγκ, Πυρόλα Καλογερόπουλος, Κωστίνια Βέζο, Ροντινέι Ρέτσος, Νασιμέντο Μαρτίνς, Γκαρθία Σιπιόνι, Λουίζ Τσικίνιο, Έσε Ποντένσε Μουζακίτης, Γιαζίτζι Ελκαμπή και Ταρέμι. Με τη Λίμπαρ δήλωσε η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League αλλά το φετινό πρωτάθλημα, είπε στις δηλώσεις του στα κανάλια Nova. Αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης, στη δυναμική έδρα του ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ρωτήθηκε λοιπόν για το παιχνίδι αυτό. Πιστεύω πως η ατμόσφαιρα είναι πάντα ξεχωριστή. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά που παίζουν Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη. Εγώ έκανα το ντεπούτο μου ως προπονητής του Ολυμπιακού επίσης στην Τούμπα και μου είχαν πει θα έχεις δυνατή αρχή. Είναι μια ομάδα που την τελευταία φορά που παίξαμε απέναντί της μας κέρδισε δίκαια στο κύπελο. Τότε βρίσκονταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα είναι η αλήθεια πως δεν είναι τόσο καλά όσο τότε. Αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό του κυπέλου. Όμως αυτά είναι στιγμές που περνούν όλοι οι σύλλογοι. Το έχουμε περάσει και εμείς και σίγουρα τώρα θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους. Ρωτήθηκε ότι ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το πρωτάθλημα θα παίξει στην League Phase του Champions League. Είναι κάτι που το περιμένετε να επηρεάσει θετικά τους παίκτες σας? Θα τους επηρεάσει είτε για το καλό είτε για κακό? Φυσικά εγώ πιστεύω πως η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League αλλά το να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Η ΑΕΚ έχει αρκετούς βαθμούς αδιαφορά από εμάς, όμως έχουμε ακόμα παιχνίδια μπροστά μας για να μπορέσουμε να παλέψουμε. Αυτό είναι που έχουμε στο μυαλό μας. Και αν στο τέλος της σεζόν έρθει και θα είναι μια μεγάλη ανταμοιβή, τότε θα είναι ακόμη καλύτερο για όλους. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στο μάτς στο ΣΕΦ, επειδή ήταν ο Τζόκοβιτς, ο Αντετοκούμπο και άλλες διασημότητες, ρωτήθηκε ο κύριος Μπαρτζόκας για την παρουσία μόνο του με τη Λίμπαρ. Στάθηκε, δεν είπε κάτι για τους άλλους. Λέει, νομίζω πως αρχικά υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας, ακόμη και χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά. Βλέπω ένας τη δουλειά του άλλου. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται σωστά πράγματα και ότι η δουλειά γίνεται σωστά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε. Η σχέση μεταξύ μας ήταν πολύ καλή, πραγματικά πολύ καλή. Οπότε είμαι ευγνώμων πρώτα απ' όλα για το σχόλιο που έκανε για μένα, επειδή εκθίασε τον κύριο Μεντιλίμπαρο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αλλά και εγώ θα έλεγα ακριβώς τα ίδια για εκείνον, γιατί πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πέρα φυσικά ότι είναι και ένας σπουδαίος προπονητής, αυτά είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Τώρα πάμε ένα-ένα να κλείνουμε τα κουτάκια που έχουμε. Πρώτα-πρώτα, τελείωσαν τα παιχνίδια για τα play-out. Σήμερα λοιπόν, έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Η ομάδα του Κηφισιάς κέρδισε στο Αγρίνιο 1-0 τον Πανετολικό. Η Κηφισιά κλειδώνει την παραμονή. Ο Χόρχε Πόμπο στο 64 τον γκολ της Κηφισιάς. Ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ στην Σέρες. Ήταν η ΑΕΛ που προηγήθηκε, όλα γίνανε μετά το 75. Ο Τούμπτα στο 76 λεπτό για τη Λάρισα προηγήθηκε 1-0. Ισοφάρισε για τους γηπεδούχους για τον Πανσεραϊκό ο Νίκος Καρέλης με πέναλτι στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Φωνάζει για το πέναλτι αυτό η ΑΕΛ και μάλιστα έχει βγάλει και ανακοίνωση διαμαρτυρίας κατά του διαιτητή του Βασίλη Φωτιά και της υπόθεσης ότι μέσω ΒΑΡ έγινε αυτή ο καταλογισμός. Και μεγάλη νίκη ο Αστέρας Τρίπολης, όπου κέρδισε 4-2 τον Ατρόμητο. Ο Κέτου στο 10, ο Μπαρτόλο στο 34 με πέναλτι, ο Άλχος στο 39, ο Αλμυρά στο 47 τα γκολ του Αστέρα, ο Τσοβάρας στο 83 και ο Τσούμπερ στο 85 τα δύο γκολ του Ατρομήτου. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Βαθμολογία. Βαθμολογία για τα play-out, κυρίες και κύριοι, του πρωταθλήματος στη Super League, όπου εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί έχουμε τον Ατρόμητο με 40. Η Κηφισιά 34, νομίζω ότι αυτοί οι δύο έχουν τελειώσει. Όπως και ο Πανατολικός έχει το πάνω χέρι, είναι στην 11η θέση με 31 βαθμούς. 12ος ο Πανσεραϊκός με 28, Αστέρας Τρίπολης 28, ΑΕΛ 25 είναι η 13η και η 14η ομάδα, υποβιβάζεται στην Super League 2. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα για Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ. Έχουμε τον κύριο Αντωνόπουλο, έχουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, του κύριου Αντωνόπουλου, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για την ομάδα του και για το 4-2 το εντυπωσιακό που έκανε σήμερα ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Η αλήθεια είναι ότι με αφήνει ικανοποιημένο αυτή η εμφάνιση. Μπήκαμε πάρα πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ, γενικά είμαστε πολύ πιεστικοί. Δεν δώσαμε δικαίωμα στον αντίπαλο πέρα από μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δίκαια πήραμε την νίκη. Αυτό που με στενοχωρεί είναι το ότι χάλασε η εικόνα μας στα τελευταία λεπτά. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης ούτε ένα λεπτό. Και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε. Εντάξει, το αίσθημα της επιβίωσης υπάρχει. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Ξέρουμε όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα. Αυτό που θέλουμε να ψάξουμε εμείς να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι, πάντα προσεκτικοί και να μην χαλαρώνουν ποτέ. Είχα πει ότι το κλάμα του Αλμύρα και κάποιων άλλων παιδιών μου έδινε κουράγιο και πίστη ότι μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Δεν την αναστρέψαμε ακόμα, αλλά είμαι αισιόδοξος. Όσον αφορά το τι ήρθε πάνω μου, εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ο Χρήστος, είμαστε μαζί από την ομάδα Β. Είναι ένα παιδί που το πιστεύει ο σύλλογος, το πιστεύει η ομάδα.
2: Και εσείς το πιστέψατε.
1: Και εγώ το πίστεψα, ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Ναι. Αλλά αυτός αποδεικνύει μέσα στις τέσσερις γραμμές το τι δικαιούται.
0: Λοιπόν, στην Αγγλία τελείωσε Arsenal Fulham 3-0. Αυτό σημαίνει στην βαθμολογία ότι η Arsenal είναι πρώτη, έχει 76 βαθμούς, 70 έχει η Manchester City, 61 έχει η Manchester United, η Liverpool στους 58, 58 για την Aston Villa, η Brentford στην πρώτη εξάδα με 51 βαθμούς. Στην Αγγλία αύριο για την Premier League, Bournemouth Crystal Palace στις 4, Manchester United Liverpool μεγάλο παιχνίδι 5:30, 9 η ώρα Aston Villa Tottenham. Στην Γερμανία τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγο και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1 τελικό. Τώρα αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τη στρογγυλή θεά και πάμε λίγο στο Λουτράκι, όπου εκεί είχαμε το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα MMA για τις κατηγορίες Young και ήταν μια διοργάνωση σε αεραστεχνική. Και όχι σε επαγγελματικό που έγινε στο Χριστό Γυμναστήριο του Τρακίου. Και η Ελλάδα πήρε 11 μετάλλια, 2 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του ΓΑΜΑ, δηλαδή του αεραστεχνικού MMA, τον Γιάννη Κορακή, να μας μιλήσει για αυτή τη διοργάνωση και την εξαιρετική παρουσία που είχαν οι Έλληνες αθλητές και αθλήτρες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλό μήνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη Σταυρακάκη, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, τι κάνει.
0: Δόξα τω Θεώ, για πες μας λίγο, αυτή η διοργάνωση πώς κύλησε. Βλέπω ότι στα μετάλλια η Ελλάδα πήγε πολύ καλά με την Ουκρανία να κυριαρχεί, όμως η ελληνική ομάδα να πηγαίνει αρκετά καλά σε ένα πρωτάθλημα που ήταν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων.
3: Έτσι ακριβώς. Να πούμε, Δημήτρη μου, ότι ήταν το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ευρώπη, το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Λουτράκι, πρώτη φορά ιστορική συνάντηση στην Ελλάδα και η πρώτη φορά που αγωνίστηκε ελληνική εθνική ομάδα από τότε που αναγνωρίστηκε το άθλημα επίσημα στη χώρα μας. Είναι εδώ και 6 μήνες περίπου, έχει αναγνωριστεί επίσημα από την πολιτεία, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να πούμε λοιπόν ότι μετήχαν 18 χώρες, ένας αριθμός ρεκόρ, γιατί στο προηγούμενο είχαν μετάσχει μόλις 8. Στην Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσεται εντυπωσιακά πλέον το άθλημα, το MMA, το οποίο ξέρεις ότι συνδυάζει πάλι
0: πυγμαχία.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι σαν το παλιό, σαν το Παγκράτιο των αρχαίων Ελλήνων. Ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα. Στις μικρές κατηγορίες είναι και πιο ευγενές. Στις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες να σε ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τελικοί και εκεί είχαν επιτυχίες από τους Έλληνες, είναι λίγο πιο σκληρό, με χτυπήματα και στο κεφάλι, γίνεται βέβαια πιο εντυπωσιακό, αλλά...
0: Πάντως δεν είναι το επαγγελματικό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του, είναι πιο...
3: Έχει κανονισμούς,
0: πιο αυστηρούς κανονισμούς, ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι αμέσως.
3: Ακριβώς, και μάλιστα διεκδικούν πλέον η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή αλλά και η Ελληνική έχουν όνειρο την ένταξη στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Κάτι πολύ δύσκολο βέβαια.
0: Ναι.
3: Αλλά επειδή ακριβώς υπάγονται πλέον σε αυστηρούς κανονισμούς οι αγώνες, διεκδικούν ακόμα και αυτή την φιλοδοξία. Να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα, στο περιθώριο, έγινε και το κογκρέσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου αποφασίστηκε η σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για πρώτη φορά, γιατί υπήρχε Ένωση Ευρωπαϊκών Χωρών, αλλά πλέον έγινε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και εκεί η σημαντική είδηση είναι ότι αντιπρόεδρος εξελέγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας MMA, ο κύριος Αθανάσιος Μπάρκας. Μια σημαντική είδηση για τη χώρα μας, γιατί αυτό αυξάνει ακόμα τις πιθανότητες περί ανάπτυξης του αθλήματος και σε διεθνές επίπεδο. Και να έρθουμε λίγο στα αγωνιστικά, να πούμε ότι πράγματι στις μικρές κατηγορίες η εθνική μας ομάδα πήρε 11 μετάλλια, παρακαλώ, 2 χρυσά, 5 ασημένια και 4 χάλκινα στους τελικούς που έγιναν προχθές. Χθες έγιναν οι ημιτελικοί για το Under 21, γιατί οι νεαροί είναι μέχρι Under 18.
0: Ναι.
3: Είχαμε αγώνες μέχρι και για παιδιά κάτω των 10 ετών.
0: Μάλιστα.
3: Under 10, 12, 14, 16 και 18. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό αυτό να βλέπεις νέα παιδιά να μετέχουν σε αυτό το ring που γνωρίζεις, Δημήτρη, πόσο όμορφο είναι σαν κλουβί. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα και όμορφοι αγώνες. Νομίζω οι άνθρωποι εκεί στο Λουτράκι είδαν κάτι εντυπωσιακό. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έγιναν εκεί στους μεγάλες κατηγορίες και είχαμε μετάλλια από ελληνικής πλευράς, σε πληροφορώ. Είχαμε ένα χρυσό και 2 ασημένια.
0: 2 αργυρά, βέβαια. Μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ιστορία τέτοιες διακρίσεις. Σε αθλήμα, σε μια διοργάνωση που ήταν από την Ευρώπη, Γιάννη.
3: Από όλη την Ευρώπη όχι, αλλά από
0: 18 χώρες. Σε
3: 18 χώρες, εντάξει.
0: Βλέπω Ουκρανία εδώ, βλέπω Τσεχία.
3: Οι μεγάλες δυνάμεις όντως. Είναι η Τσεχία που πήρε και την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων.
0: Ναι.
3: Και η ίδια χρυσά μετάλλια 11 μαζί με την Ουκρανία. Όμως είχε περισσότερα ασημένια, 14 ναι, 3 ναι. Και μόνο η Ουκρανία. Και σε σύνολο 37 η Τσεχία, 29 η Ουκρανία. Στην τρίτη θέση ήταν η Ιρλανδία. Στην τέταρτη το Αζερβαϊτζάν. Την πέμπτη η Λετωνία. Αυτές είναι οι 5 μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης.
0: Στο ερασιτεχνικό MMA.
3: Η Ελλάδα είναι στην πολύ καλή, στην αξιοπρεπέστατη 8η θέση.
0: Με 14
3: μετάλλια σύνολο, γιατί 11 προχθές και 3 σήμερα 14.
0: Μάλιστα.
3: 3, 7 και 4.
0: Δηλαδή σύνολο η Ελλάδα πήρε 14 μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Να σταθούμε πριν πεις συμπληρώσεις αυτό που θέλεις, ότι στο Λουτράκι για περίπου μία εβδομάδα ήταν όλη αυτή η ιστορία. Βρέθηκαν πάρα πολλοί αθλητές, αθλήτριες, συνοδοί, όλα αυτά και βοηθάει και τον αθλητικό τουρισμό στην πόλη του Λουτρακίου αυτή η διοργάνωση.
3: 18 χώρες με 250 και πλέον αθλητές και αθλήτριες, 350 άτομα αποστολές και πολλοί κόσμος που τους συνόδευε. Και βέβαια, ναι, το Λουτράκι από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα είχε. Λες και ήταν καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί εντάξει, αυτά τα αθλήματα είναι διαδεδομένα σε πολλές χώρες. Μην κοιτάς εμείς που ακόμα έχουμε μια. Δεν είναι στην ιστορία, αλλά είναι πάρα πολύ διαδεδομένες σε πολλές χώρες.
3: Έτσι ακριβώς. Να πω κάτι ακόμα που αξίζει στον κόπο.
0: Ναι, ναι.
3: Να πω ότι γενικός διευθυντής, general director στη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της ΓΚΑΜΑ είναι ένας Έλληνας, ο Δόκτωρ Νίκος Σταυρόπουλος. Είναι, θα τον θυμάσαι, παλιός διεθνής διαιτητής, έχει σφυρίξει σε Ολυμπιακούς αγώνες στο water polo.
0: Στο πόλο.
3: Έτσι.
0: Βέβαια.
3: Ο φίλος μας ο Νίκος ο Σταυρόπουλος, λοιπόν, τον γνωρίζει πολύ καλά. Είναι μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου και όλα αυτά. Και τον κάλεσαν ακριβώς. Δείξαν τις δραστηριότητές τους ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και στο water polo, αλλά και την επιστημονική του ιδιότητα. Τον κάλεσαν οι Ινδονήσιοι, που είναι οι πρώτοι σε αυτό το άθλημα και διοικούν ουσιαστικά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και βοηθάει πάρα πολύ ως εκτελεστικός διευθυντής και νομίζω ότι κατάφερε να κάνει μια σπουδαία διοργάνωση εδώ μαζί με τους δίκοντες.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη Κορακή, τον καλό συνάδελφο που είναι υπεύθυνο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του MMA. Να είσαι καλά, σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και των μικρών ηλικιών και των ανδρών γυναικών που η χώρα μας πήρε 14 μετάλλια στο Λουτρά και έγινε διοργάνωση αυτή στις μεικτές πολεμικές τέχνες στο MMA σε ερασιτεχνικό επίπεδο στο κλειστό του Λουτρακίου. Τελείωσε σήμερα με 14 μετάλλια για την Ελλάδα. Είπα ότι η Arsenal κέρδισε 3-0 την Fulham που σημαίνει ότι είναι αγκαλιά. Δεν μπορώ να πω αγκαλιά, ότι έχει κάνει ένα βήμα μεγάλο για τον τίτλο στην Premier League. Μιχάλης Φουστέρης τώρα για την ΑΕΚ. Τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής για τον κόσμο που ήταν στο Αγία Σοφιά και αποθέωσε τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία ενώπιση του αυριανού ντέρμπι στη Λεωφόρο. Έλα Μιχάλη, σε ακούμε.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέτρος Μάνταλος, τον είδαμε σήμερα να προπονείται και αυτός, συνεπώς είναι λευκό το απουσιολόγιο για τον Μάρκο Νίκολιτς, που έχει την ευχαίρεια να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Φαίνεται να προκύπτουν κάποια διλήμματα σε ό,τι αφορά τις επιλογές του. Ας ξεκινήσουμε από τις σταθερές. Ο Στρακόσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά είναι το πρώτο δίλημα που προκύπτει, αν θα παίξει ο Πέιραϊς ή ο Πίλιος. Ο Πέιραϊς δένει μεν καλύτερα με τον Περέιρα, αλλά αν ο Πίλιος είναι στο 100%, νομίζω ότι εκείνος θα ξεκινήσει και όχι ο Σκοτσέζος. Σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας, δεν το συζητάμε. Μουκουντή και Ρέλβας θα το συνθέσουν ξανά. Όπως επίσης αμετάβλητο το δίδυμο και στον άξονα Μαρίν και Πινέδα. Σε ό,τι αφορά το δεξί φτερό της επίθεσης ο Κοϊτά, αριστερά φαίνεται ο Περέιρα να κερδίζει τον Γκατσίνοβιτς, διότι ο Αργεντινός στα τελευταία παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη αλλά και με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν εξαιρετικός και δείχνει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του, προπονητή του σε ό,τι αφορά το σχήμα το αρχικό. Ενώ στην επίθεση είναι το τρίτο ίσως δίλημα το οποίο προκύπτει. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Ο Ζήνη ναι μεν έχει το ρυθμό, έχει τα παιχνίδια, δείχνει ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα. Ο Γιώβιτς έχει να παίξει ένα μήνα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την τρομερή παράδοση που έχει δημιουργήσει ο Σέρβος στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Φέτος στα δύο μάτς έχει πετύχει 4 γκολ στην Νέα Φιλαδέλφεια στο εμφαντικό 4-0, αλλά και τα 3 γκολ της ομάδας του στο 3-2 της Λεωφόρου.

0: είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι αν η ομάδα του είναι αυτή που πρέπει, μπορεί να φτάσει σε επιθυμητό αποτέλεσμα. Τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες του εκπροσώπησε ο Ρασβάν Μαρίν, που είπε ότι είναι τρέλα να γυμνάζεσαι, να προπονείσαι με τόσο κόσμο, να σε ενθαρρύνει. Είμαστε έτοιμοι, θα τα δώσουμε όλα, είναι ένα ντέρμπι, αλλά αν η ΑΕΚ είναι αυτή που μπορεί, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε, συμφωνώντας με τον προπονητή του. Δημήτρη.
1: Μιχάλη, αύριο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Θα σας έχουμε και αύριο για τα σχόλια.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Φουστέρη. Κυρίες και κύριοι, τώρα να σας πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκτός ο Σάντσες. Ο Ρενάτο Σάντσες είχε ενοχλήσεις και μένει εκτός αποστολής. Επίσης εκτός είναι Κάτρις, Γετβάη, Ντρέσερ και Σισοκό. Στην αποστολή βρίσκονται Πάλμερ, Μπράουν και Ζαρουρί. Συγκεκριμένα ο κ. Μπενίτε θα έχει Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκερσον, Τσέριν, Κοντούρης, Βιντεύσκι, Ταλμπόδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάκουζιτς είναι η εκκληθή του κυρίου Μπενίτεθ για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ωραία 9. Ο Σωτήρης Κοντούρης, είτε διεκδικούμε πρωτάθλημα είτε όχι, δεν δικαιολογείται να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο σε κανένα παιχνίδι. Δήλωση για το αυριανό παιχνίδι. Ενώ ο κύριος Μπενίτεθ, σας είπα και στην αρχή, λέει ο κόσμος, λέει πως δεν είναι αρκετό. Αλλά η πρώτη τετράδα είναι ένα επίτευγμα, ανέφερε ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Για το γεγονός ότι η ομάδα του είναι στην πρώτη τετράδα. Ο coach λέει πως δεν είναι αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό, προπονηθήκαμε καλά και είχαμε θετικές προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά. Οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, είπε ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Θυμίζω εγώ, κυρίες και κύριοι, την κατάταξη σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League για τις θέσεις 1 έως 4. Εδώ λοιπόν η κατάταξη έχει την ΑΕΚ να προηγείται. Έχει 50-66 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 61, ο ΠΑΟΚ 58, 50 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Αύριο λοιπόν 7 η ώρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα το ακούσετε live εδώ από το Real FM, στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τώρα, hardball, χθες η ΑΕΚ έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού. Πρώτος τελικός για τη hardball premier των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε 33-32 μετά από συναρπαστικό παιχνίδι τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η σειρά μεταφέρεται την Τρίτη στο κλειστό του Καματερού 7 η ώρα και κλεισμένο το θυρών με έδρα της ΑΕΚ και κλεισμένο το θυρών της ΑΕΚ λόγω τιμωρίας. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος στην Hardball Premier. Στο Polo Conference Cup για το Polo που γίνεται στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου στον ημιτελικό νωρίτερα, η Hot Vent κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 16-12. Έτσι λοιπόν η ομάδα από την Ουγγαρία πέρασε στον αυριανό τελικό και η Hot Vent είναι αυτή που ήταν ανώτερη και κέρδισε. Αυτή την ώρα παίζουν στον άλλο ημιτελικό Πανιόνιος με την Ντεάκερ, την ιταλική ομάδα. Στη Εθνική Γυναικών στο Πόλο ιτήθηκε από την Ολλανδία 12-8 στον δεύτερο αγώνα της για το World Cup, τα προκριματικά που γίνονται στο Ρότερνταμ. Η ελληνική ομάδα από την αρχή έμεινε πίσω στο σκορ. Αρκετά γρήγορες οι Ολλανδέζες, δεν μπόρεσε να βγάλει πολύ καλή εικόνα όπως στην πρεμιέρα την Παρασκευή, χθες που κέρδισε 15-11 την Ιταλία. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να επιστρέψει στην καλή εικόνα και αύριο να κερδίσει την Αυστραλία, αύριο 9 και 4 παίζει η εθνική μας ομάδα, ώστε να είναι μέσα στις δύο ομάδες που θα προκριθούν για τα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν στο Σίδνεϊ 22 με 26 Ιουλίου. Η εθνική ανδρών έχει προκριθεί στα τελικά του World Cup. Σήμερα για την ελληνική ομάδα η ελευθερία πλευρή του 1 γκολ, η Σάντα 3, η Σιούτη 1, η Πάτρα 1, η βασιλική πλευρή του 1, ακόμα πέτυχε η Μπιτσάκου ένα τέρμα και ήταν η σκόρε της ελληνικής ομάδας που είπαμε ότι έχασε με 12-8. Καλύτερες ήταν οι Ολλανδέζες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν μπροστά στο σκορ η εθνική της Ολλανδίας. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι έχουμε. Πρώτον, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας και την ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ, αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ, γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε διαμάντια από τον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Τραγούδια που ενδεχομένως δεν έχουν επωληπευτεί ή σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστό ότι ακούστηκαν σε συγκεκριμένες ταινίες, καθώς μπορεί να ακούγονται μέσα στα φιλμ, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Με τη Μαρία Ψάλτη να είναι πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για τις δικές σας προτάσεις. Ξεκίνημα με μια ταινία του 1983. Ο λόγος για τον Big Chill, η μεγάλη ανατριχίλα. Ταινία που έχει γίνει φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το A Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

Οι Exciters και το Tell Him μέσα από το Big Chill του 1983. Γεια σου Μιχάλη, με την φαντασία του Disney απόψε θα περιοριστούμε σε τραγούδια, όχι σε μουσικά θέματα. Και επίσης θα επικεντρώσουμε περισσότερο σε τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστό ότι προέρχονται από γνωστές ταινίες. Μπορεί να απλά να έκαναν ένα πέρασμα μέσα από την ταινία και να μην μπήκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Γεια σου Κωνσταντίνε με τον Ράντι Νιούμαν. Μία από τις πρώτες επιλογές που ήρθαν απόψε νωρίς ήταν αυτή που έκανε η Ανθή από το Βόλο και συγκεκριμένα με το Sea of Love. Τραγούδι του Phil Phillips από το 1959. Ο Phil Phillips το 1958, ένα χρόνο νωρίτερα, εργαζόταν στη Λουιζιάννα ως αχθοφόρος σε ένα ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που το έλεγαν Verdi May και την οποία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Ήδη έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε ερασιτεχνικά και αποφάσισε λοιπόν να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Έτσι έγραψε το Sea of Love. Μια ήσυχη, ήρεμη θάλασσα αγάπης που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκινήσει την αγαπημένη του. Το τραγούδι άκουσε ένας παραγωγός δίσκων που εντυπωσιάστηκε πραγματικά και πρότεινε στον Phil Phillips να το ηχογραφήσει επίσημα. Έτσι εκείνος μάζεψε τους φίλους του, τους πήρε μαζί στο στούντιο, εκείνοι έκαναν τα backing vocals κατόπιν οδηγιών που πήραν από τον ίδιο τον Phillips και το τραγούδι κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, κυκλοφόρησε ένα φιλμ με τον τίτλο Sea of Love και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία ακούστηκε και το ομότιτλο Sea of Love που απόψε επέλεξε η Ανθή.

Phil Phillips λοιπόν και Sea of Love, ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ απλά για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι. Το 1958 έγινε τεράστια επιτυχία και χρησιμοποιήθηκε το 1989 στην ταινία με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νάνση Σινάτρα και You Only Live Twice. Από την σειρά φυσικά ταινιών του James Bond. Συγκεκριμένα η πέμπτη ταινία, η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Sean Connery. Μουσική φυσικά υπογραφή από τον John Barry. 1967 το βασικό θέμα της ταινίας θα ερμηνεύσει η Νάνση Σινάτρα.

Η Νίνα Σιμών και το Σίνερμαν. Αλήθεια, θυμάστε ότι ακούγεται και αυτό σε κάποια κινηματογραφική ταινία? Η Μαρία, για παράδειγμα, που βρίσκεται απέναντί μου, μου κάνει ένα νόημα ότι δεν θυμάται. Το Σίνερμαν, λοιπόν, ακούγεται στο Thomas Crown Affair. Όχι στην αυθεντική πρώτη εκδοχή, αλλά στο remake που έγινε το 1999 με πρωταγωνιστή εκεί τον Pierce Brosnan. Η χαρακτηριστική δεκάλεπτη αυτή εκτέλεση της Νίνα Σιμών, ένα παραδοσιακό spiritual αμερικάνικο τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την έξοδο. Από την έξοδο των Ισραηλιτών, από την Αίγυπτο, με επικεφαλής φυσικά τον Μόησι. Και τραγούδι που η Νίνα Σιμών έμαθε σε παιδική ηλικία σαν Γιουνίς Γουέιμον, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, όταν έπαιζε πιάνο στην εκκλησία της γειτονιάς της. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια, το ηχογράφησε και επίσημα σαν φτασμένη καλλιτέχνης και με το όνομα Νίνα Σιμών πλέον. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της και χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο remake της ταινίας Thomas Crown Affair το 1999. Τζέιν, ένα από τα δύο, οπωσδήποτε θα ακούσουμε, άλλο ένα δηλαδή με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε από ταινία της δεκαετίας του 90, θα πάμε σε ταινία της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1986 και το Absolute Beginners. Μια ταινία βασισμένη σε μυθιστόρημα του Colin McLeanes με τον ίδιο τίτλο, με το Absolute Beginners. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούγεται σε αυτή την ταινία. Και ο λόγος φυσικά για το ομότιτλο τραγούδι του David Bowie. Αν και το φιλόδοξο αυτό rock musical του Julian Temple με θέμα τη γενιά των Mods στο Λονδίνο της δεκαετίας του 50, προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών το 1986 και έλαβε τεράστια προβολή από τα βρετανικά μίντια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Bowie αλλά και της Αντέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τελικά το φιλμ αποδείχθηκε τεράστια εμπορική αποτυχία και μεταξύ άλλων αποτέλεσε και λόγο κατάρρευσης του βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο Gold Crest. Το τραγούδι όμως του Bowie έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά charts, ενώ έγινε μύθος και λόγω της ιστορίας πίσω από την ηχογράφησή του, καθώς οι μουσικοί που συμμετείχαν πριν φτάσουν στα Abbey Studios του Λονδίνου δεν γνώριζαν πως επρόκειται για κομμάτι του Bowie και είχαν απλά λάβει την ενημέρωση ότι θα συνεργάζονταν με έναν κύριο ονόματι Mr. X.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Και σε λαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Γεια σου Ιάκωβε στο Twitter. Έχεις πει μου λέει τα καλύτερα για τα soundtrack, δεν έχεις πει όμως κάτι για το χαλί που παίζεις και είναι κομματάρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, A Taste of Honey από Herb Albert. Άλλωστε για αυτό το λόγο το έχουμε διαλέξει και για χαλί. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 60, 1967, όπου ένας καινούριος καθηγητής έχει να αντιμετωπίσει μια τάξη από απίθαρχους μαθητές και μέσα από τις προσπάθειές του φέρνει στην επιφάνεια μερικά από τα προβλήματα και τους φόβους των εφήβων της δεκαετίας του 60. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες του στο ρόλο του Μάρκ Θάκερεϊ, ενός άεργου μηχανικού που καταλήγει να διδάξει στο σκληρό East End του Λονδίνου. Η τάξη των αποφύτων που αναλαμβάνει με πρώτους από όλους τον Ντένχαμ, την Πάμελα και την Μπάρμπαρα ετοιμάζεται να τον συντρίψει, όπως ακριβώς έκαναν και με τον προκάτοχό του. Αλλά ο Θάκερεϊ δέχεται την πρόκληση των ατίθασων μαθητών του. Τους μεταχειρίζεται ως όριμους νέους που πολύ σύντομα θα μπουν σε ένα κόσμο σκληρό όπου θα πρέπει να επιβιώσουν ή να χαθούν εντελώς αβοήθητοι. Στον κύριό μας με αγάπη, 1967, ταινία του James Clavell. Πρωταγωνιστής φυσικά ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με αυτή την ταινία είναι το ομότιτλο του Share With Love με την Λούλου.

Γεια σου Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου θύμισα σκάσει αρχείο από το φροντιστήριο. Για τη συνέχεια θα έχουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στην δεκαετία του 90 και στην δεκαετία του 60. Η ταινία είναι το Forrest Gump, βραβευμένη φυσικά με Όσκαρ, που βγήκε στις αίθουσες το 1994 και αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Winston Groom από το 1986. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν κατάλαβε ποτέ τη σημασία τους, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποτελώντας την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για εκείνη τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, από τις οποίες κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Πολύ πλούσιο το soundtrack του Forrest Gump, τόσο το επίσημο όσο και τα τραγούδια που ακούστηκαν εν μέρη στη διάρκεια της ταινίας. Ένα από τα καλύτερα είναι φυσικά το Turn, Turn, Turn των Birds, τραγούδι από το 1965.

Η Birds λοιπόν και το Turn Turn Turn μέσα από την ταινία Forrest Gump. Γεια σου Τάσο, τα μουσικά θέματα λέει που έχουν να κάνουν με ταινίες είναι πραγματικά ανεξάντλητα και πόσα όμορφα πράγματα θα γνωρίσουμε και απόψε. Τι θα έλεγες για Sway από Michael Bublé μέσα από την ταινία Wedding Date ή Christopher Cross και Arthur's Theme μέσα από την ταινία Arthur. Θα παραμείνουμε σε ταινία της δεκαετίας του 90, το 1995 συγκεκριμένα. Η ταινία είναι το French Kiss με πρωταγωνιστές τους Meg Ryan και Kevin Kline. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον soundtrack με τραγούδια όπως το Someone Like You του Van Morrison, το La Vie en Rose με την φωνή του Louis Armstrong και το I Love Paris με την Ella Fitzgerald. Στη διάρκεια όμως του φιλμ και όχι στο επίσημο soundtrack ακούγεται μια ιδιαίτερα όμορφη διασκευή στο Dream a Little Dream of Me από τους Beautiful South.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ακουσμένο. Είναι το I Got You Baby. Τραγούδι των Sonny & Cher από το 1965. Ο Sonny Bono στην αρχή της καριέρας του και πριν γνωρίσει την επιτυχία, γνωρίζει την Cher και εκείνη με τη σειρά της τον παραγωγό Phil Spector, για τον οποίο κάνει δεύτερα φωνητικά σε ήδη φτασμένους καλλιτέχνες. Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού μεταξύ τους και σιγά σιγά δημιουργείται μία σχέση. Ο Sonny Bono γράφει τραγούδια στο πιάνο που έχει στον γκαράζ του σπιτιού του και εκεί σε μία χαρτοπετσέτα γράφει τους στίχους για το τραγούδι I Got You Baby. Η Cher αρχικά αρνείται να το ερμηνεύσει καθώς δεν της αρέσει. Τελικά όμως, μετά από κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε ο Sonny, την πείθει και τελικά μπαίνει στο στούντιο. Το τραγούδι θα γνωρίσει φυσικά τεράστια επιτυχία μέχρι και τις ημέρες μας, με δεκάδες επανεκτελέσεις. Ποια είναι όμως η σχέση του με τον κινηματογράφο? Το 1993 στην ταινία Groundhog Day. Πρωταγωνιστής ο Bill Murray, ο οποίος, για όσους έχουν δει την ταινία και τη θυμούνται, έχει σαν ξυπνητήρι κάθε πρωί στις 6 το συγκεκριμένο τραγούδι. Groundhog Day, λοιπόν, 1993, ο Bill Murray ξυπνάει καθημερινά στις 6 το πρωί με το I Got You Baby.

Ένα τραγούδι λοιπόν που αρχικά η Σερ δεν ήθελε να ερμηνεύσει. Και ένα τραγούδι που τελικά έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ήχος σε ένα ξυπνητήρι. Νίκο, ακριβώς αυτό, η μέρα της μαρμότας. Να πάμε λίγο και στον αγαπημένο μας Quentin Tarantino. Τι να πρωτοποιείς για τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ώστε να πλαισιώσει τις ταινίες του. Σχεδόν το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχικά τουλάχιστον για απόψε θα μεταφερθούμε στο Kill Bill 2. Όπου λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ο Ταραντίνο επιλέγει να παρουσιάσει όλους τους ήρωες της ταινίας του που εμφανίστηκαν είτε στην πρώτη σειρά της ταινίας είτε στην δεύτερη, υπό τους ήχους του Μαλαγκένια Σαλερόσα. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα έρχεται κατευθείαν από το Μεξικό και αποδίδεται στους Ελπίδιο Ραμίρες και Πέντρο Γκαλίντο, αν και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για το ποιος είναι τελικά ο δημιουργός. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην κιθάρα, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές και φωνητικές ικανότητες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 200 επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, ο Ταραντίνο στο Kill Bill θα χρησιμοποιήσει την εκτέλεση των τσιγκών μιας μεξικανικής ροκ μπάντας, η διασκευή της οποίας διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες.

Γεια σου Ρίτσα, αφιερωμένο σε σένα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι και απόψε μαζί μας. Και αφού πιάσαμε τον Ταραντίνο και πιάσαμε και τον κύκλο του Kill Bill, ας τον ολοκληρώσουμε. Με το Kill Bill 1, το Bang Bang αφιερωμένο στη Jane.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Παρέα με κινηματογραφικά διαμάντια. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, διαλέγοντας μαζί σας μερικά από τα κινηματογραφικά διαμάντια. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, για το σημερινό σου θέμα αρχικά θα ήθελα να προτείνω το Arthur's Theme του Christopher Cross, επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί, καθώς αποτελεί κατά γενική ομολογία αγαπημένο τραγούδι. Θα προτείνω το Cat People που την Outfire των Giorgio Moroder και David Bowie, που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1982. Φυσικά έχεις δίκιο, το επέλεξε και αυτό ο Ταραντίνο για το δικό του, για το Inglourious Basterds του 2009. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1963. Είναι η δεκαετία που αποτελεί την χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και ένα τέτοιο θα κλέψει την παράσταση στον Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ταινία του Blake Edwards, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Peter Sellers. Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το Μέλιο στα Σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Henry Mancini. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μωρικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει στα ιταλικά η Franz Efreis. Σε ένα σαλέ λοιπόν στην Ελβετία, στην πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα με τον ξεκούρδιστο Peter Sellers ως επιθεωρητή Κλουζό, να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει. Υπέροχη κλασική ταινία μιας άλλης αισθητικής με τους David Niven, Claudia Cardinale και Peter Sellers.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο, ο Τάσος το έχει διαλέξει, το Sway. Τραγούδι του 1953, αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date που κυκλοφόρησε το 2005.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπουμπλέ. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο. Το 1998 που λέτε θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στο «Μπέσαμε μούτσο». Καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Great Expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998. Φυσικά στο soundtrack και το Life in Mono, τον μόνο επηρεασμένο από το Express File του John Barry. Αλλά όπως σας έλεγα, αιμονή με τον Πέσαμε Μούτσο. 6 διαφορετικές τουλάχιστον εκτελέσεις, ανάμεσα τους και αυτή τη Σεζάρια Εβόρα, η οποία τελικά είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack. Ακούγεται όμως και μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Πέσαμε Μούτσο από τους Coasters.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Baccarat θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Baccarat, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνος στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.

Will you love me tomorrow ή Will you still love me tomorrow? Και τα δύο είναι σωστά. Άλλο ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία που παραλίγο να μείνει στο σιρτάρι. Το τραγούδι έγραψε το ζευγάρι Carol King και Jerry Goffin. Και συγγραφικό δίδυμο και ζευγάρι στη ζωή. Όταν όμως το παρουσίασαν στις Σάιρλες για να το ηχογραφήσουν, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος είχε έντονες αντιρρήσεις. Καθώς θεωρούσε ότι δεν τέριαζε ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφηκαν. Οι Σάιρλες μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Carol King, η οποία έπαιζε κρούστα. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λίγμων, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, των Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς στο 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

What the world is now is love. Τζάκι Ντεσάνον, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998 με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία. Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Χρήστο. Καληνύχτα, Μαρίνα. Γεια σου, Λιάννα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα, Λιάννα. Καληνύχτα, Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ, Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ζωή, και σε σένα, Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. ...1968 λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει Femme Fatale για να παγιδεύσει τον υποψήφιο δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θύραματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά,

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό. Κορονάρια. Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου λέει 2-1. Η Άννα Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Λος Άντζελες, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από το Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας των οποίων, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρο στον Spirit. Και ο Ρόμπερτ Πλαντ με τον Τζίμι Πέιτζ δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντίγραφη, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

to heaven. Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος, για παράδειγμα, μου λέει: εγώ, σαν μουσικός, δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο Ερετικός λέει στο μήνυμά του: ε, ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, τον Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στη Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε Μπεν αποτέλεσε την έμπνευση του Ροντ Στιούαρτ για τον Die I Think I'm Sexy.

Muddy Waters και You Need Love. Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτή τη στιγμή. Καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970, όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιο από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύω, μου λέει, να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως, μου λέει, η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρους των Spirit, δεν μοιάζει, λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας, μου λέει, το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου, Αποστόλη. Ό,τι και να κάνει, μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin, παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της ροκ. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ, που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει δηλαδή τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται έγκρυπτο, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin. Για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρού Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρού Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ο ακροατής, εκμετάλλευση μου λέει ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλος στα κλεμμένα για τους Ζέπελιν. Δεν είναι τίτλος στα κλεμμένα για τους Ζέπελιν. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astrud Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα. Και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο, άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling, λοιπόν, από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Σίφ είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα. Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική η εκπομπή απόψε, αφιερωμένη στα κλεμμένα, στα δανεισμένα. Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven.

Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Στην υγεία σου, Κωνσταντίνε. Μαρία, σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια. Το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία. Μην νομίζετε, και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου, Ερυφίλη. Καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant από την blues σκηνή, που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα, χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρός. Άκου ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το Still Got The Blues in it. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got The Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πώς ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια». Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach. Ένα λοιπόν από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Προέρχεται από δείγμα κλασικής μουσικής.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water's Edge of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night, λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα, When I Need You. Leo Sayer, αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μία θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe, τραγούδι που έγραψε ο Albert

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα.

Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και οι ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Όλη η ζωή μου.
7: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
6: Μοιάζει